0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Τύρονος και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων, μητέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των εν αέρι καλώς υπταμένων.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εν θάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελεήσον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, τους χαιρετισμούς προς την υπεραγία Θεοτόκο. Έψελε ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.

0: συζητήσεις.
1: Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, κοντά σας και πάλι σήμερα και κοντά μας έχουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ευαίσθησης Πέλης και Αλμοπίας, τον πατέρα Ιωή. Έτσι μας αρέσει το πατέρα Ιωή, γιατί δεν έπαυσε να είναι πατέρας και να ασχολείται με το κηρύγμα, την εξομολόγηση, τη θεία λειτουργία, το κατηχητικό κλπ. Είναι πατέρας. Και σήμερα τον παρακαλέσαμε τον πατέρα Ιωήλ να μας κάνει μια εκπομπή. Και το θέμα το υποδείξαμε μεν εμείς, το επέλεξε και εκείνος, γύρω από το γάμο το θρησκευτικό, ή να το πούμε καλύτερα όπως ο ίδιος το θέλει, γύρω από τη χριστιανική συζυγία. Στις ημέρες μας ακούγονται πολλά γύρω από το γάμο, το θρησκευτικό γάμο λένε, το πολιτικό γάμο λένε, την νομιμοποίηση της συμβίωσης, τον γάμο των ομοφιλοφίλων και το γνωστό αυτό θέμα. Δεν θα αναφερθούμε σε αυτά, αλλά μόνον για τους πιστούς, για το πλήρωμα της Εκκλησίας θα κάνουμε λόγο για τη χριστιανική συζυγία. Σεβασμιότατε, να σας ευχαριστήσουμε και πάλι που είσαστε εδώ στο εκκλησιαστικό μας κανάλι και να σας δώσουμε το λόγο να μας πείτε τι είναι η χριστιανική συζυγία, πώς την αντιμετωπίζουμε εμείς και πώς το Ευαγγέλιο και ο Κύριός μας και ο Απόστολος Παύλος και εν συνεχεία η Εκκλησία πώς διαφυλάσσει τη χριστιανική συζυγία.
1: Πρώτα να πάλι ευχαριστώ που με φωνάξατε.
0: Όχι, δεν ευχαριστείτε, εμείς νιώθουμε υποχρέωση.
1: Ευχαριστώ πολύ. Και το θέμα μάλλον θα το συζητήσουμε και μαζί, γιατί και εσείς είστε δεκαετίες πνευματικός και αντιμετωπίζετε πολλές φορές αυτά τα θέματα πολύ συχνά. Έτσι δεν είναι? Ο ένας πνευματικός αντιμετωπίζει πολύ συχνά αυτά τα θέματα. Για να έρθω τώρα στη διδασκαλία της Εκκλησίας μας περί γάμου, να πω μερικά και μετά να δούμε και πώς βλέπουν σήμερα οι άνθρωποι το γάμο, γιατί καμιά φορά και οι άνθρωποι που κάνουν ένα θρησκευτικό γάμο έρχονται στην Εκκλησία, δεν έρχονται με πολύ καλές προϋποθέσεις. Άλλοι πάλι έρχονται με άλλες προϋποθέσεις και άλλοι θεωρούν ότι ο γάμος είναι μόνο εκείνος που γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Να πω μερικά γενικά για το γάμο που είναι πασίγνωστα, δεν χρειάζεται εγώ να τα αναλύσω πολύ, γιατί πιστεύω ότι τα έχουν ακούσει οι άνθρωποι που διαβάζουν, που παρακολουθούν εκπομπές πολύ συχνά. Πώς θα μπορούσαμε τώρα να ορίσουμε το γάμο? Να αρχίσω πρώτα από έναν ειδωλολάτρη συγγραφέα, ο οποίος το 250 μετά Χριστόν είπε ότι ο γάμος είναι μια συνάφεια, θα λέγαμε μια σχέση, έτσι, συνάφεια ανδρός και γυναικός και συγκλήρωση του βίου παντός θείουται και ανθρώπου δικαίου κοινωνία. Είναι ένας πολύ ωραίος ορισμός, λέει ότι ο γάμος είναι μια συνάφεια δύο προσώπων, του ανδρός και της γυναικός. Λέει, καθορίζει τι είναι, λέει ανδρός και γυναικός, δηλαδή. Και μέχρι σήμερα και εμείς όταν ακούμε για γάμο εννοούμε ότι αυτοί που θα παντρευτούν θα είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα. Αυτό ήταν από την παλαιοτάτη εποχή μέχρι και σήμερα. Άλλωστε και ο Θεός όταν έπλασε την Εύα, λέει, την έπλασε για να είναι έτσι στον άνδρα μια παρηγοριά, για να μην είναι μόνος του, έτσι, για να μην έχει, ας πούμε, το αίσθημα της μοναξίας, αλλά να έχει έναν άνθρωπο ο οποίος, με τον οποίο θα μιλάει, θα συνεννοείται, θα έρχεται σε επαφή, ποικίλει. Δεν είναι μόνο, δεν είναι αναγκαστικά, ο γάμος δεν περιορίζεται στα σεξουαλικά. Είναι ένα μυστήριο, μια κατάσταση που έχει πάρα πολλές, έτσι, πάρα πολλές προεκτάσεις και μορφές. Δεν, γιατί καμιά φορά περιορίζουν το γάμο οι άνθρωποι μόνο σε αυτό το θέμα ή και σε άλλα, σε μεμονωμένα. Είναι μια κατάσταση που έχει ποικίλες, έτσι, μορφές. Λέει λοιπόν αυτός ο ειδωλολάτρης ότι είναι συγκλήρωση του βίου παντός. Δηλαδή δεν είναι να πατευτείς για λίγες μέρες, ούτε για λίγα χρόνια, διαβίου.
0: Διαβίου.
1: Ναι, και είναι μια κοινωνία θείου και ανθρωπίνου δικαίου. Πάρα πολύ ωραίος ορισμός. Έτσι. Ναι. Παλαιός ορισμός, αυτός είναι γνωστός. Γιατί στο γάμο δεν επικρατεί μόνο το ανθρώπινο δίκαιο, αλλά και το θείο, έτσι, και το θείο. Δηλαδή ενώνονται οι άνθρωποι, για να πούμε τα δικά μας μέσα στην Εκκλησία, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Είναι σύζυγοι εν Χριστώ Ιησού, όπως είμαστε αδέλφια εν Χριστώ Ιησού, και αυτή είναι σύζυγοι εν Χριστώ Ιησού. Ο σύνδεσμος ο οποίος τους ενώνει είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ότι ούτως ευδόκησεν ο Θεός. Έτσι δεν λέμε μέσα στο γάμο. Ότι ούτως ευδόκησεν ο Θεός. Το λέει μερικές φορές, δεν το λέει περισσότερο από μια φορά και είναι πολύ σημαντικό. Για να γίνει κατά το θέλημά σου. Έτσι, αλλού λέει μέσα στο γάμο, ή να βιώσεις είναι κατά το θέλημά σου. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Να βιώσουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και επειδή το θέλημα του Θεού είναι πάντοτε αγαθό, ποτέ δεν είναι έτσι εναντίον του ανθρώπου, καταλαβαίνει κανείς πόσο σπουδαία είναι πόσο σπουδαίος είναι ο σκοπός του γάμου. Τώρα αν έρθουμε.
0: Ποιος είναι αλήθεια ο σκοπός του γάμου?
1: Ναι,
0: με δύο λόγια,
1: εδώ έχω σημειώσει.
0: Α, τα έχετε, μάλιστα, μας τα πείτε.
1: Κατά την Εκκλησία, σήμερα με την ζωή της, με την διδασκαλία της Εκκλησίας που εκφράζεται και με τα λόγια του Κύριου μας. Είδατε ο Κύριος όταν μιλάει για το διαζύγιο και για όλα τα άλλα, προϋποθέτει ότι την συζυγία, μια συζυγία, έτσι δεν είναι, μια συζυγία δεν είναι. Όταν λέει ότι δεν πρέπει να παίρνει κανείς μια διαζευμένη γυναίκα, ότι ή προσπαθεί να περιφρουρήσει το μυστήριο της, την συζυγία, αυτά προϋποθέτει, και λέει εναντίον του διαζυγίου και όλων των άλλων, αυτά προϋποθέτει ότι υπάρχει ένας γάμος. Δεν τα λέει έτσι και ως έτυχε. Όταν μιλούσε ο Χριστός και έλεγε για το διαζύγιο στην επί του όρους ομιλία, προφανώς ήξερε ότι οι άνθρωποι από κάτω έχουν παντρευτεί για την, ναι, για να πω την συνηθισμένη νυμφευτή, παντρευτεί. Η λέξη παντρεύομαι είναι μόνο για τη γυναίκα, αλλά έχει επικρατήσει τώρα να είναι και υπό τον άνδρα, ναι, και για τους δυο, ναι, δεν είναι, λέει, είναι, το ρήμα έχει πλέον γενικευθεί, είτε έχει

0: τέτοια πράγματα. Και τότε υπήρχαν άνθρωποι που περιφρονούσαν τους γάμους. Παραδείγματος χάρη στην εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπου και ο Απόστολος Παύλος έδρασε, είχα διαβάσει ότι μια Ρωμαία αρχόντισσα είχε αλλάξει τόσους συζύγους όσα ήταν και τα φορέματά της. Και μάλιστα τον τελευταίο, λέει, τον άλλαξε, πήρε διαζύγιο όταν αυτός ήταν στη μάχη. Εκείνος πολεμούσε και αυτή έπαιρνε διαζύγιο για να πάει με κάποιον άλλο. Υπήρχε και τότε η κατάσταση αυτή να αλλάζουμε συνέχεια συζύγους και να δημιουργούμε οικογένειες οι οποίες είχαν μόνο σχήμα οικογένειας. Δεν είχαν τα χαρακτηριστικά στοιχεία που διαβάσαμε προηγουμένως. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε για την κατοίκον εκκλησία που μιλάει ο Απόστολος Παύλος, και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος, αν θυμάστε, λέει κάπου, όποιος δεν φροντίζει για τους οικείους του, για τους αυτού, ημερείς αυτού μετά τον απίστον. Είδατε, λέει κάπου, δεν λέει κάπου εκεί μέσα στην αυτή, ότι εκείνος που δεν έχει μέρημνα για την οικογένειά του, τον κατατάσσει ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι είναι άπιστοι, δεν έχουν κοινωνία πνευματική με τον Θεό. Είναι από πλευράς πνευματικής ανάπηροι. Να, και ένα άλλο στοιχείο, ότι δεν είναι μόνο η οικογένεια, αλλά ότι λέει ο Παύλος ότι πρέπει να φροντίζουν και για την οικογένεια. Μετά ο Απόστολος Παύλος κάνει εκείνο τον μεγάλο παραλληλισμό, τον αυτό, ότι οι σχέσεις ανδρός και γυναικός είναι σχέσεις εκκλησίας και Χριστού. Ναι. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι πατέρες το έχουν αυτά κατά κόρον ερμηνεύσει, ότι δεν υπάρχει ισχυρότερα εικόνα την οποία μπορεί κανείς να τη βάλει δίπλα στο μυστήριο του γάμου από τη σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας. Γιατί ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, ότι έδωσε το αίμα του για την Εκκλησία, ότι είναι περιποιήσατο το ιδίο αυτού αίματι. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Έδωσε το αίμα του για την Εκκλησία, ανέβηκε πάνω στο Σταυρό. Την κοινωνία του Θεού και του ανθρώπου, έτσι, ναι. Της ψυχής και του Θεού. Και γενικότερα την Εκκλησία του Χριστού, την Εκκλησία του. Οπότε αυτή η εικόνα που είναι τόσο πολύ σπουδαία, την προσαρμόζει ο Απόστολος Παύλος και στην εικόνα του άνδρα και της γυναίκας που παντρεύονται, νυμφεύονται, ανοίγουν το σπιτικό τους, γίνεται το μυστήριο του γάμου. Και για προσέξτε τι λέει, εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και στην Εκκλησία το μυστήριο τούτο μέγα εστί. Μέγα, δηλαδή.
1: Ναι, χαρακτηρίζει το γάμο σεβασμιότατε μυστήριο.
0: Μέγα, ναι.
1: Ναι. Μέγα, γιατί ναι. Πιστεύει η Εκκλησία ότι ενώνονται οι δύο ψυχές.
0: Ναι.
1: Το άρενος μετά το θηλαίος,
0: ναι.
1: Και αποτελούν μια συζυγική στέχη, συζυγική σχέση που είναι η κατοίκον Εκκλησία.
0: Η κατοίκον Εκκλησία, βέβαια. Δε. Και μάλιστα θεμελιωμένη αυτή η κατοίκον Εκκλησία πάνω στη σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας. Δηλαδή τα θεμέλια δεν είναι έτσι σαθρά και τυχαία. Άντε γνωρίστηκε ο ένας με τον άλλον, άντε να πάμε να παντρευτούμε. Θα λέγαμε να κάνουμε ένα πολιτικό γάμο, ο οποίος δεν θα έχει ούτε δεσμεύσεις δογματικές ούτε τίποτα. Εδώ βλέπουμε όποιος θα πάει να παντρευτεί στην Εκκλησία, ο γάμος του θεμελιώνεται στον Χριστό και στην Εκκλησία. Άλιστα. Δηλαδή έχει θεμέλια τον ίδιο τον ίσον Χριστόν. Είναι μεγάλο μυστήριο αυτό. Κάποιος μου είπε ότι αν εξαιρέσεις το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, την ακολουθία, δηλαδή όπως την κάνουμε το μυστήριο με τη λειτουργία του Χριστοστόμου, του Βασιλείου κλπ, η ωραιότερη ακολουθία είναι η ακολουθία του γάμου. Θα δείτε, λέει, άμα από την αρχή μέχρι το τέλος τι εικόνες έχει, υπέροχες εικόνες, πάρα πολύ ωραίες εικόνες, και αγκαλιάζει όλη τον βίο του ανθρώπου, τους γονείς, τους παράνυμφους, και τι ευχές δεν δίδει, ας πούμε, στους νεονύμφους, ειδήν τέκνα τέκνον, ως άμπελον ευκλιματούσαν, χίλια δύο πράγματα. Έχει τόσο ωραίες εικόνες που σε κανένα άλλο μυστήριο δεν παρουσιάζεται. Ίσως στο μυστήριο του βαπτίσματος και εκεί έχει αυτά, αλλά εδώ είναι έτσι οι συγγραφείς που έγραψαν αυτή την ακολουθία βρήκαν ό,τι ωραιότερο υπάρχει και από την Παλαιά και από την Καινή Διαθήκη, και το έφεραν εκεί στην ακολουθία για να ενώσουν τους δύο αυτούς ανθρώπους, τον άνδρα και την γυναίκα.

0: γυναίκα, ναι, τον άνδρα και τη γυναίκα. Τώρα θα ήθελα να προχωρήσω λίγο πιο, ναι, και να πω ότι ο γάμος, λέγει ένας εκ των πατέρων, λέει, παντρεύεται κανείς, παίρνει τη γυναίκα του ουχή επαρότρων παιδων, αλλά για να γίνει βοηθός του ανδρός, δηλαδή την παίρνει όχι τόσο για να του κάνει μόνο παιδιά, αυτό θα ήταν πάρα πολύ χαμηλό, έτσι, διότι μου έλεγε κάποιος και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι ζούσε μέσα στην αμαρτία και του έλεγα, κοίταξε, δεν είναι η ζωή αυτή που κάνεις, να βρεις μια γυναίκα να παντρευτείς. Λέει, όταν θα περάσουν τα χρόνια μου και θα χρειαστεί να αποκτήσω ένα διάδοχο, θα ψάξω να βρω μια γυναίκα να παντρευτώ, να μου κάνει ένα παιδί, να συνεχιστεί το όνομά μου. Δηλαδή, επαρότρων παιδών. Δηλαδή, το έχουν πολλοί άνθρωποι αυτό. Σου λέει, θα περάσουμε τη ζωή μας όπως εμείς θέλουμε, και δικαίωμά τους είναι να περάσουν. Εμείς, κανείς δεν τους εμποδίζει να περάσουν τη ζωή τους όπως θέλουν αυτοί. Αλλά λόγω πάντοτε μιλάω από πλευράς πνευματικής, έτσι. Σαν επίσκοπος, σαν ιερεύς και εσύ σαν ιερεύς, μιλάμε από πλευράς πνευματικής. Σου λέει, θα ζήσουμε τη ζωή μας όπως θέλουμε, θα γλεντήσουμε όπως θέλουμε, και όταν θα έρθει η ώρα να είμαστε σε κάποια ηλικία όπου θα πρέπει να αποκτήσουμε και έναν που θα συνεχίσει το όνομά μας, θα βρούμε μια γυναίκα να παντρευτούμε, να μας κάνει παιδιά. Το άκουσα και από άλλους. Η γυναίκα είναι μόνο για να μας κάνουν τα παιδιά, για να μας κάνει παιδιά. Και για τα άλλα πράγματα, τα οποία καταλαβαίνω δεν χρειάζεται να πω εγώ λεπτομέρειες. Που το είχε επισημάνει αυτό ένας αρχαίος εκκλησιαστικός πατήρ και λέει, ουχή επαρότρο παιδων, σαν να είναι ένα χωράφι που θα το οργώσεις για να σου φέρει, ας πούμε, καρπούς στα παιδιά, αλλά για να γίνει βοηθός του ανδρός, να είναι σύζυγος, να βαστάζουν τον ίδιο ζυγόν. Άλλωστε το είπε και ο Κύριος, ου καλόν είναι μόνον των άνθρωπων επί της γης, έτσι δεν είπε ο ίδιος, ποιήσουμε αυτό βοηθών κατά αυτόν. Έτσι δεν λέει μέσα εκεί στον κελαβόν μία των πλευρών αυτού, έπλεσε η γυναίκα. Και οι συμβολισμοί εδώ είναι πάρα πολλοί, ότι δεν την πήρε ούτε από το κεφάλι ούτε από τα πόδια, αλλά την πήρε από την πλευρά για να είναι ισοστάση, να έχουν, ας πούμε, τις ίδιες τιμές και τις ίδιες υποχρεώσεις. Βέβαια, η λειτουργία του ανδρός είναι διαφορετική μέσα στην οικογένεια και της γυναικός είναι διαφορετική. Αλλά δεν μπορεί να σταθεί η οικογένεια μόνο με τον άνδρα, ούτε μπορεί να σταθεί η οικογένεια μόνο με τη γυναίκα. Αυτάρκης δεν είναι κανένας εκ των δύο συζύγων. Και οι δυο μαζί συγκροτούν την κατοίκον εκκλησία που είπαμε και προηγουμένως. Και μάλιστα ένας λέει ότι, γιατί λένε, τι λέει, θα πάω και στην εκκλησία, αυτό το ψυχρό πράγμα που συνέχεια μας λένε τα ίδια και τα ίδια, και ότι είναι προκαθορισμένες στις σχέσεις του ανδρός και της γυναικός μέσα στο γάμο, και ότι πρέπει να ζήσουμε κάτω από δαμόκλεια σπάθη, και ότι δεν πρέπει να κάνουμε αυτά, ενώ εμείς είμαστε ελεύθερα πνεύματα, θέλουμε να ζήσουμε όπως θέλουμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ναι, και λέει μέσα εδώ ένας, μου έκανε εντύπωση, ένας θεολόγος, λέει ότι όταν ξύπνησε ο Αδάμ από την άρκωση, όλα αυτά είναι συμβολικά, έτσι, δεν είναι, και είδε τη γυναίκα, τι είπε, λέει, τούτον ειν οστούν εκ των οστών μου και σάρξ εκ της σάρκός μου. Ας μου επιτραπεί να την πω τη λέξη όπως τη λέει, ότι δεν υπάρχει, λέει, ωραιότερη ερωτική εξομολόγηση από αυτό που είπε ο Αδάμ για τη γυναίκα του. Δηλαδή δεν της είπε όλες αυτές τις αχλαμάρες που λένε συνήθως, αλλά αυτό είναι η ίδια μου η σάρκα, έτσι, είναι η άλλη όψη του εαυτού μου, έτσι, ναι. Άμα κανείς γυρίσει τη σελίδα θα δει ότι είμαι εγώ στο πρόσωπο της γυναίκος, η άλλη όψη του εαυτού μου. Ή όπως έλεγε κάποιος εκκλησιαστικός συγγραφέας, πήγε και του είπε ένας, λέει, η γυναίκα μου είναι έτσι, είναι έτσι, είναι έτσι, είναι έτσι, έκανε παράπονα για τη γυναίκα του. Και του είπε, λέει, έχεις χέρια? Λέει, έχω, λέει, πόσα χέρια έχεις? Δύο. Λέει, αν το ένα σου χέρι αρρωστήσει, θα το κόψεις? Όχι, φυσικά, λέει, θα το περιποιηθώ να γίνει καλά. Η γυναίκα σου είναι το δεξί σου χέρι. Αν, λέει, αυτή την απορρίψεις, απορρίψεις τον εαυτό σου, απορρίψεις. Και εκείνη πάλι μπορούσε να πει για το άλλο χέρι.
1: Είναι αυτό που λένε, σεβασμιότατε, ότι τις ελλείψεις της γυναικός αναπληρώνει ο άνδρας και του ανδρός η γυναίκα. Για να έχουμε ολοκλήρωση, ας πω, μέσα στο γάμο, πρέπει το έτερο νήμισι, αυτό που λέγεται έτσι πολύ απλά και κοσμικά, δεν μου επιτρέπει το έτερο νήμισι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν συμφωνεί το έτερο νήμι.
0: Ίσα-ίσα, βλέπετε ότι μέσα στο γάμο μπορεί οι δύο σύζυγοι να έχουν τελείως διαφορετικό χαρακτήρα και να ζουν αρμονικότατα. Ναι. Διότι ο καθένας έχει τον χαρακτήρα του, έχει τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται. Και γιατί μπορούν να ζουν αρμονικότητα? Διότι τους ενώνει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εάν τους ενώνουν άλλα πράγματα, κάποια στιγμή όλα αυτά θα γίνουν άνω κάτω, έτσι, και διάρρηξη και πολλές φορές και καταστροφή της οικίας, της κατοίκων εκκλησίας είναι καταστροφή. Και μετά και στο μυστήριο του γάμου, να δείτε τι ωραίες εκφράσεις χρησιμοποιεί ο υμνογράφος για να πει για αυτό, λέει, ο του μυστικού και αχράντου γάμου ιερουργός και του σωματικού νομοθέτης, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο του μυστικού και αχράντου γάμου ιερουργός και του σωματικού νομοθέτης, ο μυστικός γάμος του Χριστού και της Εκκλησίας, της ψυχής και του Θεού, αλλά και του σωματικού νομοθέτης, του ανδρός και της γυναικός. Αυτός δώσε σε αυτούς τους ανθρώπους. Και είδατε την αμία των, έτσι, να έχουν να είναι ένα σώμα, να έχουν μια ψυχή, να τηρούν μέχρι τέλους τις εντολές σου. Αν δείτε στο μυστήριο του γάμου, δεν είναι ένα μυστήριο τραλαλά, αλλά τους λέει μέσα εκεί, τους υπενθυμίζει ότι πρέπει να τηρούν τις εντολές του Θεού μέχρι τέλους της ζωής τους, μέχρι τέλους της ζωής τους, που σημαίνει ότι είναι ένας αγώνας μέσα, ένας αγώνας, αλλά ένας αγώνας ο οποίος στηρίζεται όχι στις δικές μας μόνο δυνάμεις, αλλά και στη χάρη του Θεού, στη χάρη του Θεού. Ο πατήρ, ο γέροντας, ο πατήρ Φάνης Θεοδωρόπουλος, για να μας δώσει να καταλάβουν το μυστήριο του γάμου, είχε πει το εξής. Θα μου επιτρέψεις να το πω, είναι πολύ ωραίο αυτό που λέει. Λέει, του είπε κάποιος, λέει, όταν είναι δύο άνθρωποι συνδεδεμένοι, τι πειράζει αν 5 λεπτά πρώτου γάμου, 5 λεπτά πρώτου γάμου έρθουν σε επαφή ερωτική ή 5 λεπτά μετά τον γάμο έρθουν πάλι σε, αφού θα παντρευτούν, που θα παντρευτούν. Και έλεγε, ο χρόνος έχει μεγάλη σημασία σε πολλές πράξεις της ζωής μας. Αυτός που το είχε πει ήταν μάλιστα και θεολόγος μέγας και έλεγε, τι 5 λεπτά πρώτου γάμου, τι 5 λεπτά μετά τον γάμο. Δεν θέλω να μνημονεύσω το ονόματός του γιατί είναι γνωστό, έτσι, ναι. Και αυτός απήντησε, ο Μακαρίτης, ο πατήρ Φάνης, και είπε ότι έχεις πέσει έξω, του λέει. Γιατί ο χρόνος παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή μας. Λέει, να σου εξηγήσω. 5 λεπτά πρώτου καθαγιασμού των τιμίων δώρων, ο άρτος και ο ίνος που είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα είναι ψωμί και κρασί. Τίποτα άλλο. 5 λεπτά πολύ μετά ωραία τον καθαγιασμό είναι ωραία σώμα και αίμα Χριστού. Δεν συγκρίνεται το ένα με το άλλο. Είναι ασύγκριτα το ένα με το άλλο. 5 λεπτά, λέει, πριν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ορκιστεί, είναι ένας κοινός άνθρωπος. 5 λεπτά μετά την ορκομοσία του μπορεί να στείλει άλλον στη φυλακή, άλλον να τον βγάλει από τη φυλακή, άλλον να δώσει χάρη, να υπογράψει διατάγματα. Κάνει το κράτος άνω κάτω. Λέει, 5 λεπτά πρώτου γάμου, αυτό που κάνεις μπορεί να είναι μια ανηθικότητα, μια πορνεία. Μετά το γάμο, όχι μόνο δεν είναι τέτοιο πράγμα, αλλά έχει και την ευλογία του Θεού και μάλιστα η Εκκλησία σε προτρέπει να έχεις τέτοιες καταστάσεις, διότι ολοκληρώνεται ο θεσμός του γάμου, το μυστήριο του γάμου. Δηλαδή ο χρόνος παίζει ρόλο, δεν είναι και τόσο αμελητέα ποσότητα. Το λέω αυτό γιατί καμιά φορά λένε, δεν πειράζει, εμείς θα ζούμε όπως θέλουμε να ζούμε, κάποια στιγμή θα πάμε και στην Εκκλησία. Δεν είναι έτσι όμως, Ναι, δεν είναι έτσι. Παίζει ρόλο η ευλογία του Θεού. Όλα μέσα στην Εκκλησία μας φαγίζονται με την ευλογία του Θεού, όλα. Εσείς το ξέρετε πολύ καλά. Βλέπετε μέσα στο ναό, όταν λειτουργούμε, παραδείγματος χάρη, βλέπετε και τα πιο μικρά πράγματα πριν τα κάνουμε, τα σφραγίζουμε με το σημείο του τιμίου σταυρού. Παίρνουμε το θυμίαμα, έτσι. Τι είναι το θυμίαμα? Ρίχνουμε 2 κόκκους, έτσι, αυτά. Το θυμίαμα, άμα το ρίξεις έτσι και το αφήσεις εκεί, δεν είναι τίποτα, έτσι, δεν είναι? Δεν είναι τίποτα. Αλλά όταν το σφραγίσεις και πεις, σου προσφέρουν θυμίαμα και ίσως μήνα ευωδίας πνευματικής, βλέπετε, αυτό είναι μια προσφορά που στο Χριστό. Ξέρω εγώ ότι έρχεται ο άλλος και ζητάει τη βοήθεια σου, λέει, σκύψε εκεί να σου διαβάσω την ευχή, τον σταυρώνεις. Δεν είναι κάτι, δεν είναι μια πράξη απλή, ένα συμβόλαιο απλό, αλλά είναι η ευλογία του Τριαδικού Θεού στον άνθρωπο. Και υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από αυτό? Δεν υπάρχει, νομίζω. Δεν υπάρχει. Δηλαδή εμείς θέλουμε να αποκτήσουμε ένα διαμέρισμα, να έχουμε 2 μισθούς, να έχουμε μια κοινωνική καταξίωση για να πούμε ότι ο γάμος μας θα είναι πετυχημένος. Ενώ θα έπρεπε να αρχίσουμε από το τελευταίο, έτσι δεν είναι? Να έχουμε πρώτα την ευλογία του Θεού και μετά και όλα τα άλλα παίρνουν την αξία τους.
1: Μάλιστα. Συμβασμιωτέτε, το πρώτο θαύμα ο κύριος μας το έκανε στην Κανάδα της Γαλιλαίας και ευλόγησε το γάμο. Αυτό μας δίνει κάποιο μήνυμα, αναβαθμίζει τη σχέση ανδρός και γυναικός, πώς το κρίνεται?
0: Και πήγε, λέει, και μάλιστα και ο ίδιος, και ήταν και η μαθητέ του και η μητέρα του. Και επειδή το θίξατε αυτό, έχει και μερικές λεπτομέρειες που είναι πάρα πολύ ωραίες εκεί. Δεν ξέρω αν τις έχετε παρατηρήσει. Θα τις έχετε, γιατί θα το έχετε διαβάσει και εσείς πάρα πολλές φορές. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι και εγώ το ίδιο. Λέει ότι πόσο εντύπωση μου κάνει ότι δεν είναι μόνο στο τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγέλου, και σαν λέει, όταν λέει ο Κύριος στις παραβούλες ότι επίησε τους γάμους του Ιού αυτού, δεν λέει κάποιον εκείνη, λέει μιλάει για τον γάμο και τον χαρακτηρίζει ότι είναι χαρά. Έτσι δεν λέει για τον γάμο ότι είναι χαρά? Χαρά.
1: Μετά από 20 μέρες θα έχουμε χαρά στο χωριό.
0: Χαρά, ναι. Θεωρείται το λέει πολύ... και το Ευαγγέλιο μέσα. Το λέει Ευαγγέλιο, στην χαρά να αυτούν, έτσι, ναι. Για το γάμο του Ιού του τον ονομάζει χαρά. Χαρά. Στην παραβόλη λέει την ονομάζει χαρά. Μετά έχουμε τέτοια. Δηλαδή η βασιλεία του Θεού είναι ένας γάμος, δεν είναι? Ένας γάμος. Όλα αυτά τα είπε ο Κύριος για να πει ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπων, ο οποίος έκανε τους γάμους, την χαρά του Ιού αυτού, έτσι, το έτος εκείνος. Και η βασιλεία του Θεού, σκεφτείτε, το πιο ισχυρό παράδειγμα για τη βασιλεία του Θεού είναι το μυστήριο ποιο, του γάμου. Ακόμη δε και στην πνευματική ζωή, το έχουν επισημάνει οι μοντέρνοι θεολόγοι πάρα πολύ, λένε η πιο ισχυρή εικόνα για να δείξεις ότι ο άνθρωπος μπορεί να ενωθεί με τον Θεό είναι η ένωση ανδρός και γυναίκος. Ανθρωπίνος, δηλαδή υπάρχουν πολλές εικόνες, αλλά ανθρωπίνος η πιο ισχυρή εικόνα είναι αυτή. Βλέπετε, δεν είναι τυχαίο το μυστήριο του γάμου που προσπαθούν να το υποβαθμίσουν ή να του δώσουν έτσι μια αξία η οποία μπορεί να σταθεί και δίπλα και σε άλλες έτσι μορφές συμβιώσεις. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά για έναν που πιστεύει, πάντοτε μιλάω για εκείνους που πιστεύουν. Έτσι. Για εκείνους που δεν πιστεύουν, όλα αυτά είναι ένα στρογγυλό μηδέν. Τι? Όπως τα λένε φιέστες, τα λένε τους γάμους, τα λένε σόου και ξέρω τι και λοιπά. Εγώ δεν μιλάω για αυτό. Μιλάω για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μέσα τους πιστέψει στον Χριστό και κάνουν τον γάμο τους. Και λέει εκεί στο μυστήριο του γάμου, γιατί τα είπα αυτά. Θα έχετε προσέξει που λέει ότι διασκέδαζαν, έπιναν κρασί. Βλέπετε ότι και το στοιχείο αυτό της ανθρώπινης χαράς υπάρχει μέσα στο γάμο. Δεν είναι στερημένη η τελετή του γάμου, το μυστήριο του γάμου που γίνεται και με τις ανθρώπινες μικροχαρές, που όπως είναι το φαγητό. Γι' αυτό και λέμε ότι στην περίοδο της νηστείας δεν γίνονται γάμοι. Γιατί? Διότι δεν μπορεί να φάει κανείς εκείνα τα οποία επιτρέπονται. Έτσι. Δεν το κάνουμε εμείς για να κυνηγήσουμε τους ανθρώπους, αλλά για να γίνει λαμπρότερος ο γάμος τους. Λαμπρότερος ο γάμος τους. Λέμε το 15 Αύγουστο, είναι αυστηρή νηστεία, δεν γίνεται γάμος. Γιατί το απαγορεύουμε? Δεν το απαγορεύουμε για να βασανίσουμε τους ανθρώπους, αλλά διότι δεν μπορεί να γίνει με λαμπρότητα όπως αξίζει στο μυστήριο του γάμου η τελετή, να καθίσουμε μετά οι άνθρωποι να πάνε κλπ. Λοιπόν, εκεί στο γάμο της Κανά, αν έχετε παρατηρήσει, λέει. Εγώ το διάβασα σε έναν εκκλησιαστικό συγγραφέα και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Και το έχω χρησιμοποιήσει πάμπολες φορές. Πάμε για την Παναγία, πάμπολες φορές. Λέει ότι διεπίστωσε η Παναγία ότι δεν είχαν κρασί. Και λέει, ίνωνο και έχουσαν. Δεν έχουν, λέει, κρασί. Λέει, τι εμπίκες γίνε. Είναι γνωστό αυτό ότι δεν την κοροϊδεύει. Και λέει, μιλάει, της απευθύνεται θεοπρεπώς απέναντί της και της λέει, δεν έχουμε τίποτα. Ούπο εκεί η ώρα μου. Λέει, δεν ήρθε η ώρα μου. Αυτή όμως δεν το έβαλε κάτω και γυρνώντας πίσω είπε στους υπηρέτες ό,τι σας πήλε να το κάνετε. Ήταν σίγουρος ότι θα το έκανε, γιατί προφανώς είχε δει και πολλά άλλα τέτοια τα οποία τα κρατούσε μυστικά μέσα στην καρδιά της. Έτσι δεν λέει, και διατήρη πάντα ταύτα την καρδία αυτής. Και όταν έκανε το θαύμα, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ταύτη την αρχή των σημείων επίησε ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας. Και λέει ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας, κοίταξε να δεις, λέει, η Παναγία έκανε μια παρέμβαση ώστε ο γάμος να γίνει λαμπρότερος, να μην γίνει χειρότερος, δεν είχαν κρασί και ο αρχινοχός είπε, τι είναι αυτά τα πράγματα, το καλό το άφησες τελευταίο, τώρα που είναι μεθυσμένο, ενώ το άλλο έπρεπε να το δώσεις, το έδωσες πρώτο. Και λέει ότι λέει ο εκκλησιαστικός συγγραφέας ότι τόσο πολύ έχει κύρωση Παναγία στο Χριστό, ώστε ο Χριστός αλλάζει και το πρόγραμμά του προκειμένου να της ικανοποιήσει το θέλημα. Λέει ταύτη την αρχή των, ενώ ούπο ήκει η ώρα μου. Δεν ήρθε η ώρα μου, αλλά ταύτη την αρχή των σήμερα πίεσε, ενώ ίσως εξαιτίας της Παναγίας. Και το έκανε στο γάμο. Σκεφτείτε, στο μυστήριο του γάμου, που είναι ένα μυστήριο χαρούμενο, που είναι έτσι ελπιδοφόρο, διότι ανοίγεται ένα νέο σπίτι, θα αποκτήσουν απογόνους κλπ. Που θα λέγαμε ότι στο γάμο δεν θα πρέπει να υπάρχει καμιά στεναχώρια, αλλά όλα να είναι τι, όλα είναι χαρούμενα. Η Παναγία συνέβαλε με τον τρόπο της και ο Χριστός βέβαια έκανε το εκείνο που του ζήτησε η μητέρα του, ώστε ο γάμος να γίνει πάρα πολύ σπουδαίος και όμορφος. Βλέπετε ότι το ανθρώπινο στοιχείο της χαράς και της ακόμη και της χαράς της μικροχαράς, δηλαδή του φαγητού, του ποτού, υπάρχει μέσα στο στοιχείο του γάμου. Υπάρχει, δεν είναι απειλαγμένο αυτό το μυστήριο, δεν είναι, θα λέγαμε, μια τελετή η οποία είναι στιγνή και παραβλέπει τα ανθρώπινα πράγματα, αλλά τους δίδει την αξία την οποία έχουν. Εδώ δεν ξέρω αν θέλετε να μου πείτε κάτι.
1: Όχι, έχω κάτι και...
0: Ο Χρυσόστομος λέει κάτι, ναι. Όπως ξέρετε ο Χρυσόστομος λέει ότι όλα είναι κοινά στους ανθρώπους και στους μοναχούς και στους εγγάμου και στους αυτούς που έχουν νυμφευθεί πλην του γάμου, δηλαδή των ιδιαιτέρων πραγμάτων του γάμου. Λέει δεν υπάρχει άλλο Ευαγγέλιο για τους εγγάμους ούτε άλλο Ευαγγέλιο για τους αγάμους, όλα είναι, το Ευαγγέλιο είναι κοινό για όλους, ναι. Και για τον Πατριάρχη και για τον έγγαμο που έχει πέντε παιδιά και αγωνίζεται, και για τον άλλον τον νεόνυμφο που έχει μόλις παντρευτεί. Το Ευαγγέλιο είναι κοινό, είναι το ίδιο Ευαγγέλιο για όλους. Λέει, έχει όμως και ιδιαίτερες παρατηρήσεις. Λέει, γιατί πρέπει να απευθύνεται περισσότερο στους άνδρες. Ναι. Ήταν το πνεύμα της εποχής εκείνης. Πιο ελεύθεροι ήταν τότε οι άνδρες, πιο συγκρατημένες ήταν οι γυναίκες. Έτσι. Σήμερα θα το έλεγε και για τους δύο, και για άνδρες και για γυναίκες. Ο Χριστός λέει, σε ένα λόγο του γράφει, «Καλόν ο γάμος, ότι εν σοφροσύνη τον άνδρα διατηρεί και ούκ αφήσιν εις πορνεία κατολισθένταν αποθανήν». Λέει, ο γάμος είναι πάρα πολύ καλό, διότι φέρνει στον άνθρωπο, στον άνδρα τη σοφροσύνη και δεν τον αφήνει να πέφτει σε καταστάσεις άσχημες, σαρκικές. Μη τίνει να αυτόν διαβάλεις. Φαίνεται υπήρχαν μερικοί που διέβαλαν το μυστήριο του γάμου. Και ξέρουμε ότι υπήρχαν και αιρετικοί που δεν έτρωγαν κρέας, δεν έπιναν κρασί, ούτε ήθελαν να παντρευτούν. Και η Εκκλησία τους καταδίκασε συνοδικά. Το ξέρετε έτσι, δεν είναι. Τους καταδίκασε συνοδικά αυτούς τους εγκρατήτες, τους λεγόμενους εγκρατήτες. Όπως υπήρχαν και άλλοι αιρετικοί διάσημοι την εποχή που ζούσε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που μέσα στη φιλοσοφία τους ήταν να διαβάλουν το μυστήριο του γάμου. Μέχρι και σήμερα υπάρχουν τέτοιοι σέκτες αιρετικών οι οποίες διαβάλουν το μυστήριο του γάμου. Η Εκκλησία στέκεται απέναντι σε αυτούς πολύ αυστηρή και λέει δεν πρέπει να διαβάλεις το μυστήριο του γάμου, διότι είναι μυστήριο το οποίο το ευλογεί ο ίδιος, ποιος, ο Θεός. Πολύ γαρέχει το κέρδος. Ούκ αιών τα μέλη του Χριστού, μέλη γενέστε πόρνης. Ού συγχωρών των Άγιων Ναών, γίνεστε βέβυλων και ακάθαρτων. Λέει, πολύ κέρδος το μυστήριο του γάμου. Διότι διατηρεί τον άνθρωπο, τους ανθρώπους καθαρούς. Να είναι μέλη του Χριστού και να μην είναι μέλη ακαθαρσιών. Ναι. Δια τούτο καλόν ότι βαστάζει και ανορθεί τον καταπίπτοντα μάλιστα. Λέει, αυτόν που πρόκειται να πέσει στην αμαρτία τον συγκρατεί. Βέβαια την εποχή εκείνη ο Άγιος Χρυσόστομος λέει ότι συνιστά στους γονείς όσο το δυνατόν πιο νωρίς να
1: παντρεύονται.
0: Σήμερα αυτό είναι λιγάκι.
1: Πώς το βλέπετε αυτό?
0: Δύσκολο. Αυτό ήθελα σήμερα να. Σήμερα δύσκολο. Δηλαδή, αν πει σε έναν άνθρωπο τώρα που είναι 27, 28, 29, 30 ετών να παντρευτεί, σου πει δεν έχω δουλειά. Δεν έχω δουλειά, πώς θα ζήσω την οικογένειά μου, ναι. Και προσπαθούν να αποκτήσουν δουλειά, να αποκτήσουν έτσι
1: οικονομική ανεξάρτηση,
0: άνεση, να έχουν ένα σπίτι για να μπορέσουν να παντευτούν. Αυτό έχει και το καλό του, έχει και το κακό του. Το καλό του είναι ότι ο άνθρωπος θα αρχίσει να δημιουργεί, να ψάχνει, να μην είναι ράθυμος, αμελής, αλλά έχει και το κακό του, διότι τα χρόνια τα οποία περνούν είναι πολύ δύσκολα και μπορεί έτσι πνευματικά να μην είναι ισορροπημένοι, να καταπέσουν, ας πούμε, σε διάφορες καταστάσεις άσχημες, ηθικές κλπ. Ναι. Σήμερα είναι συνηθισμένο πράγμα, το πιο σύνηθες είναι να παντρεύονται μετά τα 30, 35, έτσι, ναι.
1: Δεν βλέπετε ένα αρνητικό στοιχείο
0: αρνητικό
1: σε όλες.
0: Αρνητικό είναι. Ναι, βέβαια, είναι το θετικό ότι θέλουν να έχουν ένα σπιτικό που θα τους εξασφαλίσει το μέλλον, αλλά είναι αρνητικό διότι μέχρι να παντρευτούν περνάνε καταστάσεις προσωπικές πολύ δύσκολες, ναι. Άσχημες κιόλας.
1: Σε βεβαιότατε. Παλιότερα ήταν καλό το σύστημα, αλλά ξέρετε, γινόταν ένας γάμος με πολύ απλότητα και με λίγα έξοδα. Είχαν ένα διβάνι, παίρναν μια κατσαρόλα, είχαν και μια πυρουστιά, παίρναν και ένα αχυρόστρωμα και χωρίζαν από τους γονείς και πηγαίναν σε... Αλλά και μπορούσαν να παντρευτούν. Σήμερα προκειμένου να κάνει κανείς γάμο απαιτούνται πολλά έξοδα, γιατί χρειάζεται μια μεγάλη πρίκα, ένα μεγάλο διαμέρισμα, να έχουν δικό του σπίτι, να μην μπουν στα ενίκια, να διαθέσουν ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, και αυτό που λέτε, όταν δεν έχουν λύσει το επαγγελματικό τους πρόβλημα και το οικονομικό τους πρόβλημα, πάει μακρά ο γάμος. Συνηθίζουν οι συμβασμιότητα και δεν εύκολα παντρεύονται.
0: Ναι. Μερικοί όταν μεγαλώσουν, μετά καλοσυνηθίζουν. Λέει, καλά είμαι και έτσι.
1: Ναι.
0: Είμαι καλά και έτσι. Γιατί λέω καλά έτσι? Διότι, ξέρετε, για να είμαστε ειλικρινείς, μπορεί να μην έχουν δεσμευτεί με μια γυναίκα διαπαντός, αλλά δεν έχουν πάψει να έχουν σχέση με γυναίκες στην ιδιωτική του ζωή. Καταλάβετε, και σου λέει, εντάξει.
1: Δεν μου λείπει τίποτα.
0: Δεν μου λείπει. Έχω και τη δουλειά μου. Πού να δεσμευτώ τώρα να έχω σπίτι, να έχω υποχρεώσεις, να έχω παιδιά? Αυτό είναι το άσχημο. Έτσι.
1: Σεβασμιότατε, εισπράτετε κι εσείς και διαπιστώνετε κι εσείς ότι υπάρχει μια απροθυμία προς ελεύσεως των νέων προς το μυστήριο του γάμου?
0: Ναι. Στα χωριά που πηγαίνω, αλλά και μέσα στην πόλη, στα χωριά υπάρχουν, μάλιστα μου το λένε και έντονα, και σε μεγάλα χωριά. Λέει, 40 παλικάρια ψάχνουν τώρα να βρουν κάποια νύφη. Έτσι σε ένα χωριό μου λέγανε. Ξέρω εγώ, τόσοι είναι νέοι που δεν παντρεύουν. Δηλαδή, είναι φαινόμενο τώρα να γερνάνε χωρίς να προσέρχονται στο μυστήριο του γάμου. Όχι διότι έχουν κάποιο κόλλημα σωματικό, αλλά διότι είτε δεν έχουν τα χρήματα που είπατε προηγουμένως, είτε διότι πέρασε κάπως η ηλικία τους και φοβούνται να αναλάβουν και τις ευθύνες τους να παντρευτούν. Σου λέει, καλά είμαι έτσι, βολεύομαι έτσι.
1: Βλέπετε όμως, συμβασμιότατε, κάποτε μια κοπέλα είχε ένα όνειρο να βρει ένα νερό, να τον παγιδεύσει, να παντρευτεί, να ανοίξει σπίτι και να δημιουργήσει οικογένεια. Ναι. Αυτήν την απροθυμία που βλέπετε σήμερα, τη βλέπετε, την εισπράτετε εσείς?
0: Βεβαίως.
1: Να μην θέλουν να βάλουν έναν άντρα πάνω από το κεφάλι τους.
0: Όχι μόνο οι γυναίκες, και ο άντρας. Και ο άντρας. Μάλιστα, σου λέει, πού να βρω τόσο σήμερα γυναίκα να παντρευτώ όπως τη θέλω εγώ. Μάλιστα, σε έναν έλεγα, λέω, πρέπει να παντρευτείς. Λέει, πού να βρω πάτερ? Λέει, εκεί που πηγαίνω στα κλαμπ και στα άλλα και στα τη νύχτα, καμιά από αυτές δεν μου κάνει να παντρευτώ. Λέω, γιατί δεν σου κάνει να παντρευτείς? Μου είπε εκεί μια ιστορία. Λέω, δεν θα υπήρχε αυτό το φαινόμενο αν και εσύ δεν είχες πάει με τόσες άλλες γυναίκες. Ναι. Λέει, αφού έχεις πάει κι εσύ, είσαι εν το αυτό κρίματι. Δεν μπορεί να λες στην άλλη την κοπέλα ότι έχεις πάει με 5 άνδρες και εσύ να έχεις πάει με 15. Δεν θα έπρεπε να έχεις πάει με καμιά γυναίκα για να έχεις το δικαίωμα να το πεις αυτό το πράγμα. Και έτσι βλέπετε, ψάχνουν να βρουν ένα ιδανικό άνθρωπο για να πάτε, πράγμα που είναι αδύνατο, και πολλοί το ομολογούν, μου το έχουν ομολογήσει, ότι το πιο δύσκολο πράγμα σήμερα είναι να βρούμε τον άνθρωπο που θέλουμε να παντρευτούμε. Έτσι, που θέλουμε να παντρευτούμε. Ναι.
1: Μάλιστα,
0: όχι μόνο οι γυναίκες, και οι άνδρες ακόμη.
1: Να σας πω ένα περιστατικό, σεβασμιότατε. Ήρθε κάποιος γιατρός και μου λέει, είμαι 42 ετών, έχω μεγάλη οικονομική επιφάνεια, και θέλω να παντρευτώ. Θέλω όμως μια κοπέλα, να ανοίξω σπίτι, να δημιουργήσω οικογένεια και να ζούμε κοντά στο Θεό. Λέω, γιατρέ μου, πού την ψάχνετε αυτή την κοπέλα, στα 40, στα 38, στα 35, στα... Λέω, όχι, λέω, να είναι νεότερη, να μην έχει βγει στη ζωή. Μα οι κοπέλες σήμερα βγαίνουν στη ζωή, ανοίγονται στη ζωή από τα 15. Λέω, ανέβασε τον πύχη, βρες μια κοπέλα που να ταιριάζεται, μην κοιτάζει το από το παρελθόν, για να δημιουργήσει σπίτι αν θέλεις. Αυτή την κοπέλα πρέπει να την ψάξεις στα 22 στα χρόνια για να την προλάβεις σε ανοίγματα. Και βλέπετε σεβασμό ότι είναι μεγάλη η απέτησή των να, ενώ μέχρι τα 42 ανοίχθηκαν οι ίδιοι στη ζωή τους, τώρα θέλουν μια κοπέλα να μην έχει ξανοιχθεί. Είναι...
0: Ένας πήγε σε ένα πνευματικό και του είπε, λέει, Άγιε Πνευματική μου, θέλω να παντρευτώ. Παντρευτείς, του λέει αυτός. Ήταν και λιγάκι έτσι από τη Μικρά Ασία, από την Καπαδοκία, ο πατήρ Αγαθάγγελος, ο Μιχαηλίδης, θα τον ξέρετε.
1: Ναι.
0: Λέει, πατέρα,
1: αγαθός άνθρωπος.
0: Ναι, αγαθός. Πατήρ Αγαθάγγελη, λέει, θέλω να παντρευτώ. Να παντρευτείς, λέει, γεια μου. Λέει, ναι, αλλά θέλω να είναι μικρή, να είναι όμορφη, να μην την έχει πειράξει κανένας, να έχει και πολλά λεφτά, λέει. Κομμάτι πολλά ζητάς, του λέει. Κομμάτι πολλά ζητάς. Δηλαδή, αυτός όταν επρόκειτο να παντρευτεί, ήθελε να είναι αυτό που είπατε προηγουμένως. Ναι. Να είναι όλα ιδανικά. Ο ίδιος όμως δεν ήταν σε αυτά τα θέματα.
1: Έτσι.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι δεν ξέρω, μακάρι οι άνθρωποι όταν παντρεύονται, όταν εκεί διαβάζουμε τις ευχές, ό,τι λέμε να είναι και στην πραγματικότητα απέναντί μας. Αλλά τουλάχιστον να πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Έτσι, δεν είναι. Να έχουν μετάνοια και να πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και να ζητάνε το έλεος του Θεού και τη βοήθεια του Θεού.
1: Να κλείσω με τη σελίδα. Σεβασμότητα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εν Χριστώ συζυγίας? Παντρεύτηκαν δύο παιδιά, πιστεύουν στον Θεό, προσήλθαν στην Εκκλησία, τέλησαν τους γάμους, έχουν τα όνειρά τους. Πώς θα γνωρίσουμε ότι αυτό το ζευγάρι που μπήκε πλέον σε ένα άλλο τρόπο ζωής, ότι είναι, έχουν συζυγία εν Χριστώ?
0: Ναι. Να πω μερικά χαρακτηριστικά τι δεν είναι ο γάμος, για να καταλάβουμε.
1: Μάλιστα,
0: και τι, οπότε τι μπορεί, πρέπει να είναι.
1: Ναι.
0: Ο γάμος πρώτο δεν είναι μια οικονομική σύμβαση, έτσι. Ναι. Έχω τόσα, έχεις τόσα, να ενωθούμε, οπότε να έχουμε μια άνεση οικονομική, να κάνουμε ό,τι θέλουμε στη ζωή μας. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Και όπου υπάρχει αυτή η αντίληψη, είναι καταδικασμένος ο γάμος να διαλυθεί. Διότι το εμών και το σον την οικουμένη πάσα να ανέστρεψαν. Δηλαδή, άμα μέσα στο σπίτι ο ένας λέει είναι εμών και ο άλλος λέει και εμένα δικό μου είναι, δεν πρόκειται ποτέ να. Και ιδίως το βλέπω εγώ. Όταν έχουν και οι δύο εργάζονται, είναι δύο καθηγητές, δάσκαλοι, ο ένας σε δημόσια θέση, ο άλλος σε μια αυτό, και έχουν ξεχωριστό ταμείο. Βλέπετε ότι αυτό τους είναι αιτία, σπουδαία αιτία για να διαλυθεί ένας γάμος. Ναι. Εάν δεν έχουν σύμπνοια μεταξύ τους. Βλέπετε, στο γάμο πρέπει να είναι όλα κοινά, όλα κοινά. Όλα κοινά και μάλιστα με μεγάλη έτσι σύνεση και με μεγάλη σοφροσύνη να πορεύονται στη ζωή τους. Δεν είναι μια οικονομική σύμβαση ο γάμος. Πρέπει ένας που θα παντρευτεί πρέπει να ξέρει ότι δεν παντρεύεται παίρνοντας την τάδε κοπέλα επειδή έχει με οικονομική επιφάνεια, ούτε και μια κοπέλα να παντρευτεί έναν άντρα, διότι θα της εξασφαλίσει μια άνετη οικονομική ζωή. Δεν υπάρχει εδώ ψυχικός δεσμός, δεν υπάρχει πνευματική κατάσταση.
1: Ναι.
0: Ναι, οπότε κάπου αυτό θα ραγίσει, δεν είναι αναπόφευκτο. Ακόμη ας υποθέσουμε ότι αν υπάρχει μια τέτοια ιδιοτέλεια, η ιδιοτέλεια αυτή θα κρατήσει για μερικά χρόνια, μετά θα σταματήσει. Δεν θα τους ικανοποιήσει πρώτο-πρώτο, δεν θα τους ικανοποιήσει πνευματικά. Κάποια στιγμή θα έρθει το ρήγμα και θα είναι και ρήγμα μεταπατάγου. Μετά ούτε ο γάμος πρέπει να είναι ικανοποίηση των αισθήκτων, έτσι. Δηλαδή καταλαβαίνει κανείς, το λένε και οι πατέρες, ότι από το να ζεις μέσα στην αμαρτία καλύτερα να βρεις έναν άνθρωπο που παντρευτείς, να υπάρχει μια διέξοδο στα σαργικά. Θέλω να πω ότι οι γεροντάδες μας το τόνιζαν αυτό πολύ και το λένε και οι πατέρες μας, λένε ότι ο γάμος, εάν δεν έχει ένα πνευματικό υπόβαθρο, δεν λύει το σαρκικό πρόβλημα πάντοτε, έτσι. Δεν το λύει. Αν δεν έχει πνευματικό υπόβαθρο, οι απιστίες, οι μοιχείες, οι 1002 καταστάσεις που δεν είναι σωστές, πολλές φορές μέσα στο γάμο παρατηρούνται. Διότι ακριβώς δεν υπάρχει το πνευματικό υπόβαθρο. Ε? Δεν υπάρχει η αγάπη προς το Θεό να σε συγκρατεί, να μην κάνεις πράγματα που δεν είναι σωστά. Ούτε λένε οι πατέρες μας, λένε ότι δεν λύνει το πρόβλημα του σαρκικού γάμος απόλυτα. Αλλά όμως το απαλύνει, δηλαδή.
1: Δεν το δίνει μια,
0: ναι, του δίνει μια διέξοδο, έτσι. Ο άνθρωπος. Αλλά δεν είναι, δεν πρέπει κανείς να πει ότι εγώ θα παντρευτώ έναν άνδρα ή θα παντρευτώ μια γυναίκα για να ικανοποιήσω το σαρκικό μου πρόβλημα. Γνωρίζει πολύ καλά, γνωρίζει πολύ καλά οι άνθρωποι ότι αυτά είναι για μόνο μερικά χρόνια. Μετά σταματάει αυτό. Ε? Μετά μένει μέσα στο σπίτι ο χαρακτήρας του ανδρός και ο χαρακτήρας της γυναικός. Και όταν μάλιστα είναι δίστροποι, στριμμένα άντερα που έλεγε κάποιος, εκεί καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι δεν είναι. Ναι. Πάνε και οι έρωτες, πάνε και τα.
1: Ναι. Δηλαδή θέλετε να μας δείξετε τον δρόμο που οδηγεί στον πνευματικό δεσμό,
0: στον πνευματικό, στον βέβαια, δεσμό, αυτό λέω ότι.
1: Γιατί αυτή είναι η αλήθεια.
0: Όλα, ακόμη και το αυτό και η σεξουαλική πράξη μέσα στο γάμο. Όταν προέρχεται από αληθινή αγάπη, έχει και άλλη βαρύτητα, άλλο νόημα. Έτσι. Άλλο νόημα. Ενώνει τους ανθρώπους. Ενώνει, δεν τους χωρίζει. Ενώνει τους ανθρώπους. Μπορεί να έχουν ένα καυγά, μου λέει κάποιος. Είχα ένα καυγά με τη γυναίκα, μου λέει τρεκούβερτο. Εάν λέγει, αφήναμε τα πράγματα να κυλήσουν, έπρεπε να μιλήσουμε μετά από 2 μήνες. Μπορεί να συνέλθουμε λέει, το βράδυ και να φύγουν όλα αυτά. Δηλαδή, βλέπετε ότι καμιά φορά και η πράξη αυτή είναι συνδετική. Συνδετική είναι. Όταν έχει όμως πνευματικό, ότι υπόβαθρο. Τα ξέρουν αυτά. Οι άνθρωποι που ζουν μέσα στις οικογένειες τα ξέρουν. Μετά, ούτε είναι καταναγκαστική η συμβίωση μέσα. Πρέπει, οφείλουμε να παντρευτούμε εκείνον, διότι μας εξυπηρετεί στον τάδε σκοπό. Είναι ελεύθερη συμβίωση, έτσι. Ελεύθερα έρχεται κανείς και παντρεύεται. Δεν έρχεται ποτέ με την βία και με την, την προτροπή του άλλου.
1: Σεβασμό, εσείς όταν τελείτε το μυστήριο του γάμου, δεν ρωτάτε αν εκουσίως προσέρχει,
0: αλλά το κάνει.
1: Κάτι είναι εντύπωση ότι γίνεται αυτή η ερώτηση.
0: Δεν γίνεται. Αλλά το κάνει όμως ο παπάς όταν βγάζει τις άδειες. Ναι. Εκεί ρωτάει αυτό. Αλλά λέει όμως το ευχολόγιο ότι ρωτάει. Θέλεις να.
1: Τον παίρνεις με τη θέλησή σου.
0: Ναι. Δεν το κάνουμε. Δυστυχώς δεν το κάνουμε. Ενώ πρέπει να το κάνουμε. Ναι, είναι πολύ, πολύ βασική αυτή. Οι καθολικοί το έχουν νομίζω.
1: Το κρατούν.
0: Ναι. Αλλά εμείς το κάνουμε όταν βγάζουμε, εκδίδουμε πια τις άδειες. Ναι. Είναι ελεύθερη και πάει να παντρευτεί κανείς με τη συγκατάθεσή του, με τη θέλησή του, όχι σπρώχνοντας. Όπου υπάρχουν καταστάσεις που βιαίως παντρέψαμε έναν άνθρωπο, δεν είναι πάντοτε βέβαιο και το ευτυχές αποτέλεσμα. Δεν είναι πάντοτε βέβαιο. Έχουμε τραγωδίες, δεν έχουμε.
1: Πώς θα αντιμετωπίζουν τα αγόρια ή τα κορίτσια το πρόβλημα αυτό της καταπιέσεως των γονέων? Σου λέει, αυτό θα πάρεις. Ναι. Εμείς δεν θέλουμε άλλο. Ναι. Εκείνο που επέλεξες είναι λάθος.
0: Παλαιότερα υπήρχε έντονο αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο γονιός να πιέζει το παιδί να πάρει ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Ακόμη και πνευματικοί το κάνανε. Θέλω να το πω αυτό. Μια φορά για έναν επίσκοπο, ο οποίος ήταν πνευματικός, έχει πεθαμένος τώρα, έχει κοιμηθεί. Και είπε στον υποψήφιο, θα τον χειροτονούσε έναν. Λέει, θα σου δώσω ένα από τα παιδιά που εξομολογώ, μια κοπέλα που εξομολογώ. Λέει, ποια είναι, θα την δει στο γάμο. Σκεφτείτε, την είδε τη γυναίκα του την ημέρα που παντρεύτηκε. Απαράδεκτο αυτό.
1: Είναι
0: απαράδεκτο.
1: Είναι, τα συναντήσαμε σε βέβαια. Σου λέει, μα εγώ δεν νιώθω τίποτε γι' αυτό. Με πάντρεψε με το ζόρι.
0: Απαράδεκτο, είδε τη γυναίκα του παπάς άνθρωπος, έγινε αργότερα παπάς, την ημέρα που παντρεύτηκε. Απαράδεκτο. Αυτό σήμερα δεν μπορεί να το πει. Αλλά για όνομα του Θεού. Σήμερα δεν λέγεται αυτό το πράγμα. Είναι και μια πρόοδο αυτή η πνευματική. Η παλαιότερα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω πώς, στους μουσουλμάνους νομίζω υπάρχει.
1: Ήταν άλλες εποχές όμως.
0: Και εμείς είχαμε λίγο επηρεαστεί κάπου. Υπήρχαν και περιπτώσεις που τα ραβόνιζαν τα παιδάκια από νιάνιαρα. Και με την αυθύρωτητα. Ή ο γονιός, η μάνα και ο πατέρας έλεγαν ποιον θα πάρεις. Και σήμερα υπάρχει αυτό το πράγμα. Βλέπετε, επιλέγει το παιδί να παντρευτεί μια κοπέλα, πέφτουν με τα μούτρα γονείς, συγγενείς. Όχι, αυτή δεν κάνει. Εντάξει, άμα έχουν στοιχεία τα οποία είναι σοβαρά, ας τα θέσουν στην κρίση του νεαρού που πρόκειται να παντευτεί ή της νεαρής, έτσι, και να αποφασίσει ίδια. Αλλά όταν με βία με απειλές, με πιέσεις, ψυχολογικές πιέσεις και χιλιά δυο, προσπαθούν να τον αποτρέψουν να πάρει τον άνθρωπο, τον άνδρα ή τη γυναίκα αντίστοιχα, τις επιλογές του. Αυτό δεν είναι καλό. Νομίζω δεν είναι καλό. Έτσι δεν είναι.
2: Έτσι, έτσι.
0: Πρέπει να είναι ελεύθερη αυτή η συμβίωση και η συγκατάθεση για να παντρευτεί, να είναι ελεύθερη. Οι γονείς πολλές φορές παρεμβαίνουν με υλικές προϋποθέσεις. Δηλαδή, πόσα χρήματα θα πάρεις. Έτσι, δηλαδή, θα πάρεις περιουσία όταν θα παντρευτείς. Δραματικές καταστάσεις. Πόσα στρέμματα, έλεγε ένας πατέρας σε έναν γιο
1: του,
0: θα σου δώσει. Πόσα στρέμματα, ναι.
1: Και πόσα πρόβατα.
0: Πόσα πρόβατα, παλαιότερα. Τώρα,
1: ναι, παλαιότερα.
0: Τώρα σου λέει, θα μας δώσει το διαμέρισμα, ξέρω, τα χρήματα. Αυτά κάθε μέρα συμβαίνουν. Κάθε μέρα και σήμερα. Και σήμερα. Η ιδιοτέλεια, η ιδιοτελής αντιμετώπιση του θεσμού του γάμου. Η κοινωνική θέση. Φοβερό πράγμα, φοβερό πράγμα. Κοινωνική θέση. Σου λέει ο νεαρός, εγώ αγαπάω μια κοπέλα, είναι πολύ καλή. Η μάνα μου θέλει, σόγγε καλά, να πάρω την άλλη που είναι καθηγήτρια. Μα αφού δεν την αγαπώ, δεν τη θέλω. Όχι, σου λέει, τον πιέσουν εκεί, θα πάρεις αυτή την κοπέλα. Μάλιστα. Και κάνουν πολλές φορές δυστυχισμένους ανθρώπους, έτσι, δυστυχισμένους. Και όταν μάλιστα αυτούς που προτείνουν δεν έχουν καμιά σχέση πνευματική και οι άνθρωποι που έχουν πνευματικό υπόβαθρο, πνευματική έτσι ζωή, θέλουν να πάρουν έναν που να πιστεύει, όπως μου λέει κάποιος, να μυρίζει και λίγο λιβάνι, δηλαδή να πιστεύει και λίγο στο Θεό, τότε δεν είναι δράμα αυτό, δράμα μεγάλο. Όπως λένε και οι πατέρες, θα πρέπει ο γάμος να είναι, να είναι στο γάμο οι σύζυγοι φιλόθεοι και όχι φιλίδωνοι. Φιλίδωνοι. Όχι μόνο στα σαργικά, σε όλα τα φιλίδωνοι. Και έπειτα δεν πρέπει να είναι έσκατο καταφύγιον ο γάμος. Έσκατο καταφύγιο. Το είχα πάμε και προηγουμένως. Ναι. Κάναμε εκείνο, περάσαμε, όπως μου έλεγε ένας, να αποκτήσω εμπειρίες στη ζωή μου. Και όταν έλεγε εμπειρίες, τα εννοούσε όλα. Και τελευταίο καταφύγιο να είναι ποιος, ο γάμος. Ναι, αφού πλέον έχει κατατριγήσει όλα εκείνα τα οποία τον ευχαριστούσαν, σου λέει, ας παντρευτώ κιόλας, να έχω και μια γυναίκα να με γυροκομίσει, να αποκτήσω και κανένα παιδί κλπ. Και το αντίθετο. Και το αντίθετο. Όχι, δεν πρέπει να είναι τελευταίων καταφύγιων ο γάμος. Είναι απαράδεκτο. Δεν είναι απαράδεκτο αυτό, γέροντα. Έτσι.
1: Σεβασμιότατε, δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί. Κάποιοι υπερήλικες προσπαθούν να βρουν μια ξένη κοπέλα.
0: Ναι.
1: Την παντρεύονται. Ναι. Για να αποκτήσει η κοπέλα αυτή την περιουσία του, να τον κληρώνει. Τον υπηρετεί μεν, αλλά γίνεται κληρονόμος με μεγάλες περιουσίες, αποκτά γη κλπ. Αυτό το μυστήριο του γάμου που τελεί, πώς το βλέπετε?
0: Α, και αυτό είναι πάλι προβληματικό.
1: Είναι
0: προβληματικό. Βέβαια, νομικά εμείς δεν μπορούμε να αρνηθούμε. Αλλά ναι, έχουμε τέτοιο. Ιδίως τώρα, ηλικιωμένοι άνθρωποι έρχονται από τη Ρωσία, από τις ανατολικές χώρες. Και νυμφεύονται έτσι γυναίκες οι οποίες θα τους γυροκομίσουν και, για να, και αυτές σαν αντάλλαγμα θα έχουν μια κοινωνική θέση εδώ στην Ελλάδα ή θα πάρουν τη σύνταξη κλπ. Και αυτό πάλι δεν είναι.
1: Δεν έχουν και μια αλλίωση του πληθυσμού.
0: Και αλλίωση του πληθυσμού, αλλά και αλλίωση του μυστηρίου.
1: Και σε ευαίσθητες περιοχές.
0: Του γάμου. Λέει. Εκεί στην Κύπρο έχω την εντύπωση, κάποιος μου το έλεγε, ότι η Εκκλησία δεν εκδίδει άδειες γάμους όταν είναι υπερήλικες 80 και τέτοια. Λέει, δεν εκπληρώνται οι σκοποί του γάμου και δεν εκδίδει άδεια.
1: Μπράβο.
0: Ναι, το έχουν σαν νομοθεσία.
1: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Ναι, ναι. Στην Κύπρο νομίζω υπάρχει αυτό. Εμείς εκδίδουμε εδώ. Μετά η μη επιθυμία να αποκτήσουν παιδιά. Βλέπετε, σου λέει, ένα φτάνει. Δεν θέλουμε να κάνουμε εμείς άλλα παιδιά. Να χαρούμε τη ζωή μας. Μια κυρία εκεί στην Έδεσα είχε 6-7 παιδιά. Πολύ καλή κυρία και τα παιδιά σε όλα εντάξει. Και την επικαλινίκου αρχιερέως τότε έγινε αυτό. Πήγε εκεί στην μεραρχία και έκανε μια διάλεξη. Η κυρία αυτή, ναι, η πολύτεκνος. Μίλησε πνευματικά στις κυρίες των αξιωματικών. Και τη ρώτησε μια γυναίκα ενός αξιωματικού. Είναι χρόνια τώρα. Αλλά αυτό που της είπε ισχύει και για σήμερα πιο πολύ. Λέει, κυρία Τάδε, πόσα παιδιά έχετε? Λέει, 6-7 είπε αυτή. Και πλένετε κάλτσες για 6-7 παιδιά? Δηλαδή το θεώρησε υποτιμητικό η μητέρα να πλένει τις κάλτσες των παιδιών της, να περιποιείται τα παιδιά της, να αγωνίζεται, να τα είναι καθαρά κλπ. Τι λέει, όλη την ημέρα εγώ θα είμαι μέσα στην κουζίνα και θα πλένω κάλτσες και θα μαγειρεύω. Το θεωρούσε πολύ ποταπό. Ποταμπό. Ενώ η δόξα μιας γυναικός είναι τα παιδιά της. Η δόξα δεν είναι. Έτσι. Η δόξα της υπεραγίας Θεοτόκου ποιος είναι. Δεν είναι οι αρετές, είναι ο Ιησούς Χριστός. Έτσι δεν είναι. Έτσι η δόξα μιας μητέρας, μιας γυναικός είναι τα παιδιά της. Άλλο άμα ο Θεός δεν δώσει παιδιά, εντάξει, είναι θέλημα του Θεού. Αν και σήμερα υπάρχουν ποικίλοι τρόποι για να. Αλλά θέλω να πω ότι αφού δεν έδωσε ο Θεός παιδιά, δεν είναι κατακριτέος ο άνθρωπος, ναι. Αλλά να σου λέει ότι εγώ δεν θέλω παιδιά, θέλω την ησυχία μου, θέλω την άνεσή μου, θέλω τα αυτά, απελπίζεσαι. Ναι,
1: και βρισκόμαστε, σεβασμιότατε, σε μια εποχή κατά την οποία τα πορτοφόλια μας έχουν αδειάσει, ναι. Ο κόσμος φτωχαίνει και όλα θέλουμε να τα αγοράσουμε, ναι. Ενθυμούμε στην εποχή μας οι μάνες και έπλεκαν τις κάλτσες, μας ήφαιναν το αδύνατο και κάνανε ένα τόπ, το πηγαίνανε στη Δριστέλα, το επεξεργάζονταν και μας έκανε και σακάκι και πανταλόνι. Τώρα αυτά όλα τα αγοράζουμε. Ναι. Πώς θα το αυξάνω, θέλω να πω.
0: Παραδέχουμε ότι υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες, αλλά όταν υπάρχουν οι εγωισμοί, ας πούμε, έχω ακούσει έτσι συγκεκριμένα. Λέει, Πάτερ, εγώ έκανα ένα παιδί, άλλο δεν κάνω. Λέω, καλά, δε υπάρχει δυσκολία. Όχι, δεν θέλω, λέει, άλλο. Φτάνει, ένα μου φτάνει.
1: Αυτό λέει. Μπορεί να το κάνει ένα χριστιανικό ζευγάρι, ας το πούμε έτσι.
0: Όχι, είναι απαράδεκτο αυτό. Όταν βάζεις το εγώ σου μέσα στο γάμο με ένα τέτοιο ομό και ηταμό τρόπο μπροστά στο θέλημα του Θεού, αυτό είναι απαράδεκτο, έτσι δεν είναι. Ναι. Άλλο να πεις, ξέρετε, πάτερ μου, εγώ έχω δυσκολίες, έχω αυτή τη στιγμή ασθένειες, έχω αυτά. Να πεις το παράπονο, το καταλαβαίνω. Αλλά να πεις με ηταμότητα, με ομό τρόπο, ένα παιδί και μου φτάνει και μου περισσεύει. Άλλο δεν θέλω εγώ. Γιατί λείπει η αγωνιστικότητα. Λείπει έτσι η προσπάθεια να μπορέσει να μεγαλώσει τα παιδιά με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Σου λέει, τους πιάνει και κάποια φοβία. Σου λέει, άμα αποκτήσω περισσότερα από ένα, δύο, τρία, τέσσερα παιδιά, μετά τι θα τα κάνω. Λέει, θα πεθάνουν από την πείνα κλπ. Λένε πολλές δικαιολογίες. Ναι. Εντάξει, μερικά μπορεί να γίνει και αλήθεια από πλευράς οικονομικής. Αλλά τα περισσότερα όμως είναι έλλειψη
1: εμπιστοσύνη στην πρόνοια του
0: Θεού και έλλειψη αγωνιστικότητας πνευματικής. Θέλουμε να είμαστε βολεμένοι, να μην έχουμε έτσι πολλές ευθύνες. Ενώ μέσα στην ακολουθία του γάμου λέει εις βοήθεια και διαδοχή του γένους των ανθρώπων. Έτσι δεν λέει εκεί. Εις βοήθεια και διαδοχή του γένους των ανθρώπων. Δηλαδή μπορεί να μην είναι ο μόνος και ο αποκλειστικός σκοπός του γάμου η παιδοποιία, αλλά είναι ένας από τους κύριους λόγους. Ο κύριος λόγος είναι οι άνθρωποι να φτάσουν στη θέωση. Δηλαδή η θέωση δεν είναι αποκλειστικό προνόμιον των αγάμων και των ασκητών, είναι και των εγγάμων. Να τελειοποιηθούν μέσα στο γάμο, κόβοντας τα ελαττώματά τους, τα πάθη τους, συμπληρώνοντας ο ένας τον άλλο, να φτάσουν εκεί όπου ο Θεός θέλει, στη βασιλεία του Θεού. Και έχουμε ένα κάρο Αργίους, πλήθος Αγίων εγγάμων. Πλήθος.
1: Έτσι.
0: Πλήθος. Ο Άγιος Σπυρίδων έγγαμος ήταν. Ο Άγιος Γρηγόριος Ανίσης έγγαμος ήταν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων έγγαμος ήταν. Ο Παπα-Νικόλας ο Πλανάς που έφτασε μεγάλο έγγαμος ήταν. Δηλαδή. Εμείς δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε αυτό, ότι ο σκοπός του αγιασμού μας είναι εκείνος και στους αγάμους και στους εγγάμους. Τώρα δεν θέλω δίγω το θέμα των αγάμων γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά λέμε για τον γάμο ότι είναι εις βοήθεια και διαδοχή του γένους των ανθρώπων. Είναι ένας από τους βασικούς σκοπούς του γάμου. Ο Κύριος είναι η σωτηρία μας, η τελειοποίηση του ανθρώπου, αλλά ένας βασικός σκοπός είναι και αυτός, δεν είναι?
1: Έτσι.
0: Και λέει ένομος συζυγία και εξ αυτών παιδοποιία. Έτσι, ναι. Το λέει καθαρά εδώ μέσα.
1: Έτσι.
0: Ναι, δεν πρέπει να τα παραγνωρίζουμε εμείς ή να τα γελιοποιούμε. Γιατί άκουσα σε μια τηλεοπτική εκπομπή για έναν ιερέα που το είπε αυτό και τον κορόιδεψαν όλοι. Σου λέει, τι είναι αυτά που μας λες τώρα? Τι είναι αυτά? Ναι. Γιατί είχαν εστιάσει το ενδιαφέρον τους στις σχέσεις με τον διπλανό τους, είτε άνδρες ήταν αυτοί προς τις γυναίκες, είτε γυναίκες προς τους άνδρες, σε άλλα πράγματα. Και όταν του είπε ο καημένο ο ιερεύ ότι είναι η ένομο, η ζύγη και εξ αυτών παιδί, άρχισε να καγχάζουν, να γελάνε, σου λέει, τι είναι αυτά που μα λε. Τι είναι αυτά που μα λε. Και μετά λέει ένα εκ των πατέρων, ούτε αν είναι χωρί γυναικό, ούτε χωρί, γυνή χωρί ανδρό. Δηλαδή μέσα στο γάμο είναι όλα, όλα κοινά. Όλα κοινά. Όλα κοινά. Και χαίρομαι όταν βλέπει κανείς τέτοια ζευγάρια τα οποία είναι έτσι συνδεδεμένα μεταξύ τους.
1: Εσείς σεβασμιότατε γνωρίζετε πολύ κόσμο και πολλά ζευγάρια και είστε και πνευματικός και έρχονται και νέα ζευγάρια. Πολλά από εξ αυτών είναι πολύτεκνα ζευγάρια. Δεν διακόπτουν τη ζωή του εμβρίου.
0: Όχι, η πρόσθεση είναι απαράδεκτο.
1: Γιατί είναι απαράδεκτο.
0: Να το πούμε και μια φορά σε μια άλλη εκπομπή. Γιατί πώς είχαμε πει, νομίζω.
1: Ναι. Εσείς, σεβασμιότατε, σήμερα διαβλέπετε τον κίνδυνο που απειλεί το θεσμό του γάμου, της οικογενείας και την διόνυση του γένους μας.
0: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Χριστό γάμο θεωρούν αυτόν που θα είναι μέσα στην Εκκλησία. Δεν θέλω να πιάσω τα άλλα, αλλά σας λέγω ότι από την μικρή μου εμπειρία σήμερα πάρα πολλοί άνθρωποι κάνουν πολιτικό γάμο για λόγους όχι θρησκευτικούς, ούτε θεωρητικούς, ούτε φιλοσοφικούς, ούτε
1: ιδεολογικούς. Μια κοινωνική
0: άλλοι
1: ανάγκη.
0: Θέλουν να παντρευτούν για να πάρουν μόρια, άλλοι για να πάρουν δάνεια, άλλοι ξέρω για να έρθουν πιο κοντά και μετά δες. Αλλά έχω ακούσει πάρα πολλούς. Ενώ έχουν κάνει τέτοιο γάμο, δεν λένε ποτέ ότι είναι παντρεμένοι. Όταν θα παντρευτούμε, λέει, όταν θα παντρευτούμε και εννοούν ότι θα παντρευτούν, όταν θα πάνε πού, στην εκκλησία. Εντάξει. Παραδέχομαι ότι υπάρχουν και μερικοί οι οποίοι, προχτές μου λέγει ένας δήμαρχος της περιοχής μας, ότι μου έκανε εντύπωση και το χάρηκα που τον άκουσα. Λέει, αν έχω κάνει 100 γάμους πολιτικούς, οι δύο είναι ιδεολογικοί. Οι άλλοι όλοι ήταν της ανάγκης. Και μάλιστα μετά από αυτό έκαναν και θρησκευτικό. Σαν και χάρηκα
1: αυτό που η Εκκλησία το επικροτεί.
0: Δεν λέμε τίποτα. Ναι. Λέμε ήρθε να κάνει θρησκευτικό, εντάξει. Αγνοούμε το πολιτικό. Ναι. Είναι νομικά βέβαια στέκεται, αλλά αγνοούμε το πολιτικό. Λέμε ήρθε να κάνει γάμο ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση που μου είπε, ζήτημα ήταν 2-3 ιδεολογικοί. Γάμοι εξ ιδεολογίας, ας πούμε. Ναι. Και λέω ότι μου κάνει εντύπωση όταν θα παντρευτώ, λέει, και όταν λέει, ενώ είναι, έχει κάτι πολιτικό γάμο, λέει, όταν θα παντρευτώ, δηλαδή.
1: Σημαίνει ότι θα κάνουν το θρησκευτικό.
0: Αυτό παραδέχεται. Αυτό παραδέχεται. Είναι η ευλογία του Θεού. Ό,τι και να κάνουν, οτιδήποτε και να κάνουν, η ευλογία του Θεού δεν υποκαθίσταται με τίποτε.
1: Σεβασμιότατε, επειδή το ρολόγιο βλέπω τρέχει, κάντε. Στείλτε ένα μήνυμα, απευθυνθείτε στους τηλεθεατές και με την πατρικότητα που σας διακρίνει, δώστε τις τελευταίες συμβολές για το θέμα αυτό.
0: Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι και ως ιεροκήρυκας, αρχιμανδρίτης και σαν επίσκοπος έκανα πολλούς γάμους. Αλήθεια το λέω, προχτές έκανα τον τελευταίο. Ναι. Και με καλούν, και όπου με καλούν πηγαίνω, με τα χαράς πηγαίνω. Δεν πηγαίνω μόνο στους γνωστούς, αλλά και ακόμη και σε εκείνους οι οποίοι έρχονται στο γραφείο, λέει, θέλετε να έρθείτε στο γάμο μας. Λέω, ευχαρίστως. Αρκεί να μπορώ να έρθω, να μην έχω τέτοιες προκλήσεις. Ξέρετε, και πηγαίνω με πολύ χαρά. Έστω και αν κάμια φορά γίνονται και μερικά έκτροπα, πετάνε κουφέτα, ρύζια, λίγο είναι ζαλισμένοι από
1: τα. Είναι κακό αυτό,
0: σημαίνει. Εντάξει, είναι μια άλλη φορά, ίσως το πούμε περισσότερο, αλλά είναι και λίγο ζαλισμένοι. Καμιά φορά περιμένω κιόλας. Μέχρι να έρθουν ιδίως στα χωριά, λέω ο γάμος είναι στις 6 και έρχονται στις 7.30. Δεν φεύγω, πηγαίνω εκεί. Αλλά εκείνο που με αποζημιώνει είναι όταν τους παντρεύεις, που βλέπετε τη χαρά που είναι ζωγραφισμένη που στο πρόσωπό τους. Είναι μια χαρά συγκινητικότητα. Δεν πιστεύω κανένας δήμαρχος δεν μπορεί να αντικρίσει αυτό που βλέπουμε εμείς μέσα στην εκκλησία. Κανένας δήμαρχος. Μπορεί να σκάνε μερικά χαμόγελα, αλλά τη χαρά που νιώθουν όταν, ιδίως όταν πάρεις και τους βάζεις στα στέφανα και σε κοιτάζουν στα μάτια εκεί, πώς όταν τους λες στέφεται ο δούλος του Θεού, την δούλη του Θεού, αισθάνονται μια πάρα πολύ μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση. Και τους γονείς και τους άλλους να δείτε πώς κοιτάζουν, πώς βλέπω, καταλαβαίνω ότι εκείνη την ώρα είναι η επέμβαση του Θεού που στη ζωή τους. Αυτό τα λέει όλα. Και κανένας γάμος, ούτε πολιτικός, ούτε άλλου είδους γάμος, να μην τα αναφέρω και μολύνουμε και την εκπομπή μας, λοιπόν δεν μπορεί να υποκαταστήσει αυτό το μυστήριο στο οποίο ιερουργός είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. και θα ήθελα να πω σε όλους αυτούς που μας παρακολουθούν αυτή την χάρη του μυστηρίου δεν θα πρέπει ποτέ, ποτέ να την στερηθούν. Και εγώ ξέρω και πολύ καλά και από την εξομολόγηση ότι πολλοί άνθρωποι συγκρατήθηκαν από αυτό, από ολισθήματα μεγάλα, διότι είπαν μέσα τους πώς θα λερώσω το στεφάνι που μου έβαλε η εκκλησία επάνω μου. Έτσι πώς θα είναι, καταλαβαίνω ότι δεν είναι ένα συμβόλαιο στο Δημαρχείο ότι παντρευτήκαμε, αλλά είναι ένα μυστήριο όπου ενωθήκαμε στο όνομα του Ιησού Χριστού και η χάρις και η ευλογία του μυστηρίου είναι και σε εμάς και στα παιδιά μας, σε όλη την οικογένειά μας. Έτσι. Δεν σας έχει τύχει να λένε πολλοί ηλικιωμένοι ότι εγώ κράτησα το στεφάνι μου αμόλυτο. Δεν το λένε.
1: Δεν το λέρωσα το στεφάνι.
0: Μάλιστα, δεν το λέω. Γιατί αυτό τη χάρη του μυστήριου θέλω να πω. Αυτό εύχομαι σε όλους όσους μας ακούνε. Σε αυτούς μεν που έχουν νυμφευτεί, παντρευτεί, να διατηρήσουν τη χάρη του μυστήριου. Στους άλλους να προετοιμάζουν τον εαυτό τους να πάρουν και αυτή τη χάρη, η οποία η Εκκλησία τη δίδει απλόχερα, δεν τη στερεί από κανέναν.
1: Έτσι. Θα σας ευχαριστήσουμε εδώ, Σεβασμιότατε, και να πούμε πως ό,τι μας είπατε είναι μέσα από την εμπειρία σας και από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας ξέρετε περισσότερα, γιατί καμιά φορά λέγανε και στο νερό Χρυσόστομο, τι ξέρετε εσείς από το γάμο, μα ένας πνευματικός ξέρει όλα τα προβλήματα μιας οικογένειας, γιατί όταν μάλιστα η οικογένεια είναι χριστιανική εξομολογεί τον πατέρα, τη μάνα, τα παιδιά, αλλού θα πει, άλλα θα πει στον πατέρα, άλλα στη μάνα, άλλα στο παιδί, και υπάρχει μια αρμονική συμβίωση, γιατί υπάρχει ένας αγνός σύμβουλος, ο πνευματικός, ο οποίος φωτισμένος από τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος βοηθάει στη συνοχή και στη συγκράτηση της ενότητας της οικογένειας. Αγαπητοί μας φίλοι, και εσάς να ευχαριστήσουμε που μείνατε κοντά μας. Το θέμα του θεσμού του γάμου είναι ένα τεράστιο, μας ενδιαφέρει όλους, είναι κατοίκον εκκλησία, μας είπε ο Σεβασμιότατος, και ο σεβασμός όλων μας πρέπει να είναι ιδιαίτερα μεγάλος, γιατί το επαναλαμβάνω, κατοίκον εκκλησία, είναι ο Χριστός μέσα, είναι το τελευταίο κύτταρο της ενορίας, ας το πούμε έτσι, και επομένως το χριστιανικό ζευγάρι πρέπει να έχει δεσμούς με την Εκκλησία ισχυρούς, να εκκλησιάζεται, να προσεύχεται, να κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων, να εξομολογείται, να διαβάζει το Λόγο του Θεού και να έχει ισχυρούς δεσμούς με την Εκκλησία που συνέχει το ζευγάρι και την οικογένεια και ενώνει τα μέλη της οικογένειας και δημιουργεί ένα ευχάριστο κλίμα, γιατί το σπίτι αυτό έχει την ευλογία του Θεού, και όποιος έχει την ευλογία του Θεού έχει δηλαδή τον Χριστό μέσα στο σπίτι, έχει ένα μικρό παράδεισο. Σας ευχαριστούμε και πάλι που μείνατε μαζί μας και θα προσπαθήσουμε και στο μέλλον να αποκριθούμε και σε παρεμφερή θέματα που αφορούν το γάμο και την οικογένεια.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Και σήμερα κοντά σας με το Κυριακό Δρόμιο. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Δημήτριο Τσαντίλα για να μας μεταφέρει τα πολύτιμα διδάγματα του Ευαγγελίου της ερχόμενης Κυριακής. Κύριε Τσαντίλα, χαίρετε. Στην Ευαγγελική περικοπή της επόμενης Β' Κυριακής του Λουκά, ο Κύριος μας παραθέτει τον χρυσό κανόνα. Καθώς θέλετε, είναι απειώσινοι μην οι άνθρωποι και εμείς ποιείται αυτής ομοίως. Σε τι διαφέρει αυτός ο κανόνας από άλλους παρόμοιους που υπήρχαν εκείνη την εποχή?
1: Η μεθαυριανή Ευαγγελική περικοπή, αδελφή Δήμητρα, δεν είναι παρά ένα μικρό, ωστόσο πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, όπως μας τη διασώζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ανάλογη διδασκαλία μας έχει παραδοθεί και από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο στην περίφημη επί του όρους ομιλία. «Καθώς θέλετε, είναι απειώσιν ημίν οι άνθρωποι και εμείς ποιείται αυτής ομοίως. Όπως θέλετε να συμπεριφέρονται προς εσάς οι άνθρωποι, έτσι να συμπεριφέρεστε κι εσείς προς αυτούς». Αυτός είναι ο γνωστός σε όλη την αρχαιότητα χρυσούς κανόν. Στο βιβλίο του Τοβίτ διατυπώνεται ως εξής: «Όμισης μηδενή ποιήσης». Επίσης, ο διάσημος στον Ιουδαϊκό κόσμο Ραβίνος Χιλέλ λίγα μόλις χρόνια προ Χριστού δίδασκε: «Ό,τι εσύ μισείς, μη το κάνεις τον πλησίον σου. Αυτός είναι όλος ο νόμος. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς ερμηνείες του». Στον ελληνικό κόσμο ο ρήτορας Ισοκράτης έλεγε: «Α πάσχοντες υφετέρων οργίζεστε, ταύτα της άλλης μη πείτε».

0: Δηλαδή, εκείνα που όταν τα υφίσταστε σας κάνουν να οργίζεστε, μην τα κάνετε στους άλλους. Επίσης, στην αρχαία εποχή υπήρχε και ο άλλος ο κανόνας που έλεγε «Ο μισείς ετέρω μη ποιήσεις». Αυτό που μισείς μη το κάνεις σε άλλον. Το σημαντικό στοιχείο στην εκδοχή του Ιησού βρίσκεται στην διατύπωση του χρυσού κανόνα. Εν αντιθέσει προς όλες τις παλαιότερες διατυπώσεις, οι οποίες είναι αρνητικές, μην κάνεις στους άλλους αυτά που δεν θέλεις να σου κάνουν, ο Ιησούς υιοθετεί την θετική διατύπωση του κανόνα. Κάνετε στους άλλους όσα θα θέλατε να κάνουν οι άλλοι σε εσάς. Η διατύπωση αυτή είναι σαφώς πιο έντονη και πολύ πιο ριζική. Η αρνητική εκδοχή έχει περισσότερο προληπτικό χαρακτήρα. Εάν δεν κάνεις κακό σε κανένα, δεν θα πάθεις και εσύ κακό. Αντίθετα, η θετική εκδοχή είναι πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον πλησίον. Αυτό που θα ήθελες να πάρεις από τους άλλους, δώσ' το πρώτος εσύ, χωρίς να περιμένεις ανταπόδοση. Ο νέος τρόπος ζωής που εγγενιάζει ο Ιησούς και υλοποιείται εντός της εκκλησιαστικής κοινότητας είναι προσανατολισμένος προς τον πλησίον. Υπάρχουν αδελφοί δήμετρα, νόμοι φυσικοί που ρυθμίζουν τη ζωή, την κίνηση και την ανάπτυξη όλων των έργων της δημιουργίας. Από τις ουράνιες σφαίρες μέχρι το τελευταίο κύτταρο και άτομο, όλα πειθαρχούν σε αυτούς. Αλλά εκτός από τους φυσικούς υπάρχουν και άλλοι νόμοι που ρυθμίζουν τις σχέσεις των ελευθέρων πλασμάτων των ανθρώπων μεταξύ τους. Έχουν εμφυτευτεί μυστηριωδώς στην καρδιά κάθε θνητού και έχουν κύρος καθολικό, πανανθρώπινο. Αυτή είναι η ηθική νόμη που ο Σοφοκλής με την τραγωδία «Ιδίπος Τύρανος» ίμνησε την θεία προέλευσή τους και την κυριαρχία τους πάνω στις συνειδήσεις. Η συμμόρφωση των ανθρώπων με τους ηθικούς νόμους φέρνει την ειρήνη, την ειρηνική συμβίωση και ευτυχία. Η περιφρόνηση και καταπάτησή τους έχει ως συνέπεια έρηδες, συγκρούσεις, πολέμπους, εμφυλίους, σπαραγμούς. Αλλά ποιοι είναι οι ηθικοί αυτοί νόμοι? Είναι τα θεόπνευστα προστάγματα με τα οποία όρισε ο Θεός να ρυθμίζεται η ζωή των πιστών του δούλων. Έναν από τους ηθικούς αυτούς νόμους είναι αυτός ο χρυσός κανόνας που αναφέραμε προηγουμένως. Υπάρχει από τον νόμο αυτόν άλλος σαφέστερος? Είναι ο χρυσός κανόνας της ζωής μας. Έχει δύο όψεις, αρνητική και θετική. Η μία λέει απόφευγε το κακό, η άλλη κάνε το καλό. Κριτήριο με το οποίο θα διακρίνεις ποιο είναι το καλό και ποιο το κακό και θα ρυθμίζεις τη συμπεριφορά σου απέναντι στους συνανθρώπους σου είναι η συνείδηση. Αυτή, φωτιζομένη από τον Λόγο του Θεού, θα σου δείχνει με ακρίβεια το καθήκον τι πρέπει να πράξεις σε κάθε περίσταση της ζωής. Τη συνείδηση, τον αλάνθαστο οδηγό, θα ρωτάς κάθε φορά και αυτή, έχοντας εμπρός της τον σύντομο αυτό νόμο που αποτελεί περίληψη και συγκεφαλαίωση όλης της ηθικής νομοθεσίας, παλαιάς και Καινής Διαθήκης, θα σου απαντά ναι ή όχι. Το Ευαγγέλιο θεσπίζει ένα νόμο που ρυθμίζει τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους. Είναι νόμος άριστος. Δεν μοιάζει με τους ελλιπείς νόμους των κοινοβουλίων του κόσμου τούτου που μοιάζουν με φάμπρικες. Αφότου εμείς γίναμε ελεύθερο κράτος, έχουμε βγάλει, για μετρήστε, 20.000 νόμους υπό συνταγματική βασιλεία, υπό δημοκρατία, υπό δικτατορία, υπό οχλοκρατία. Χιλιάδες νόμοι με άρθρα, με παραγράφους, με διατάξεις. Νόμοι στριφνοί που σπάνε τα κεφάλια τους νομικοί και αεροπαγίτες για να τους δώσουν κάποια ερμηνεία. Νόμοι ατελείς, αλλά ο νόμος του Κυρίου τέλειος και απλός, μόνο 12 λέξεις, και δεν υπάρχει ζυγαριά να ζυγίσουμε την αξία τους. είναι ο νόμος που λύνει όλα τα προβλήματα. Ακούστε αυτές τις 12 λέξεις του. Καθώς θέλετε ή να ποιώσουν οι μηνοί άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως. Ο άνθρωπε λέει, όπως θέλετε να συμπεριφέρονται οι άλλοι σε εσάς, έτσι να συμπεριφέρεστε κι εσείς σε αυτούς. Υπάρχει νόμος απλούστερος και ευκολότερος, τον καταλαβαίνουν και οι πιο αγράμματοι. Ό,τι δυσκολίες και κοινωνικά προβλήματα υπάρχουν στη συμβίωσή μας, όλα και τα δυσκολότερα ακόμα λύνονται με τον κανόνα αυτόν. Και για να δούμε ότι ο κανόνας αυτός δεν ήταν μόνο για την εποχή του Χριστού, αλλά έχει ισχύ σε κάθε εποχή και μέχρι σήμερα, αναφέρω μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα. Μας λέει εδώ ο Κύριος, προτού να κάνεις κάτι, να ρωτάς τον εαυτό σου. Ποιον εαυτό? Όχι τον διαφθαρμένο, αλλά τον αναγεννημένο, διότι ο καθένας μας έχει ακόμα μέσα του και τον παλαιό άνθρωπο, τον πρώτο Αδάμ που δουλεύει στα πάθη και τον νέο που γεννήθηκε με το βάπτισμα. Φέρει δηλαδή εντός του ένα θηρίο και έναν άγγελο. Τον άγγελο λοιπόν να ρωτήσεις, δηλαδή τη συνείδησή σου. Προτού να κάνεις κάτι, να λες, αυτό που σκέπτομαι να κάνω στον άλλο, θέλω να το κάνει εκείνος σε μένα.
1: Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Κύριε Τσαντήλα, ποιους εχθρούς εννοεί ο Κύριος που θα πρέπει να τους αγαπάμε?
0: Αδελφή Δήμητρα, υπάρχουν εχθροί του Χριστού και της Εκκλησίας που κατηγορούν συνεχώς. Και τι λένε? Μία από τις κατηγορίες είναι ότι η Εκκλησία δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών, είναι ξένη στις ταλαιπωρίες του συγχρόνου ανθρώπου, ότι το Ευαγγέλιο ενδιαφέρεται μόνο για την πέραν του τάφου ζωή και αδιαφορεί για την παρούσα, ότι με τα κηρύγματα περί παραδείσου και κολάσεως στρέφει το νου στο μεταφυσικό κόσμο και υπνοτίζει το λαό που πέφτει θύμα διαφόρων εκμεταλλευτών. Τι έχουμε να απαντήσουμε? Απαντούμε, η Εκκλησία δεν θα πάψει να κηρύττει ότι πέραν του τάφου υπάρχει ζωή, αιώνια ζωή, και ότι η παρούσα ζωή εν συγκρίση με την αιωνιότητα είναι μια σταγόνα του ωκεανού. Αλλά ενώ η Εκκλησία δείχνει τον ουρανό και λέει ότι ο προορισμός του ανθρώπου είναι η αιωνιότης, εν τούτης δεν πάβει να ενδιαφέρεται και για την παρούσα ζωή. Κηρύττει ότι κανείς δεν μπορεί να εισέλθει στην αιώνια ζωή αν δεν ζήσει εδώ τα λίγα αυτά χρόνια που το όρισε ο Μεγαλοδύναμος σύμφωνα με το θέλημά του το Άγιο. Η επίγειος ζωή δίνει το εισιτήριο για την αιωνιότητα. Γι' αυτό η πίστη μας κηρύττει την αξία της παρούσης ζωής. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Με άλλα λόγια λέει, απαντάτε στην εχθρότητα με την αγάπη, στο μίσος με την ευεργεσία, στην κατάρα αντιτάξτε την ευλογία, προσεύχεστε υπέρ εκείνων που σας κακομεταχειρίζονται, που σας εκμεταλλεύονται και σας προσβάλλουν. Αν σε χτυπήσει στη μια σιεγόνα, στρέψει και την άλλη. Αυτός που σου κλέβει το ημάτιο, μην τον εμποδίσεις να σου πάρει μέχρι και το χιτώνα και να σε αφήσει τελείως γυμνό. Σε όποιον σου ζητήσει, δώσε, και από αυτόν που σου αφαίρεσε μην απαιτείς πίσω τα κλεμμένα. Αυτή η ανεφόρον και πέρα από κάθε όριο κένωση, το άδειασμα του εαυτού μας προς τον πλησίον, προκαλεί σοκ. Η Παλαιά Διαθήκη, ως γνωστό, απαγορεύει τον τόκο μεταξύ Ισραηλιτών. Ου λύμψη παρά αυτού τόκον και το αργύριόν σου ου δώσεις αυτό επί τόκο. Επίσης το Δευτερονόμιο λέει, είναι ακόμη πιο ξεκάθαρο, λέει ουκ εκτοκιείς το αδελφό σου τόκον αργυρίου και τόκον βρωμάτων και τόκον παντός πράγματος ου αν εκδανίζεις. Το αλωτρίο εκτοκιείς το δε αδελφό σου ουκ εκτοκιείς. Επίσης βλέπουμε, αδελφοί Δήμητρα, ότι ο Κύριος μας λέει αγαπάτε τους εχθρούς ημών, τους δικούς σας εχθρούς. Επομένως δεν έχουμε δικαίωμα να συγχωρούμε τους εχθρούς του Θεού. Συνήθως εμείς οι άνθρωποι αμνηστεύουμε τους εχθρούς του Θεού, τους αιρετικούς, τους ασεβείς, τους βλαστήμους, και μισούμε εκείνους που μας έκαναν κάποιο κακό σε μας προσωπικά. Οι εχθροί του Θεού θα συγχωρηθούν αν μετανοήσουν, και θα συγχωρηθούν από τον Θεό, όχι από μας. Εμείς έχουμε καθήκον να συγχωρούμε τους προσωπικούς μας εχθρούς. Η έχθρα, αδελφή Δήμητρα, που αισθάνεται κάποιος για έναν συνάνθρωπό του, είναι θανάσιμο αμαρτία. Αυτή όπλησε το χέρι του Κάιν εναντίον του Άβελ, και αυτή έκτοτε μέχρι σήμερα οπλίζει τα χέρια για εγκλήματα και πολέμους, τοπικούς και παγκοσμίως, μέχρι και τον Αρμαγεδόνα. Ιδού η αιτία των πολέμων, το μίσος λαών κατά λαών, εθνών κατά εθνών, ανθρώπων κατά ανθρώπων, ιδεολογιών κατά ιδεολογιών, συστημάτων κατά συστημάτων. Λένε, αχ Κύριε, ακούμε συχνά την αντίρρηση, αυτό είναι δύσκολο, δεν είμαι Άγιος, δεν είμαι Άγγελος, είμαι άνθρωπος, με πονάει η αδικία. Αδύνατον φωνάζει ο φτωχός που τον ποδοπατεί ο μηνόταυρος του πλούτου, η πτέρνα της κεφαλοκρατίας. Αδύνατον φωνάζει ο εργάτης που τον συνθλίβει ο εργοστασιάρχης. Αδύνατον φωνάζει ο πατέρας να αγαπήσω το φωνιά του παιδιού μου. Αδύνατο λένε η χείρα και το ορφανά να αγαπήσουμε το δολοφόνο του προστάτη μας. Κύριε, μας βάζεις φορτίο μεγάλο. Πες μας οτιδήποτε άλλο να το κάνουμε. Ο Κύριος όμως παρόλα αυτά εξακολουθεί να φωνάζει μέσα στους αιώνας ότι πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Ένας παπάς ενός χωριού έλεγε ότι πάλεψε να πείσει ένα γέροντα 85 ετών να εξομολογηθεί. Αυτός είχε μίσος άσπονδο με ένα γείτονά του. Δεν δεχόταν να το συγχωρήσει και δυστυχώς πέθανε αμετανόητος. Κάποτε στον Ατλαντικό ωκεανό ταξίδευε ένα καράβι. Έπεσε σε τρικυμία και από ώρα σε ώρα θα βυθιζόταν. Μεταξύ των επιβατών ήταν και δύο θανάσιμοι εχθροί, ο ένας στην πλώρη και ο άλλος στην πρίμνη. Και ο ένας από αυτούς τι έκανε? Ανέβηκε πάνω στο κατάρτι. Γιατί νομίζετε? Ήθελε προτού να πνιγεί να δει να πνίγεται ο εχθρός του. Τέτοιο πάθος είχε μέσα του. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών, λέει ο Χριστός. Και όχι με λόγια, αλλά και με το παράδειγμά του μας διδάσκει να αγαπούμε. Αδελφοί μου Δήμητρα, βλέπουμε ότι ο Χριστός επάνω στο σταυρό είπε το Πάτερ άφες αυτής, ουγαρίδεση τι ποιούσι. Συγχώρεσε τους σταυρωτάς του. Αφού λοιπόν ο Κύριός μας δίδει τέτοιο παράδειγμα, θα είμαστε ανάξια παιδιά του εάν δεν ακολουθήσουμε τα ίχνη του. Ακούω όμως πάλι μια αντίρρηση. Ο Χριστός συγχώρεσε τους σταυρωτάς γιατί σαν Θεός είχε τη δύναμη. Εγώ δεν μπορώ. Έτσι λες? Λοιπόν σου απαντώ. Ο Χριστός έδωσε δύναμη και σε κάθε άνθρωπο να βαδίσει στα ίχνη του. Άνοιξε το Ευαγγέλιο και τους βίους των Αγίων. Βλέπεις εκεί ένα Παύλο, ενώ οι Εβραίοι τον μισούσαν, να παρακαλεί «Θεέ μου, σώσε τους συμπατριώτες μου». Βλέπεις ένα Στέφανο κάτω από βροχή λίθων να λέει γονατιστός «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτία ταύτην». Βλέπεις τον Άγιο Διονύσιο της Ζακύνθου να νικά το πάθος, να συγχωρεί και να καλύπτει τον φωνέα του αδελφού του. Μα η αντίρρηση όμως εξακολουθεί, λένε πάλι «Αυτά τον καιρό εκείνο, τώρα δεν γίνονται». Θέλεις ένα παράδειγμα από τη δική μας ιστορία? Μια ηρωική μορφή του αγώνος της παλιγενεσίας μας είναι ο γέρος του Μοριά, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Το 1824 στην Πελοπόννησο έγινε εμφύλιος σπαραγμός, η κατάρα του έθνους μας. Οι Έλληνες, Ρουμελιώτες και Μανιάτες χωρίστηκαν και ένα βόλι σκοτώνει τον Πάνο, τον αγαπημένο γιο του Κολοκοτρώνη. Σπαρνικός πατέρας ο γέρος έκλαψε το παιδί του και το έθαψε. Αφού πέρασαν ένα-δυο χρόνια έμαθε ποιος έριξε το βόλι. Σφίγγει την καρδιά και πάει να τον βρει να συμφιλειωθούν. Εκείνος τρομοκρατήθηκε. Ο Κολοκοτρώνης τον παίρνει και πού τον πάει? Στο σπίτι, στη μάνα του. Εκείνη θύμωσε. «Παιδί μου», λέει, «το φωνιά του παιδιού σου μου έφερες εδώ μέσα». «Σώπα μάνα», της απαντά, «αυτό σήμερα είναι το καλύτερο μνημόσυνο του παιδιού μας». Και του έκανε το τραπέζι και αυτό δείχνει το ύψος της μεγάλης αρετής του άντρα αυτού.
1: Κύριε Τσαντήλα, πόσα είδη αγάπης υπάρχουν και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αγάπης προς τους εχθρούς?
0: Εγώ, θα πει κάποιος, δεν έχω στην καρδιά μου μίσος, έχω αγάπη. Εγώ αγαπώ. Στο σημείο αυτό χρειάζεται να δώσουμε μία εξήγηση. Για ποια αγάπη μιλάμε? Ποια είναι η αγάπη που πρέπει να έχουμε όπως την θέλει το Ευαγγέλιο? Τον βλέπεις εκείνον τον νεαρό με τα μακριά μαλλιά? Δεν τον κατακρίνω, είναι θύμα της κοινωνίας. Όπως πάνω στην κοπριά φυτρώνουν μανιτάρια, έτσι από την ακαθασία της κοινωνίας αυτής γεννιούνται τα παιδιά αυτά που έχουν στο στόμα τη λέξη αγάπη. Ποια αγάπη εννοούν? Μόνο τη σαρκική, τον εσχρό έρωτα. Το λεξιλόγιο τους είναι το λεξιλόγιο του κινηματογράφου, της τηλεοράσεως, της ελαφράς λογοτεχνίας. Όταν λένε αγάπη, εννοούν ένα μόνο είδος αγάπης, το κατώτερο. Εννοούν τον έρωτα των σωμάτων, της επιδερμίδος, που μόνο μέσα στη νόμιμη συζυγία αγιάζεται. Εν αντιθέση με τον ευλογημένο γάμο, η άθεσμη αυτή αγάπη συχνά πού καταλήγει? Στο βιτριόλι, στον πυροβολισμό, στην αυτοκτονία, σε αυτά με τα οποία ασχολείται η αστυνομία και τα δικαστήρια. Συνεπώς, θα είσαι πολύ ανόητη εσύ η νέα και πολύ ανόητος εσύ ο νέος αν περιορίσετε την έννοια της αγάπης στον εσχρό έρωτα. Θα κλάψετε πολύ. Τα λόγια που τώρα σαν ζαχαρωτά τρέχουν από τα χείλη σας θα μεταβληθούν σε ύβρις και εκδίκηση. Δεν εννοεί αυτό το πράγμα το Ευαγγέλιο όταν μιλάει περί αγάπης. Κάποιος άλλος μιλάει καλύτερα, έχει ανεβεί μερικές βαθμίδες στην κλίμακα της αγάπης. Εγώ, λέει, αγαπώ τη γυναίκα και τα παιδιά μου. Αγαπώ τους συγγενείς και φίλους. Αυτός εκφράζεται υψηλότερα. Είναι τίμιος οικογενειάρχης, εργατικός. Κοπιάζει, υδρώνει και τα χρήματά του πηγαίνουν στο σπίτι του. Είναι άνθρωπος αξιόλογος. Μπορείς να πεις ότι αυτός δεν έχει αγάπη? Τι άλλο θέλεις, θα μου πείτε? Εγώ, τι είμαι εγώ να θέλω? Κάποιος άλλος θέλει, κάποιος άλλος ζητάει να ανεβούμε ψηλότερα. Αν μείνουμε στο επίπεδο αυτό, δεν είμαστε χριστιανοί. Εμπρός Μάρς, βαδίζετε, ανεβαίνετε. Αφήστε το πρώτο σκαλί της αρχικής αγάπης. Προχωρήστε στο δεύτερο σκαλί της αγάπης της οικογενείας, της κοινωνίας και της πατρίδος. Μην μείνετε όμως εκεί. Πετάξτε ψηλότερα. Διότι και η αγάπη αυτή είναι μικρή. Το να αγαπάς τους δικούς σου είναι μια αγάπη φυσική. Τέτοια αγάπη έχουν και οι άλλοι άνθρωποι. Και οι Τούρκοι και οι Βουδιστές και οι Βραχμάνοι και οι Ιαπωνέζοι και οι Ρώσοι και οι Αμερικάνοι, αλλά και οι άγρες στη ζούγκλα. Αλλά τι λέω, και τα θηρία έχουν τέτοια αγάπη. Δεν πας στο λιοντάρι να πειράξεις το λιονταράκι του? Σε φάγε. Δεν πας στα απόκρημνα όρη όπου ο αετός έχει τη φωλιά του? Δεν κάνεις τον κόπο να πλησιάσεις και να πειράξεις τα παιδιά του, τα αετόπουλα? Στούκας θα γίνει και θα πέσει επάνω σου. Τέτοια αγάπη λοιπόν είναι φυσική και συναντάται σε όλη τη ζωολογική κλίμακα. Υπάρχει όμως και μια αγάπη ανώτερη. Πώς να ανεβούμε σε αυτή? Υπάρχει σκάλα. Υπάρχει. Ποια είναι η σκάλα? Ο Σταυρός. Εκεί στο Σταυρό είναι η εσταυρωμένη αγάπη. Πάνω στο Σταυρό ο Χριστός με το ακάνθινο στεφάνι στο μέτωπο, με τα χείλη ξηρά από τη δίψα, πληγωμένος, καταδικασμένος εις θάνατο, πικραμένος, αδικημένος, όσο κανείς άλλος, τον ακούμε κάτι να ψιθυρίζει προς όλη την ανθρωπότητα αιώνες τώρα. Τι λέει? Αγαπάτε. Ποιον? Τους ανθρώπους, τους γονείς, τη μάνα, τους συγγενείς, τον κόσμο, τη φύση, τα ζώα, τα πάντα. Ιδιαιτέρως όμως τους εχθρούς σας. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών, λέει το Ευαγγέλιο. Εκείνο το πλην, ξέρετε τι θα πει? Όχι όπως οι άλλοι ιδωλολάτρες και όλος ο κόσμος, αλλά όπως εγώ που συγχώρησα τους σταυρωτάς μου. Έτσι κι εσείς αγαπάτε τους εχθρούς σας. Τι λόγος είναι αυτός, θα πείτε? Τι φάρμακο δυσάρεστο? Πώς είναι δυνατόν αυτόν που σκότωσε τον πατέρα μου, αυτόν που προσέβαλε την τιμή του σπιτιού μου, αυτόν που μου πήρε τη γυναίκα μου, αυτόν που με πήγε στα δικαστήρια και με έριξε στις φυλακές με ψευδορκίες, αυτόν μου λες να αγαπώ? Όχι, όχι, βγαίνει η κραυγή από τα βάθη. Με έκαψε, θα τον κάψω. Ο θάνατός του, η ζωή μου. Αυτό είναι το σύνθημα. Ποιος το λέει αυτό? Ο Χριστός? Όχι. Ο Χριστός λέει «Πάτερ άφης αυτής». Ουγαρίδαση, τι ποιούσι. Ποιος το φωνάζει? Ο Σατανάς και τα όργανά του. Γιατί αυτός ανθρωποκτόνος είναι απαρχής και αυτός σκορπίζει το μίσος στην ανθρωπότητα. Το μίσος. Τι κερδίζει αυτός που μισεί? Όποιος εφαρμόζει την εντολή του Χριστού «αγαπάτε τους εχθρούς ημών», αισθάνεται παράδεισο στην καρδιά του. Όποιος μισεί δεν κοιμάται τη νύχτα, σκορπιεί και φίδια τον κεντάνε, δεν ησυχάζει έως ότου εκδικηθεί τον άλλον. Το μίσος είναι φωτιά, αλλά όταν πιάσει κάπου φωτιά δεν ρίχνεις πετρέλαιο ούτε βενζίνη, φέρνεις πυροσβεστική αντλία και ρίχνεις νερό. Έτσι σβήνει. Φωτιά του διαβόρου λοιπόν είναι το μίσος. Μην ρίχνεις πετρέλαιο και βενζίνη. Το μίσος δεν νικάται με το μίσος. Αυξάνει, γιγαντώνεται, καταστρέφει τα πάντα. Το μίσος σβήνει μόνο με το αθάνατο νερό, τα λόγια του Χριστού «αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Στην δεύτερη υποερώτηση, αδελφοί Δήμητρα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αγάπης προς τους εχθρούς, θα έλεγα ότι η αγάπη προς τους εχθρούς είναι γνησία, διότι η αγάπη προς τους φίλους είναι εγωιστική, συμφεροντολογική, εμπορική, αγάπη συναλλαγής. Αγάπη μεταξύ ληστών, τίγρης, λιοντάρια προς τους ευεργέτες. Το δεύτερο χαρακτηριστικό της αγάπης προς τους εχθρούς, η αγάπη αυτή είναι και δικαία. Καθώς θέλετε ή να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι, ούτω και εμείς ποιείται αυτής ομοίως. Θέλεις να σε αγαπά ο εχθρός σου, αγάπα τον και εσύ. Και το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι η αγάπη αυτή είναι συμφέρουσα. Γιατί λέει ο Χριστός, θα γίνομαι όμοιοι του Θεού και ο Θεός τους εχθρούς του τους αγαπά. Θυσιάστηκε για αυτούς. Το δεύτερο είναι συμφέρουσα, διότι λέει έσεστε η ύψης του. Αν έχουμε τον Θεό Πατέρα, κανένας φόβος, καμιά οχιά δεν μπορεί να ρίξει το δηλητήριο επάνω μας. Και το τρίτο είναι συμφέρουσα αυτή η αγάπη προς τους εχθρούς. Γιατί? Διότι λέει και έστε ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής, με τόκο και επιτόκιο, δηλαδή κάνουμε αποταμίευση στον ουρανό. Δεν είναι γνωστό, αδελφοί Δήμητρα, πότε. Είναι όμως βέβαιο ότι θα φύγουμε από τον κόσμο αυτό. Δεν θα πάρουμε μαζί μας τίποτε. Εκείνο που θα μας συνοδεύσει είναι η πραγματική αγάπη και ο μισθός της. Ας αλλάξουμε τακτική στην αγάπη μας. Το ξέρω όμως ότι για να αγαπήσουμε τους εχθρούς μας θα πονέσουμε, θα θυσιάσουμε τον εγωισμό μας, θα κοπιάσουμε, αλλά αυτό είναι δίκαιο και συμφέρον μας. Για ας έχουμε λοιπόν σύνθημα το «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών».
1: Κύριε καθηγητά, η εντολή της προς τον πλησίον αγάπης της Παλαιάς Διαθήκης σε τι διαφέρει από εκείνη της Καινής Διαθήκης?
0: Αδελφή Δήμητρα, η εντολή της προς τον πλησίον αγάπης όπως περιεχόταν στην Παλαιά Διαθήκη είχε τόσο νοθευθεί και διαστραφεί από τους Ιουδαϊκές παραδόσεις ώστε όταν ο Κύριος ανανέωσε και αποσαφήνισε αυτήν παρουσιάστηκε ως νέα εντολή. Οι νόμοι της ανταποδόσεως και της εκδικήσεως βρίσκονταν τόσο πολύ σε εφαρμογή και η φιλαυτία και ο εγωισμός είχαν τόσο πολύ κυριαρχήσει ώστε η αγάπη προς τους αδελφούς είχε λησμονηθεί. Ο Κύριος με τη δασκαλία του κατέστησε σαφές ότι ο κάθε άνθρωπος έχει καθήκον όχι μόνο να αποφεύγει κάθε τι που μπορεί να βλάψει τον πλησίον του αλλά με ανιδιοτέλεια και ζήλο να ενεργεί και το αγαθό για αυτόν. Έδωσε δε πρώτος τον εαυτόν του ως παράδειγμα της αγάπης αυτής. Ακούραστος στο να εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτών που προσήρχονταν πλησίον του διήλθεν ευεργετών θυσιάζοντας κάθε ειδική του άνεση. Έτσι ανέδειξε την αγάπη εντολή καινή όχι μόνο γιατί με τη δασκαλία του αποσαφήνισε και τελειοποίησε το περιεχόμενό της αλλά και διότι με το παράδειγμά του εζωγράφησε στην πραγματικότητα ζωντανή την εικόνα της. Το αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν ήταν παλαιά εντολή. Η καινή εντολή είναι το «καθώς ηγάπησα ημάς». «Ο μεν γαρ νόμος αγαπήσε δι των αδελφών εκέλευσε ως εαυτόν. Ο δε Κύριος ημών ηγάπησε ημάς υπέρε αυτών. Ξένον ουν άρα της αγάπης των μέτρων», λέγει ο Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας. Στη χριστιανική κοινωνία και αδελφότητα οφείλει ο καθένας να συνδέεται με τον αδελφό του με αγάπη ομοία με εκείνη που είχε ο Χριστός προς καθέναν από τους μαθητάς του. Πρόκειται ήδη να σχηματιστεί νέος κύκλος αγάπης. Η χριστιανική εκκλησία που θα εξαρτάται από νέων κέντρων αγάπης των Χριστών. Το «καθώς εγώ ηγάπησα ημάς» δεν σημαίνει απλώς σύγκριση αλλά πλήρη ομοιότητα. Η αγάπη που συνδέει τους πιστούς προς αλλήλους είναι της αυτής φύσεως προς εκείνη που είχε ο Ιησούς προς τους μαθητάς του. Και σε πόσες περιστάσεις έδειξε ο Κύριος την αγάπη του προς αυτούς? Τους ομιλούσε πάνοντες στοργικά, τους εδίδασκε, τους συνεβούλευε, τους ενίσχυε, προσευχόταν για αυτούς μαζί με αυτούς, τους επεράσπιζε όταν τους συκοφαντούσαν, τους ήλεγχε όταν τους έβρισκε ελλιπείς και συγχρόνως έδειχνε συμπάθεια και επιοίκεια στις αδυναμίες τους. Λίγο πριν πει τα λόγια αυτά που μελετούμε είχε πλύνει τα πόδια τους και ήταν ήδη έτοιμος και τη ζωή του ακόμη να θυσιάσει για αυτούς. Αδελφή Δήμητρα, θυμάμαι ότι από τα τελευταία λόγια του Κυρίου προς τους μαθητάς του ήταν τα εξής: «Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμεί μαθητέστε εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις. Δεν θα σας γνωρίσουν ούτε από τις δασκαλίες ούτε και από τα θαύματα ακόμη αλλά από την αγάπη σας θα πιστούν ότι είστε γνήσιοι μαθητέ μου». Και πράγματι οι μαθητέ και οι χριστιανοί των πρώτων αιώνων εφάρμοσαν αυτή την εντολή η οποία συνετέλεσε στην εκτίμηση και το σεβασμό ακόμη και των καλοπροαιρέτων ιδωλατρών. Ο Μινούκιος Φίλιξ, Λατίνος εκκλησιαστικός συγγραφέας του 2ου αιώνα, είχε πει εκείνο το γνωστό ότι οι χριστιανοί αγαπιώνται πριν ακόμη γνωριστούν και ο Λουκιανός σκόπτοντας τους χριστιανούς ανεγνώριζε αυτήν την αλήθεια, λέγοντας ο διδάσκαλός τους τους έκανε να πιστεύσουν ότι είναι όλοι αδελφοί. Ο Χριστός μας, αδελφοί Δήμετρα, μας αποκάλυψε και πάλι ποια αγάπη είναι το θεμέλιο της κοινωνικής ζωής των χριστιανών. Όχι η αγάπη της ψευτοχριστιανικής κοινωνίας μας, της κοινωνίας του ρουσφετιού, της συναλλαγής, του μίσους, των γνωριμιών, της ευνοιοκρατίας. Η αγάπη του Θεού, το απόσταγμα της θείας φιλανθρωπίας, είναι η καινή εντολή της αγάπης, η αγάπη της πίστεώς μας. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στη μελισσοκομεία. Είναι η ένωση δύο κυψελών. Αδύνατο σε μια κυψέλη να προσθεθούν μέλισσες από την άλλη. Όσες τολμούν να μπουν σε ξένη κυψέλη κατασπαράσονται. Οι μέλισσες γνωρίζουν τις αδελφές τους από τη δική τους μυρωδιά. Οι μελισσουργοί ρίχνουν δυνατό άρωμα στις δύο κυψέλες και έτσι οι μέλισσες χάνουν την όσφρηση. Αυτό το πολύτιμο άρωμα στις σχέσεις των ανθρώπων είναι η χριστιανική αγάπη που ενώνει και υψώνει τον άνθρωπο.
1: Στην Ευαγγελική Περικοπή ο Κύριος μας υποδεικνύει πώς μπορούμε να αυξήσουμε τον μισθό μας. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
0: Στην Ευαγγελική Περικοπή ο Χριστός, χωρίς να κάνει καμία οποιαδήποτε τύπου οικονομική ανάλυση, υποδεικνύει πώς ο άνθρωπος θα έχει μισθό πολύ. Καταρχήν που στο παρατηθέμενο απόσπασμα δεν καταγράφεται η συνήθως αναμενόμενη φράση «εν το ουρανό», την οποία με δόση ηρωνίας των λόγων του Χριστού συνηθίζουν να αναφέρουν πολλοί. Αλλού όντως υπάρχει η φράση «ο μισθός ημών πολλής εν το ουρανό», σε συνάφεια με την υπομονή των μαθητών του Χριστού έναντι της ανθρώπινης κακίας και μοχθηρίας στα πλαίσια των μακαρισμών. Αλλά εδώ η αναφορά περί μισθού δεν έχει καμία σχέση με τον ουρανό, κάτι που ούτε εμέσως μπορεί να συναχθεί ή να υπονοηθεί. Ο Κύριος μιλά για την ανθρώπινη καθημερινότητα, τη ζωή στη συνέχειά της, τον άνθρωπο ως πρωταγωνιστή στη συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία. Επομένως, κάνοντας λόγο για μισθό, ο Χριστός δεν αναφέρεται στη μέλουσα θεία ανταπόδοση και δωρεά, υπονοεί κάτι το οποίο έχει εφαρμογή στη γη, αλλά αντέχει και στην αιωνιότητα. Πώς μας συμβουλεύει ο Χριστός να αυξήσουμε το μισθό μας? Καταργώντας την ανταποδοτική λογική και ξεκινώντας μια άμελα για το ποιος θα υπερκεράσει τον άλλον στην προσφορά και τη φροντίδα. Παρακαλεί για την υιοθέτηση μιας πρακτικής αντίθετης σε πολλές από τις θεωρήσεις της σύγχρονης οικονομικής επιστήμης. Συνάμα δε είναι από τις σπάνιες φορές που χρησιμοποιεί στον λόγο του προστακτική σε προσπάθεια να δείξει το απολύτως αναγκαίο της εφαρμογής όσων λέει, όχι γιατί είναι ένας ακόμη εξουσιαστής, αλλά γιατί όποτε δεν εφαρμόστηκαν όσα είπε, εκείνος που υπέφερε ήταν η ανθρωπότητα. Και τι ακριβώς συνιστά? Κάνετε στους άλλους ανθρώπους ό,τι θέλετε εκείνοι να κάνουν σε εσάς. Προλάβετε τους στην αγάπη, ξεπεράστε τους στην προσφορά, φροντίστε τους ώστε να νιώσουν αγάπη. Μην υποτάσσεστε στην ανταποδοτική λογική. Αν αγαπάτε μόνον όσους δείχνουν να σας αγαπούν, ποιο το όφελος? Και αν κάνετε καλό σε όσους σας ευεργετούν, πάλι ποιο το όφελος? Και αν δανείζετε μόνον όσους ελπίζετε ότι θα σας τα επιστρέψουν, και πάλι ποιο το όφελος? Εσείς οι χριστιανοί όμως, όσοι φέρετε το όνομά μου ως χαρακτηριστικό σας, αγαπάτε τους εχθρούς σας, κάνετε το καλό σε όλους ανεξαιρέτως και αδιακρίτως και δανείστε χωρίς να οδηγείτε στην απελπισία κανέναν. Μόνον έτσι εξασφαλίζετε πραγματικά μεγάλη ανταμοιβή και θα είστε οι του Θεού, καθώς θα το έχετε μοιάσει στην ευεργησία και στην ωφέλεια. Ο ίδιος ο Χριστός μας με τη διδασκαλία του ουσιαστικά μας έκανε να κατανοήσουμε ένα βασικό σημείο, ότι δεν υπάρχουν εχθροί. Με τον λογισμό και τον φόβο μας τείνουμε να βλέπουμε παντού εχθρούς, ιδίως εκεί που δεν υπάρχουν, κατατάσσοντας εξ αρχής τους πάντες σε αυτή την κατηγορία εξαιτίας της ανοριμότητάς μας και της απειρίας μας. Πόθος του Χριστού μας, αποστολή της Εκκλησίας του, να κατανοήσουμε όλοι ότι η αγάπη είναι η υποχρεωτική οδός και η μόνη που πριν μας καταξιώσει της Βασιλείας των Ουρανών δημιουργεί και στη γη τις προϋποθέσεις μιας ζωής που αξίζει κανείς να ζει. Ο Άγιος Χρυσόστομος, αδελφή Δήμητρα, έλεγε ότι με το γίγδεστε ουν ικτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών ικτήρμονεστή, λέει ότι πρέπει να εκφράζουμε τη συμπάθεια και την εσπραχνία μας. Και λέει, αυτό με το οποίο μπορούμε κάπως να εξισωθούμε με το Θεό είναι το ελεήν και το ικτήριν. Δεν είπε «εάν νηστεύετε θα γίνετε όμοιο με τον πατέρα σας», δεν είπε «εάν ασκείτε παρθενία», ούτε είπε «εάν προσέρχεστε να γίνετε, θα γίνετε όμοιοι με τον πατέρα σας». Αλλά τι είπε? «Γίνεστε ικτήρμονες». Ζούμε σε μια εποχή με κραυγαλαίες αντιφάσεις. Οικοδομούμε ένα πολιτισμό ανάπηρο. Η τεχνολογία έφτασε σε απίθανα ύψη. Οι άνθρωποι όμως έχουν αποθυριωθεί. Πήγαμε στη Σελήνη, ηθικά όμως έχουμε ξεπέσει. Ως οντότητες πνευματικές οπισθοδρομήσαμε. Η απιστία μας παραμερίζει κάθε έννοια ισότητας και δικαιοσύνης. Η φιλαυτία μας σκοτώνει την αγάπη. Ο ατομισμός μας καθιστά σκληρούς και ανάλγητους μπροστά στον πόνο και τη δυστυχία των άλλων. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν? Ένα γενναίο αναπροσωναλισμό. Να ανακαλύψουμε το θεμελιώδη σκοπό της ζωής. Να συνειδητοποιήσουμε το βαθύτερο νόημα της υπαρξιός μας. Αυτό ακριβώς που μας διαμηνύει ο λόγος του Κυρίου που θα ακούσουμε μεθαύριο. Και έσεστε ή του υψίστου.
1: Και κλείνοντας την εκπομπή μας, κύριε καθηγητά, ποια μηνύματα θα θέλατε να μας δώσετε?
0: Το πρώτο μήνυμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω, αδερφή Δήμητρα, είναι το εξής. Το καθώς θέλετε είναι απειώσιν ημίν οι άνθρωποι και εμείς ποιητή αυτής ομοίως, εφαρμοζόμενο αρνητικά και θετικά, είναι ικανό να δώσει την ειρήνη στη γη. Κάθε σκέψη για άδικη επίθεση ενός έθνους εναντίον άλλου θα σταματούσε, διότι αμέσως θα ακουγόταν το ερώτημα: «Συ το μεγάλο έθνος θέλεις να σου επιτεθεί άλλο ισχυρότερο έθνος να καταλάβει την πρωτεύουσά σου να σε σκλαβώσει?» Εάν υπέβαλε στον εαυτό του αυτή την απλή ερώτηση, παραδείγματος χάρη ο Χίτλερ, δεν θα αποφάσιζε να επιτεθεί εναντίον των κρατών της Ευρώπης. Καμιά αδικία δεν θα γινόταν μεταξύ των λαών. Αυτός ο νόμος είναι το αγγελικό βέτο. Δεσμεύει και τα ισχυρότερα χέρια για αδικία και τα λύνει μόνο για αγαθοεργία. Λένε ότι κάποιος Ρωμαίος αυτοκράτορας τόσο είχε θαυμάσει την απλότητα και σοφία του νόμου αυτού, ώστε διέταξε να τον γράψουν παντού. Πόσο ευτυχισμένη θα ήταν σήμερα η ανθρωπότης εάν, κατά το παράδειγμά του, χάραζε το νόμο αυτό στην προμετωπίδα του Μεγάρου των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με αυτόν να έλυνε όλα τα προβλήματα. Εάν εμείς, αδελφοί Δήμητρα, πριν από κάθε ενέργεια υποβάλουμε στον εαυτό μας το ερώτημα: «Αυτό που σκέπτομαι να κάνω θέλω να μου το κάνουν οι άλλοι», τότε θα λείψει κάθε μορφή αδικίας και η θεία καλοσύνη θα επικρατήσει. Δεν υπάρχει συντομότερος και ασφαλέστερος δρόμος για να φτάσουμε στην ειρήνη και την κοινωνική ευδαιμονία από αυτό τον λόγο του Κυρίου που συνοψίζει τα πάντα, καθώς θέλετε να ποιώσουν οι μήνοι οι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως. Ένα δεύτερο θα ήθελα να σας υπενθυμίσω. Θα θυμάστε τον ωραίο εκείνο μύθο του Εσώπου. Μια κότα γύριζε στην αυλή του σπιτιού και ζητούσε σκουλίκια. Ψάχνει παντού. Ξαφνικά με το πόδι της, εκεί που σκάλιζε, ανακαλύπτει στα χώματα ένα πραγματάκι που γυαλίζει. Το τσιμπάει, δεν τρώγεται. Το ξανακοιτάζει, άχρηστο πράγμα. Δεν είναι σκουλίκι που ζητάει αυτή. Και με το πόδι της το πετάει μακριά. Περνούσε κάποιος την ώρα εκείνη. Το είδε, έσκεψε και το πήρε. Ήταν ένα διαμάντι μεγάλης αξίας. Πόσες φορές, αδελφή Δήμετρα, παθαίνουμε και εμείς σαν την κότα. Κάνουμε νόμους, οργανισμούς, συνθήκες, συμφωνίες. Ματέως. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε αγάπη, ούτε ειρήνη. Γιατί άραγε? Διότι συνήθως πετάμε το διαμάντι, το νόμο του Θεού. Αδίκως θα περιμένουμε βελτίωση. Ας το καταλάβουμε καλά. Δεν χρειάζονται πολλοί νόμοι και απειλές. Σχίστε τους ανθρώπινους κώδικες αν θέλετε και αναρτήστε όμως παντού, στα δικαστήρια, στα καταστήματα, στα σχολεία, στις καρδιές προπάνω των ανθρώπων, τον σύντομο αυτό αλλά και σωτήριο νόμο του Θεού. Από 12 λέξεις μόνο αποτελείται. Είναι όμως το πιο πολύτιμο διαμάντι του κόσμου, η μοναδική χρυσή και αιωνία βάση της κοινωνίας. Αρκεί μόνο να σκύψουμε και να πάρουμε με ευλάβεια στα χέρια μας το νόμο του Θεού, το διαμάντι αυτό που τι κρίμα ο κόσμος το έχει πετάξει. Και τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφέρω, αδελφή Δήμετρα, ότι στα αρχαία χρόνια κάτω στη Σπάρτη υπήρχε οκεάδας που ρίχανε τα ανάπηρα παιδιά. Στα μέσα χρόνια οι Ρωμαίοι κάρφωναν τους δούλους και τους έκαιγαν τη νύχτα για να φωτίζουν τα άνομα συμποσιά τους. Σήμερα το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Πολλοί θρησκευτικοί και θεοφοβούμενοι διαβάζουν τα ιερά βιβλία της θρησκείας μας και κοπιάζουν να αποστηθήσουν τα εδάφια των γραφών. Φυλάσσουν τις γιορτές και τις νηστείες και κανονίζουν τα μαλλιά και τα φορέματά των για να φαίνονται άνθρωποι θρήσκοι και άγιοι. Όλα αυτά είναι μάτια και χαμένα. Αν το λεπτό πνεύμα της θρησκείας δεν άγγιξε καθόλου την ψυχή των, να την καθαρίσει και να την εξυψώσει. Είναι όπως τους λέει ο βιογράφος του Χριστού Τζοβάνι Παπίνι, λέει, είναι οι σφραγισμένοι υπόνομοι που μόλις τους βγάλεις το βούλωμα μυρίζουν άσχημα. Ο Γκέτε έλεγε, ας είναι ο άνθρωπος ευγενικός και σπραχνικός, γιατί μόνο αυτό τον ξεχωρίζει από τις άλλες υπάρξεις που ξέρουμε. Κλείνε ταπεινά σαν το δέντρο που δροσίζει με τον ίσιο του τους κουρασμένους διαβάτας, να παρηγορήσεις κι εσύ τους πονεμένους και τους δυστυχείς. Γιατί όλοι αυτοί είναι αδέλφια σου και εσύ δεν ξέρεις τι μπορεί να πάθεις καμιά φορά στο διάβα της ζωής σου. Γίνεστε λοιπόν σπαχνικοί και όχι σκληροί στους αδυνάτους. Ας προσπαθήσουμε, αδελφή Δήμετρα, όλοι μας αυτόν τον χρυσό νόμο, τον χρυσό κανόνα να τον έχουμε μέσα στην καρδιά μας και τότε θα ελπίζουμε με τη χάρη του Κυρίου μας να εφαρμοστεί η Βασιλεία των Ουρανών και εδώ στη γη, που εύχομαι σε όλους. Αμήν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς φίλοι ακροατές που ακούσατε και σήμερα το Κυριακοδρόμιο. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα συν, βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπιπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται. Αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Εκ το ύπνο εξανιστάμενος ευχαριστός η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε της ανομίας μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ή γεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετα εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασεν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
0: Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και συ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου προσέ πάσα σάρξ ήξη. Λόγοι ανώμων υπερεδυνάμωσαν ημάς και τες ασεβίες ημών συ ηλάσι. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβου κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριεν τη ισχύει αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσεται.

0: το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεό, ως φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθη τη δυνάμεό σου, ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα η γη, προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση. Ψαλά το σανδί, το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εμβουλές υπέρ του ιού των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν, εν ποταμώδι ελεύσονται ποδί, εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζονται εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, οι οφθαλμοί αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστο σαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτίσαστε την φωνήν της ενέσεως αυτού. Του θεμένου την ψυχή μου εις ζωήν και μη δόντος εις άλλον τους πόδας μου. Ότι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ως πυρούτε το αργύριον. Εισήγαγες ημάς εις την παγίδα, έθου θλίψεις επί των ότων ημών. Επεβίβασας ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών. Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, εν ολοκαυτόμασιν, αποδώσος ή τα σευχάς, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα, ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικίαν ή εθεώρουν εν καρδία μου, μη εισακουσάτω μου Κύριος. Δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απ' εμού. Ο Θεός, ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώνε τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεσιν το σωτήριόν σου. Εξομολογησάστος άνση λαοί ο Θεός, εξομολογησάστος άνση λαοί πάντες. Εφρανθήτωσαν και αγαλιάστωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάστος άνση λαοί ο Θεός, εξομολογησάστος άνση λαοί πάντες, γη έδω και των καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών, ευλογήσε ημάς ο Θεός, και φοβηθήτωσαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτε σαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπη καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται καιρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωροί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού τερφθήτωσαν εν νεφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβιβικότι επιδισμόν, Κύριος όνομα αυτό. Και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του πατρός των ορφανών και κριτού των χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο. Εξάγων πεπαιδημένους εν Ανδρία, ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε σε ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνει σε εν τη ερήμο. Γίες ίστι και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού το Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιο να φορείς ο Θεός τη κληρονομία σου και εισθένησε σύ δε κατερτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή η τίμασα εν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμη πολύ. Ο βασιλεύ των δυνάμεων του αγαπητού τη ωραιότητη του οίκου διαιρέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων πτέρυγες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφερνε αυτή εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού όρος ποιον, όρος του τηρωμένων όρος ποιον. Ενα τι υπολαμβάνεται όρητη τηρωμένα, το όρος ο ευδόκησιν ο Θεός κατοικίνεν αυτό και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν συνάεν του Αγίου. Ανέβησης ύψος ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα της ανθρώπης και γάρα πειθούντας τους κατασκηνώσει. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσει ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών ο Θεός του σώζην και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός συνθλάσσει κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εν πλημερίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθής

0: θαλάσσης. Όπως άβαφή ο πού σου ενέματι η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παραυτούν. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου, του Βασιλέως μου, του εν το Αγίο. Προέφτασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλόντων εν μέσω νεανίδων τεμπανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών Κύριων εκπηγών Ισραήλ. Εκεί η Βενιαμίου νεότερος εν εκστάσει άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφταλήμ. Έντειλε ο Θεός τη δυνάμει σου, δυνάμωσον ο Θεός του, το ο κατηργάσου εν ημίν. Από το ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σι Ιησούς η βασιλής δώρα. Επιτίμησον τη στηρίης του καλά μου η συναγωγή των τάβρων εν της δαμάλησιν των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους του αργυρίου. Διασκόρπισον έθνητα τους πολέμους θέλοντα, ύξους η πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ε βασιλεία της γης άσατε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο, ψάλατε το Θεό το επιβεβικότη επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνήν δυνάμειος. Δότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπει αυτού και η δύναμη αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ αυτός δώσει δύναμη και κρατέως εν το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σώσον με ο Θεός ότι εισήλθωσαν ύδατα έως ψυχής μου, εν επάγινη συνήν βυθού και ουκ έστιν υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατ' αιγής κατεπώντησέ με. Εκοπίας ακράζων, ευραχίας εν ο λάρινξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου από το ελπίζειν με επί των Θεών μου. Επληθήθησαν οι πέτας τρίχας της κεφαλής μου, οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως, αούχ ήρπαγζον τότε απαιτήνιον. Ο Θεός η έγνωστην αφροσύνη μου και επλημέλιέ μου από σου ουκ απεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ οι υπομένοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δεν τραπείσαν επ' εμέ οι ζητούντες σε ο Θεός του Ισραήλ. Ότι εν εκάσου υπήν εγκα ονειδισμών, εκάλυψεν εντροπή το πρόσωπον μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της υής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψα η νηστεία την ψυχή μου και γεννήθη εις ονειδισμού σε μη. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκων και γενόμην αυτής εις παραβολήν. Κατ' εμού ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εν πύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες σύνων. Εγώ δε τη προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελαίου σου επάκουσόν μου εν αληθεία τη σωτηρία σου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ. Ρηστή είναι εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισά το καταιγής ύδατος, μη δε καταπιέτο με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Ισάκουσον μου Κύριε ότι Χριστόν το έλεό σου κατά το πλήθος των νυκτριμών σου επίβλεψεν επ' εμέ. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου από το παιδό σου ότι θλίβομαι. Ταχύ επάκουσον μου, πρόσχες τη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Συ γαργινώσκης των ονειδισμών μου και την εσχήνην μου και την εντροπήν μου. Εναντίον σου οι πάντες οι θλίβοντές με, ονειδισμών προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν. Και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ εύρον. Και έδωκαν εις το βρώμο μου χολήν και εις την δίψαν μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτωσαν η οφθαλμή αυτών του μη βλέπειν και των νότων αυτών διαπαντός σύγκαψον. Έκχαιον επ' αυτούς την οργή σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το η έπαυλης αυτών ηρημωμένη και εν τη σκηνόμασιν αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όσοι επάταξας αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ομοίαν επί την ονομίαν αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Φτωχός και αλγώνη μη εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει το μου. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δεις και μεγαλεινώ αυτόν εν ενέσει. Και αρέσει το Θεό υπερμόσχων νέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχοί και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον πενήτων Κύριος και τους πεπεδημένους αυτού ουκ εξουδένωσεν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτοί. ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται επόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτήν. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσε μη σπεύσον, εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσκυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαληθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισι Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και εστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιό Συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συμπόρεσον της ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίαμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τα σάνω δυνάμεις μιμούμενη η επί γης, επί νίκιον ύμνων προσφέρομεν σοι αγαθέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε των Αγίων σου και σώστον με, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, άκτιστε φύσης ή των όλων Δημιουργός, τα χείλη ημών άνοιξον όπως αναγγέλωμεν την ένεσήν σου βοώντες, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου και σώστον με, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον, και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον εις το υμνή σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος ο πολυέσπλαχνος ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς ας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υποπάσεις θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελεήσον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μεγαλύνων, μεγαλύνων σε Κύριε, ότι επίδεσαι επί την ταπείνωσήν μου και ου συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, αλέσωσας εκ των αναγκών την ψυχήν μου, και νυν δέσποτας και πασάτω με ηχείρ σου και έλθει επ' εμέ το ελεός σου, ότι τετάρακτε η ψυχή μου και κατόδυνος εστίν, εν το εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρυπαρού σώματος τούτου, μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν, δια τας εν αγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένας μη αμαρτίας. Ήλεως γενούμι δέσποτα και μη ιδέτω η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινήν όψιν των πονηρών δαιμόνων, αλλά παραλαβέτω σαν αυτήν άγγελή σου φεδρή και φωτεινή. Δώσ' δόξαν το ονόματι σου το Αγίο και τη σύ δυνάμει ανάγαγέ με εις το θείο σου βήμα, εν το κρίνες θέ με μη καταλάβει με ηχείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου, εις το καταοσπάσε με τον αμαρτωλών εις βυθών άδου, αλλά παρά στη θύμη και γενούμι σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον Κύριε την ρυποθήσαν τη πάθηση του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτήν διαμετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξα ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιο σου συγκάφισε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού δι ευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τη νυξήν επάρετε τα σχήρα σιμώνης τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο έντες ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νήσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίο ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαρα αναμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και εστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ετελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σύες κρατείνονται. Διό νυμνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Νίστητε Κύριε τον απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόνται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στον τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Υπερένδειξε η πάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου, ο Πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου.
4: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επισήγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής ημίν σφόδρα, μη δαιμνιστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος έσπλαχνος και λύτρωσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργαν χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
4: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμίας το χείσο μεν ρηστεί με δία σου των περιστάσεων σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημείς.

0: Δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εις

0: πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσιων μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Γαλλινίκων Μαρτύρων, των Οστείων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης σε Χριστό ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των αναστενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους χτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

0: Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν τη συν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μην παρήδεις αγαθήτας ηκεσία σημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγκουσι την ψυχή μου. Που και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτορ μου ή δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δεν τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ου και στην ίασης εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ου και στην ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εάν ομοίεν μου υπερήραν την κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζον επορευόμη. Ότι εψώε με πλήστησαν επεγμάτων και ου και στην ίασης εν της αρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξ εναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακάμι ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος ουκ οίκουον και ως ιάλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού και εγενόμηνος οι άνθρωπος ουκ ακούων και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εις ακούσι, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σαλευθήν επόδας μου, επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έθιμος και αγκηδών με ενώπιόν με στη διαπαντός, ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούδες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιός υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινες ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την θέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήκησε. Προσελογίστην μετά των καταβαινόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμη. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέρα διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε εκέκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχός ημι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επε με δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με, εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωήν σου, το στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίσθη ότι χούσες μεν, άνθρωπος, όσοι χόρτωσε ημέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσαν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασαν επέ με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου,
εμποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση, ταχύ εισάκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριο δόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Αμήν. Τον Αθηναίον Πάσο Δήμος εθυμίσομεν τον Ιεράρχην των Κλινών και πολυθαύμαστον ότι πρώτος ποιμενάρχης ημών κατέστη και ως έχει το προβάδισμα της πίστεως ούτως έλαβε και πρώτος το μαρτύριον. Διό κράζομεν χέρις μάρτης πρωτόαθλε. Χέρις μάρτης πρωτόαθλε. Άριστος οικονόμος του Χριστού ανεδείχτης της πάλαια Αθηνών Εκκλησίας και ως εγένω αυτής ποιμήν πρώτος κατατάξιν σε αυτόν ειν άλωσας κηρύσσων και ποδηγετών διό βοώμεν προς ετάφτα. Χαίρε ο γνούς των Θεών δια Παύλου, χαίρε ο δούσης αυτών τα πάντα, χαίρε ότι άριον πάγων κατέλειπες, χαίρε ότι άγιον βήμα κατέλαβες, χαίρε ότι σύ εβίωσες τον κανόνα το χρυσούν, χαίρε ότι σύ εμόκτησας δια επίμνιον το σών, χαίρε ότι το πλήθος των ειδόλων καθήλες, χαίρε ότι το σκότος το της πλάνης απείρες, χαίρε ποιμήν ψυχών ακατάβλητε, χαίρε πατήρ πιστών αδαπάνητε, χαίρε οδόν σωτηρίας νωρίσας, χαίρε οδόν μαρτυρίου βαδίσας, χαίρε μάρτης πρωτόαθλε.

Και τρίτη του αυτομηνός, μνήμη του Αγίου Αιρομάρτυρος Διονυσίου του Αεροπαγίτου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ρουστικού και Ελευθερίου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοκτίστου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Αιρομάρτυρος Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας και το συναυτό οκτώ μαρτύρων. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεαγένους. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοτέκνου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αδάφτου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Όσιου Πατρός Σιμών Ιωάννου του Χωζεβίτου Επισκόπου Κεσαρίας. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Έμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος στην δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθε κάστην ημέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μην εγενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ή εσύ την ψυχή μου ότι ημαρτός. Κύριε προσε κατέφυγον διδαξώ με το ποιν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά σοι πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτως φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και εν ετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εθιμάς καθάπερ ηλπίσε μεν έπισε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε εφώτισό με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα τέργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέστε συγχώρεσαι ανομίας υμνάγια, επίσκεψε και ίες της ασθενείας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αθίεμε τις εφελέτες ημών. Και μη συνέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

0: Ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την ορθόδοξον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Στην Αγία Εκκλησία και αδελφότητη ταύτη εις αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτόκια σωσούν ημάς.
1: Την τιμιότεραν των χεροβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της παραγράντου και παραμού μου Άγιε Συμμετρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανιών δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Παπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλων Λιδίας της Φιλιππησίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, ου και την ύμνη επιτελούμεν, και πάντων των Αγίων ελεήσε εξώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατρών ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάδα φυλάξει πάντα σημάς. Καλημέρα σας.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα 3 Οκτωβρίου στον ιστορικό μας τηλέγραφο.
1: (1675) 730 μανιάτες αρχικά και άλλοι αργότερα αναχωρούν και εγκαθίστανται στην Κορσική, νησί της Γαλλίας. Έκτοτε το ελληνικό στοιχείο κυριαρχεί στο νησί.
0: (1866) Θεμελιώνεται το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Δωρητές του η Ελένη Τοσίτσα και ο Δημήτριος Βερναδάκης. Αρχιτέκτονας ο Γερμανός Λάγκε.
1: (1897) Γεννιέται ο Γάλλος ποιητής και συγγραφέας Λουί Αραγκόν. Ανήκε στον σουρεαλισμό.
0: (1915) Η κυβέρνηση του Αλέξανδρου Ζαΐμι απορρίπτει πρόταση της Μεγάλης Βρετανίας για ενσωμάτωση της Κύπρου στην Ελλάδα.
1: 1944. Αποχωρώντας οι Ναζί από την Πελοπόννησο, ανατινάζουν τη διόρυγα της Κορίνθου.
0: 1958. Ένας έφηβος αγωνιστής της ΕΟΚΑ, μόλις 17 ετών, αφήνει την τελευταία του πνοή στα χέρια των Άγγλων στρατιωτών που περιπολούσαν στους δρόμους. Τον χτύπησαν ανελαίητα μερόπαλα έως θανάτου. Κριτικό δημοτικό τραγούδι με τους εξής στίχους θρηνεί τον έφηβο μαθητή γυμνασίου Λουκά Λουκά. «Στη Κύπρου τάγια χώματα, όπου και αν τα σκάψεις, αίμα παλικαριών θα βρεις, κόκαλα θα ξεθάψεις». Το ίδιο βράδυ της 3ης Οκτωβρίου 1958, στους στήλους αμοχώς του συνελήφθη από τους Άγγλους ο Παναγιώτης Χρυσοστόμου ως μέλος της ΕΟΚΑ. Μετά από ξυλοκόπημα άγριο, έπαθε ανακοπή καρδιάς.
1: 1990. 12 παρά 5 τα μεσάνυχτα, οι καμπάνες των γερμανικών εκκλησιών χαιρετίζουν την ένωση των δύο Γερμανιών ύστερα από 41 χρόνια εθνικής διαίρεσης.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 3 Οκτωβρίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αρεοπαγίτου και των μαθητών του Ρουστίκου και Ελευθερίου. Τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοκτίστου και του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου Αλεξανδρίας και των συναυτό 8 μαρτύρων. Των Αγίων Μαρτύρων Θεαγένους και Θεοτέκνου και του Οσίου Ιωάννου του Χοζεβίτου Επισκόπου Κεσαρίας. Η αναζήτηση της αληθείας στάθηκε πάντα βαθύς πόθος του ανθρώπου. Πόθος που στον ιδωλολατρικό κόσμο βρήκε διέξοδο στην ενασχόληση με τη φιλοσοφία. Φιλοσοφία που συνοδευομένη από την ανθρώπινη δυσιδαιμονία προσπαθούσε να δώσει λύσεις στα μεγάλα προβλήματα της ζωής. Στην εποχή του Αποστόλου Παύλου την προσπάθεια και το πνεύμα αυτό τα εξέφραζε πολύ παραστατικά η πόλη της Παλάδος Αθηνάς, δηλαδή η Αθήνα. Φιλόσοφοι και ιδωλολάτρες στη σκιά της Ακροπόλεως προσπαθούσαν να βρουν θέματα της επικαιρότητος για να φλιαρίσουν, φιλοσοφώντας τάχα για σοφά και σπουδαία πράγματα, που όμως δεν ξεπερνούσαν την ευτελή βατολογία, τη φλιαρία. Φλιαρία που δεν ικανοποιούσε τα ανήσυχα και ερευνητικά πνεύματα, γιατί έβρισκαν την λατρεία των ειδώλων αδύναμη να εξυψώσει τον άνθρωπο και να εξηγιάνει την κοινωνία. Μα και την πεπερασμένη σοφία των ανθρώπων ανίκανη να ανακαινήσει τον κόσμο. Αυτή την ανθρώπινη σοφία ο Απόστολος Παύλος την χαρακτηρίζει καινή απάτη, άδεια λόγια και ψεύτικη φιλοσοφία και εφιστά την προσοχή των πιστών ώστε να μην εξαπατηθούν από αυτήν. Βλέπετε, μη της ημάς έστε ο συλλαγωγόν δια της φιλοσοφίας και καινής απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ου κατά Χριστόν. Γιατί καμία διδασκαλία και φιλοσοφία δεν μπορεί να σταθεί χωρίς την γνώση και την ζωή του Θεού. Από αυτή την δραματική θέση ελευθερώνει τον άνθρωπο ο Χριστός, στον οποίον υπάρχουν πάντες οι θησαυροί της σοφίας απόκριφοι, που αποκαλύπτονται στις καλοπροαίρετες ψυχές ανάλογα με την δεκτικότητά τους και κατά το συμφέρον τους, για να τις οδηγήσουν από την ψεύτικη και σφαλερή φιλοσοφία στην αληθινή σοφία που είναι η σοφία του Θεού. Ας το δούμε αυτό και στην ζωή του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, τον οποίον τιμούμε σήμερα.

Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης γεννήθηκε στην Αθήνα στις αρχές του 1ου μετά Χριστόν αιώνος, ίσως το 9 μετά Χριστόν. Ήταν γόνος αρχοντικής οικογενείας και διακρινόμενος για την ευφυΐα του και την αγάπη του στα γράμματα, έλαβε λαμπρή παιδεία. Και παρόλο που η Αθήνα θεωρεί το πόλις της Σοφίας, ο Διονύσιος δεν αρκέστηκε μόνο στη μόρφωση που απέκτησε μαθητεύοντας τις σχολές της. Με άλλους νέους συμπολίτες του πήγε στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου, πόλη όπου οι ανατολικές παραδόσεις και η αρχαία αιγυπτιακή σοφία βρισκόταν σε ακμή παράλληλα προς την ελληνική παιδεία. Η παράδοση διασώζει πως κάποια ημέρα στην Αίγυπτο σκοτίνιασε ο ήλιος και σκοτάδι έπεσε στη γη. Όταν ο Διονύσιος έμαθε πως το φαινόμενο αυτό δεν είχε φυσική εξήγηση, είπε «Ή Θεός της Πάσχη ή το Παν απόλυτε». Ήταν η ημέρα που στην Ιερουσαλήμ συνετελείται το μεγαλύτερο έγκλημα, ο θάνατος του Θεανθρώπου από τον άνθρωπο, η Σταύρωση του Χριστού. Κανείς όμως στην Αίγυπτο δεν ήξερε τίποτε για το θλιβερό αυτό γεγονός. Ο Διονύσιος σημείωσε την ημερομηνία για να ερευνήσει την αιτία του παραδόξου εκείνου φαινομένου. Όταν επέστρεψε στην Αθήνα, οι Αθηναίοι, εκτιμώντας τη μόρφωσή του, την ρητορική του δυνότητα και την ευθυκρισία του, τον ανέδειξαν Αρεοπαγίτη, δηλαδή έναν από τους 9 βουλευτάς δικαστάς οι οποίοι δίκαζαν στον Άριο Πάγο. Ο Άριος Πάγος ήταν το ανώτατο αθηναϊκό δικαστήριο στο οποίο δίκαζαν τα κάθε είδους κακουργήματα. Οι δικαστές του ήταν από τους πιο ευυπολήπτους πολίτες με ακέραιο χαρακτήρα. Γι' αυτό και οι αποφάσεις του Αρίου Πάγου εθεωρούνται σοφές και δίκαιες και έξω από τα όρια ακόμη της Ελλάδος. Ως Αρεοπαγίτης ο Διονύσιος διακρίθηκε για το αίσθημα του δικαίου που τον διακατήχε και το προσόν της δικαίας κρίσεως. Αυτή την εποχή ήρθε στην Αθήνα και ο Απόστολος Παύλος. Ήταν το 50 με 51 μετά Χριστόν, η δεύτερη ιεραποστολική του περιοδία, κατά την οποία πέρασε από τους Φιλίππους, Θεσσαλονίκη και Βέρεια. Βέβαια, η Αθήνα την εποχή εκείνη δεν διατηρούσε την ακμή και την δόξα της εποχής του Περικλέους. Είχε χάσει την παλιά της έγκλη. Εξακολουθούσε να είναι η πόλη των φιλοσόφων, αλλά η φιλοσοφία απόλυσε και αυτή την λάμψη του πνεύματος. Οι φιλόσοφοι έκαναν μακρινούς επιδεικτικούς περιπάτους και είχαν ακόμη μαθητάς. Συζητούσαν ατελείωτα πάνω σε πολλά θέματα, μα ανώφελα. Κατήντησε η φιλοσοφία τους φλιαρία. Αποδείχθηκε κενή απάτη. Και μία τέτοια φιλοσοφία που δεν υπηρετούσε το καλό γινόταν κάποτε και επιζήμια. Γιατί πολλοί από τους φιλοσόφους, όπως οι Επικούροι, είχαν ηλιστική θεώρηση της ζωής και καλλιεργούσαν με τις ιδέες τους το πνεύμα του ευδαιμονισμού στον λαό. Άνθρωποι που έκαναν δόγμα τους το φάγομεν πίωμεν αύριον γάρ αποθνίσκομεν, ήταν φυσικό να πέφτουν εύκολα στη φθορά και στην διαφθορά. Έτσι, η πνευματική κληρονομιά των μεγάλων φιλοσόφων έπεσε σε πολύ μέτρια πνεύματα. Αν δεν σκεφτούμε πως η εποχή της ρωμαϊκής κυριαρχίας για την Ελλάδα ήταν εποχή παρακμής, μπορούμε να αντιληφθούμε το κλίμα το θρησκευτικό και ηθικό των Αθηνών όταν έφτασε στην πόλη ο Απόστολος Παύλος. Μέχρι τότε κανείς δεν κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού και δεν υπήρχε ούτε ένας χριστιανός. Ο Απόστολος Παύλος ήταν άνθρωπος που κυριαρχούσε μέσα του ο στόχος μία μόνο σκέψης. Η νέα εν Χριστώ κτίσης, ο καινούριος άνθρωπος. Γι' αυτό και μέσα στην πολύκοσμη πόλη ένιωσε ξένος και μόνος. Η καταστόλιστη με είδωλα πόλης ερέθιζε το πνεύμα του. Όμως δεν έμεινε αδιάφορος μπροστά στο βωμό με την επιγραφή «Το αγνώστο Θεό». Αυτός ο άγνωστος στους Αθηναίους Θεός ήταν τόσο γνωστός στον Παύλο από την ημέρα που του έφραξε τον δρόμο προς την Δαμασκό. Και αυτόν ακριβώς ήρθε να τους γνωρίσει. Έτσι άρχισε να εμφανίζεται στην αγορά και να κάνει θρησκευτικές συζητήσεις. Κάποιοι τον άκουσαν αδιάφορα, κάποιοι τον περιφρόνησαν, κάποιοι όμως κεντρίστηκαν από τις ιδέες του κήρυκος αυτού
που σε τίποτε δεν έμοιαζαν με τις γνωστές τους φιλοσοφικές ιδέες. Έτσι, από την αγορά τον οδήγησαν στον Άριο Πάγο για να μιλήσει μπροστά σε όλους. Και ο Παύλος κήρυξε με όλη την ζέση της καρδιάς του σε αυτούς τους φιλοσεβείς Αθηναίους που είχαν γεμίσει την πόλη τους με αγάλματα θεών. Ίσως το πλήθος των ειδώλων να εξηρέθιζε τον φλογερό Απόστολο, όμως αυτή την αδυναμία τους θα εκμεταλλευόταν ή καλύτερα θα αξιοποιούσε για να τους μιλήσει για τον αληθινό Θεό. Και έριξε τα δίχτυα του ανοιχτά, γιατί ήξερε πως ο Χριστός από τούτο το κύβδηλο ανθρώπινο κράμα μπορούσε να αναδείξει Αγίους και από τούτη την φιλοσοφία των ανθρώπων να οδηγήσει στην αληθινή φιλοσοφία, στην αλήθεια του Θεού. Πολλοί γέλασαν τότε μαζί του. Κάποιοι τον είπαν σπερμολόγο, γιατί κανείς εκείνη την ώρα δεν μπορούσε να φανταστεί πως το κήρυγμα αυτού του σπερμολόγου θα αποθούσε στο περιθώριο την φιλοσοφία τους και θα αναποδογύριζε τις διδασκαλικές καθέδρες. Τον σπόρο αυτού του κατορθώματος έσπερνε τώρα ο Παύλος. Σε ποια γη? Παντού. Γιατί παντού υπάρχει πάντα γη γόνιμη, γη ευλογημένη. Τέτοια γη ευλογημένη στάθηκαν για το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου λίγοι άνθρωποι εκείνη την πρώτη ημέρα. Ήταν οι διαλεχτοί, οι οποίοι βρήκαν στα λόγια του Αποστόλου την απάντηση στα μεγάλα ερωτηματικά που υπήρχαν μέσα τους για την θρησκεία των ειδώλων και την ηθική της. Ανάμεσά τους ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και μια γυναίκα, η Δάμαρης και έτερης συναυτής, καθώς γράφει ο Λουκάς της Πράξης. Λίγοι όμως αυτοί συγκρότησαν την πρώτη χριστιανική εκκλησία των Αθηνών. Τώρα ο Διονύσιος έμαθε γιατί σκοτίστηκε ο ήλιος εκείνη την ημέρα στην Αίγυπτο και γνώρισε τον Θεό που έπασχε. Το συναξάρι του μας πληροφορεί πως χειροτενήθηκε πρεσβύτερο στην αρχή και αργότερα, όταν αυξήθηκαν τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, έγινε επίσκοπος. Ο Διονύσιος εργάστηκε με ζήλο και αυταπάρνηση για την πίστη του Χριστού. Έζησε ζωή βαθιάς και θερμής πίστεως και πολλούς ιδωλολάτρας οδήγησε στην αληθινή θεογνωσία. Έτσι προεκάλεσε την οργή των ιδωλολατρών και οδηγήθηκε στο μαρτύριο. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας τον κατέταξε μεταξύ των Αγίων και των Ιερομαρτύρων. Στον Άγιο Διονύσιο αποδίδονται και τα εξής συγγράμματα: περί της ουρανίου ιεραρχίες, περί της εκκλησιαστικής ιεραρχίες, περί θείων ονομάτων, περί μυστικής θεολογίας και επιστολές.

20 αιώνες τώρα η αλήθεια του Χριστού διδάσκεται και κηρύτεται, κι όμως είναι και σήμερα πάλι επίκαιρη η προτροπή του Παύλου. Βλέπετε, μη τη σημάς έστε ο συλλαγωγόν για τις φιλοσοφίες και κενής απάτης. Πιο απλά, προσέξτε μας, λέει, μήπως σας εξαπατήσει κανείς με καμιά κούφια και απατηλή ψευτοφιλοσοφία και αρπάξει σαν λάφυρο τον πιο πολύτιμό σας θησαυρό, την πίστη σας. Συλλαγωγό σημαίνει αρπάζω κάτι ως λάφυρο, και συλλαγωγόν είναι ο ιερόσυλος, αυτός που αρπάζει, που κλέβει ιερά πράγματα. Βέβαια εδώ δεν μιλάει ο Απόστολος για τους κλέφτες που απασχολούν τις αστυνομικές υπηρεσίες. Υπάρχουν χειρότεροι ιερόσυλοι οι οποίοι αρπάζουν θησαυρούς πνευματικούς και που μας πλησιάζουν ύπουλα, με μάσκα, με στόχο να αρπάξουν τον ιερό μας θησαυρό, την πίστη μας. Εργαλεία τους έχουν ιδέες ανατρεπτικές των δοκιμασμένων αξιών, προτάσεις θελκτικές, φανταχτερές, συνθήματα παράλογα μα εντυπωσιακά, λόγια κούφια, άδειες υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Να τους προσέχουμε, είναι οι κλέφτες, οι ιερόσυλοι, πάντα κομιστέ μιας παλιάς ή μιας καινούργιας ψευτοφιλοσοφίας. Ο λόγος όμως του Θεού μας φωνάζει: μη γελιέστε, προσέχετε, μην πέσετε λάφυρα στα χέρια τους. Πάντα επίκαιρος είναι ο λόγος του Αποστόλου. Βλέπετε, μη τις ημάς έστε ο συλλαγωγόν δια της φιλοσοφίας και κενής απάτης.

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Κάφημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό Αποστολικό Ανάγνωσμα είναι παρμένο από τις πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιων 17, 16, 34. Ακούτε το Ιερό Κείμενο. «Εν τες ημέρες εκείνες, εν τες Αθήνες εκδεχομένου αυτούς του Παύλου, παροξύνετο το πνεύμα αυτού εν αυτό, θεωρούντι κατίδωλον ούσαν την πόλην. Διελέγετο μεν ούν εν τη συναγωγή της Ιουδαίης και της σεβωμένης και εν τη αγορά κατά πάσαν ημέραν προς τους παρατυγχάνοντας. Τινές δε των επικουρίων και των στοικών φιλοσόφων συνέβαλον αυτό και τινές έλιγον. Τι αν θέλει ο σπερμολόγος ούτως λέγει, ιδέ ξένων δαιμονίων δοκί καταγγελεύσινε, ότι τον Ιησούν και την Ανάστασιν ευγγελίζετο αυτής. Επιλαβόμενοι τε αυτού, επί των Άριων πάγων, ήγαγον λέγοντες. Δυνάμεθα γνώνε τη συγγενή αυτή, η υποσούλ λαλωμένη διδαχή, ξενίζοντα γάρτινα εις φέρης εις τα σακουάς ημών. Βουλόμεθα ογνώνε τι αν θέλει ταύτα είναι. Αθηναίοι δε πάντες και οι επιδημούντες ξένοι εις ουδέν έτερον ευκαίρουν ή λέγειν τι και ακούειν καινότερον. Σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου έφη. Άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δυσιδαιμονεστέρους ημάς θεωρώ. Διερχόμενος γάρ και αναθερών τα σεβάσματα ημών εύρων και βωμών, ενώ επεγέγραπτο αγνώστο Θεό. Ο νουν αγνοούντες ευσεβείτε, τούτον εγώ καταγγέλω ημίν. Ο Θεός ο ποιήσας των κόσμων και πάντα τα εν αυτό, ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχον, ούκαν χειροποιήτης να εις κατοικεί, ουδέ υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται, προσδεόμενος θυνός, αυτός διδούς πάση ζωήν και πνοήν κατά πάντα. Επίησεται ξενός αίματος πανέθνος ανθρώπων, κατοικείν επί πάντο πρόσωπον της γης, ορίσας προστεταγμένους καιρούς και τα σωροθεσίας της κατοικίας αυτών ζητήν τον Κύριον ή άραγε ψηλαφίσιαν αυτών και ευρύν και γε ουμακράν από ενός εκάστου ημών υπάρχοντα. Εν αυτό γαρζόμεν και κινούμεθα και εσμέν ως κέτινες των καθημάς ποιητών ηρήκασιν. Του γαρ και γένους εσμέν, γένος ουν υπάρχοντες του Θεού, ουκ οφείλομαι νομίζειν χρυσό ή αργύρο ή λίθο, χαράγματι τέχνης και ενθυμίσεως ανθρώπου, το θείον είναι όμοιον. Τους μένουν χρόνους της αγνίας παριδών ο Θεός τα νυν παραγγέλει της ανθρώπης, πάση πανταχού μετανοήν, διότι έστησε εν ημέραν, εν ημέλη κρίνην την οικουμένη εν δικαιοσύνη, εν ανδριόρισε πίστην παρασχόν πάσιν αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Ακούσαντες δε ανάσταση νεκρών, ημένε χλέβαζον ή δε ύπων, ακουσώ μεθά σου πάλιν περί τούτου. Και ούτως ο Παύλος εξήλθεν εκ μέσω αυτών. Την έσδε άνδρες κολληθέντες αυτό επίστευσαν ενείς και Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και γινή ονόματι Δάμαρης και έτηρη συναυτής. Με πιο απλά λόγια, ενώ ο Παύλος τους περίμενε στην Αθήνα, το πνεύμα του εξεγείρετο επειδή έβλεπε την πόλη να είναι γεμάτη από είδωλα.
Συζητούσα λοιπόν εις την συναγωγή με τους Ιουδαίους και τους θεοσεβείς και καθημερινώς εις την αγοράν με εκείνους που τυχόν ευρίσκονται εκεί. Μερικοί από τους επικουρίους και τους στοικούς φιλοσόφους ήλθαν εις επαφήν μαζί του και μερικοί έλεγαν «Τι άραγε θέλει να πει αυτός ο φλίαρος?» Άλλοι έλεγαν «Φαίνεται να είναι κήρυξ ξένων θεών, διότι κήρεται εις αυτούς το χαρμόσυνον άγγελμα του Ιησού και της Αναστάσεως». Τον επήραν λοιπόν και τον έφεραν εις τον Άριον Πάγων και του είπαν «Μπορούμε να μάθουμε ποια είναι η καινούργια αυτή διδασκαλία για την οποία ομιλείς? Κάτι περίεργα πράγματα φέρεις στην ακοή μας και θέλουμε να μάθουμε τι άραγε είναι αυτά». Όλοι οι Αθηναίοι και οι ξένοι που έμειναν εκεί δεν είχαν διαθέσιμο χρόνο για τίποτε άλλο παρά για να λέγουν και να ακούν κάτι νεότερο. Τότε ο Παύλος στάθηκε στο μέσον του Αρίου Πάγου και είπε «Άνδρες Αθηναίοι, βλέπω ότι είστε από πάσης απόψεως πολύ θρήσκοι, διότι καθώς περνούσα και κοίταζα τα ιερά σας, βρήκα και ένα βωμό στον οποίο υπήρχε η επιγραφή εις τον άγνωστον Θεόν. Αυτόν λοιπόν που λατρεύετε χωρίς να τον γνωρίζετε, αυτόν εγώ σας κηρύττω. Ο Θεός που δημιούργησε τον κόσμο και όλα όσα είναι εις τον κόσμο και ο οποίος είναι ο Κύριος ουρανού και γης, δεν κατοικεί σε ναούς κατασκευασμένους από χέρια ανθρώπων, ούτε υπηρετείται από χέρια ανθρώπων σαν να είχε ανάγκη από κάτι. Αυτός που δίνει σε όλους ζωή και πνοή και γενικώς όλα. Δημιούργησε ολόκληρον το ανθρώπινον γένος από ένα αίμα για να κατοικεί εις όλην την γην, αφού όρισε ορισμένες εποχές και τα ορόσημα της κατοικίας των, για να ζητούν τον Κύριον μήπως τον ψηλαφίσουν και τον βρουν, αν και δεν είναι μακριά από τον καθένα από μας, διότι μέσα σε αυτόν ζούμε και κινούμεθα και υπάρχουμε, καθώς και μερικοί των ποιητών σας έχουν πει. Είμεθα και γένος του. Αφού λοιπόν είμεθα γένος του Θεού, δεν πρέπει να νομίζουμε ότι η Θεότης ομοιάζει με χρυσό ή με άργυρο ή λίθο σκαλιστό έργο τέχνης της ανθρωπίνης συλλήψεως. Τους χρόνους εκείνους της αγνίας παρέβλεψε ο Θεός και τώρα παραγγέλει σε όλους τους ανθρώπους παντού να μετανοήσουν, διότι όρισε η μέρα κατά την οποία μέλη να κρίνει την οικομένη με δικαιοσύνη διανδρός τον οποίον όρισε. Περί τούτου έδωσε εις όλους βεβαίωσιν αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Όταν άκουσαν ανάσταση νεκρών, μερικοί ηρωνεύοντο, άλλοι είπαν «Θα σε ακούσουμε και πάλι για το ζήτημα αυτό». Και έτσι ο Παύλος έφυγε από ανάμεσά τους. Μερικοί προσεκολύθησαν σε αυτόν και επίστεψαν, μεταξύ αυτών και ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και κάποια γυναίκα ονομαζομένη Δάμαρης και άλλοι επίσης.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον κεφάλαιον 5, 17-26. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το καιρό εκείνο ειν διδάσκων ο Ιησούς και ήσαν καθήμενοι οι Φαρισαίοι και νομοδιδάσκαλοι ή ήσαν ελεληθώτες εκ πάσης κόμης της Γαλιλαίας και Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ. Και δύναμις Κυρίου ειν ιστοϊάστε αυτούς. Και ιδού άνδρες φέροντες επικλείδης άνθρωπον ως ειν παραλελειμμένος. Και ζήτουν αυτόν εις συνεγγύν και ευθύνε ενώπιον αυτού. Και μη ευρώντες διαπίας τη συνέγκωσιν αυτών δια των όχλων αναβάντες επί το δώμα δια των κεράμων καθήκαν αυτών συν το κλινιδίο εις το μέσον έμπροσθεν του Ιησού. Και ειδών την πίστην αυτόν είπεν αυτό: άνθρωπε, αφαιοντέσι αμαρτίες σου. Και ήρξαν το διαλογίζεσθε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι λέγοντες: τι έστειν ούτως ως λαλή βλασφημίες, τις δυνατέ αφιένε αμαρτίες ημί μόνος ο Θεός. Επιγνούς δε ο Ιησούς τους διαλογισμούς αυτών, αποκριθείς είπε προς αυτούς: τι διαλογίζεστε εν τες καρδίες ημών, τι έστειν ευκοπότερον υπήν αφαιοντέσι αμαρτίες σου ή υπήν έγειρε και περιπάτη. Ή να δε ειδείτε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης αφιένε αμαρτίες, είπε το παρελελειμμένο. Συλλέγω, έγειρε και άρα στο κλίνι διόν σου πορεύω εις τον οίκον σου. Και παραχρήμα αναστάς ενώπιον αυτών, άρα σε φω κατέκητο απήλθεν εις τον οίκον αυτού δοξάζον τον Θεόν. Και έκστασης έλαβεν άπαντας και δόξαζον τον Θεόν και επλήστησαν φόβου λέγοντες ότι είδομεν παράδοξα σήμερον. Με πιο απλά λόγια, μια μέρα εδίδασκε και πλησιόν του εκάθοντο φαρισαίοι και νομοδιδάσκαλοι οι οποίοι είχαν έλθει από κάθε χωριό της Γαλιλαίας και της Ιουδαίας και από την Ιερουσαλήμ και δύναμις Κυρίου ήτο μαζί του για να κάνει θεραπείες. Μερικοί άνδρες έφεραν επάνω σε κρεβάτι κάποιον που ήταν παράλυτος και ζητούσαν να τον φέρουν μέσα και να τον βάλουν μπροστά του. Αλλά επειδή δεν έβρισκαν κανένα τρόπο να τον φέρουν μέσα εξαιτίας του πλήθους, ανέβηκαν στην στέγη και τον κατέβασαν ανάμεσα από τα κεραμίδια μαζί με το μικρό του κρεβάτι στο μέσον εμπρός εις τον Ιησούν. Όταν ο Ιησούς είδε την πίστη τους, του είπε: άνθρωπε, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου. Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι άρχισαν να σκέπτονται: ποιος είναι αυτός που λέγει βλαστημίες, ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες παρά μόνον ο Θεός. Επειδή κατάλαβε ο Ιησούς τις σκέψεις των, τους είπε: τι σκέπτεστε μέσα σας, τι είναι ευκολότερο να πω σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου ή να πω σήκω και περιπάτη. Δια να μάθετε όμως ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει εξουσίαν εις την γην να συγχωρεί αμαρτίες, είπε εις τον παράλυτον: σου λέγω, σήκω και πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε σπίτι σου. Και αμέσως σηκώθηκε μπροστά τους, πήρε το κρεβάτι όπου ήταν εξαπλωμένος και πήγε σπίτι του δοξάζον τον Θεόν. Και έγιναν όλοι έκθαμβοι και δόξαζαν τον Θεόν και γεμάτοι από φόβον έλεγαν: είδαμε παράδοξα πράγματα σήμερα.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

0: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
1: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις ΕΑΡ με τον βίο και την ιεραποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
0: Μεγάλος στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
1: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική από τον συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο Ανωνύμων Κοινών Ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών, όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα Αγία Λυδία.

Θέλω να είμαι γονιός. Πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας? Τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζονται? Ποια είναι τα συνηθισμένα μας λάθη? Η εκπομπή απαντά, εξηγεί, προβληματίζει, βοηθά τους γονείς στο υψηλό τους έργο. Μαθαίνω να είμαι γονιός, με την κυρία Χάρη Δημητρακούδη, θεολόγο-παιδαγωγό.

Και πραγματικά πιστεύω ότι χαιρόμαστε, μια και ανταμώνουμε πάλι. Είναι για όλους μας μια έτσι χαλάρωση, μια ενθάρρυνση, μια ανανέωση, μια ενίσχυση. Και να πω την αλήθεια, σκεφτόμουν όλο αυτό το διάστημα και έλεγα ότι ειδικά στην εποχή μας είναι πολύ ωραίο αλλά και πολύ δύσκολο να είσαι γονιός. Πολύ περίπλοκο φαίνεται, πολύ περδεμένο φαίνεται, πολύ επίπεδο φαίνεται. Μόλις πας να ενημερωθείς, να βάλεις τέλος πάντων μια σειρά σε κάποια πράγματα, ξαφνικά εμφανίζονται άλλα θέματα, άλλες διαδικασίες. Και μόλις πας πάλι και εκεί να τις δεις, να τις κατανοήσεις, να συμβουλευθείς, να ενημερωθείς, άντε πάλι άλλα. Ίσως γιατί ζούμε σε μια εποχή που είναι αλήθεια αυτό, που ξυπνάς το πρωί με κάποια δεδομένα και κοιμάσαι το βράδυ με άλλα δεδομένα. Και κάποιες φορές ξαφνιάζεσαι γιατί κοιμάσαι με άλλα δεδομένα και ξυπνάς με νέα δεδομένα. Και αναφέρουμε και σε όλες αυτές τις ταχύτατες αλλαγές που γίνονται καθημερινά, ακόμη και στα νομοθετήματα, ακόμη και στην κοινωνική έτσι, διάσταση μέσα στην οποία ζούμε, και οι εξελίξεις είναι πάρα πολύ γοργές. Δεν προλαβαίνουμε και να τρέχουμε και να λαχανιάζουμε, δεν προλαβαίνουμε να τις παρακολουθήσουμε, δεν προλαβαίνουμε να προσαρμοστούμε. Ξέρω αν έχετε κι εσείς αυτή την αίσθηση. Και αν κανείς αποστασιοποιημένος λίγο έτσι έξω από την πίεση, από την έντονη προσωπική βίωση των γεγονότων, τα δει τα πράγματα, βλέπει ότι οι διαφορές και οι διαφοροποιήσεις από χρονιά σε χρονιά και από γενιά σε γενιά είναι πια τεράστιες. Παλιότερα μπορούσαμε έτσι συνολικά να κατηγοριοποιήσουμε λίγο και να πούμε η γενιά του 60 και του 70, η γενιά αυτή. Τώρα δεν μπορούμε να το πούμε, και ίσως όσοι έχουν μικρότερα παιδιά που είναι σε αυτή τη διαδρομή, σε αυτή την ηλικία που φαίνονται αυτές οι μεγάλες διαφορές, αλλά και όσοι έχουμε εγγόνια πια σε αυτές τις ηλικίες, μπορούμε να το διαπιστώσουμε ότι διαφορετικά είναι τα παιδιά που αυτή τη στιγμή, ας πούμε, πάνε στην Πέμπτη και στην Έκτη, και διαφορετικά είναι τα παιδιά που αυτή τη στιγμή αρχίζουν το σχολείο. Θα μου πείτε, δεν είναι πάντα ίδια τα παιδιά. Εντάξει, αυτό πρέπει να το αποσαφηνίσουμε πριν χαθούμε και μπερδευτούμε σε όλη αυτή τη θεώρηση με το καλώς ανταμώσαμε που είπαμε. Βεβαίως, πάντα τα παιδιά είναι πρώτα απ' όλα παιδιά του Θεού. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Αν το ξεχάσουμε αυτό, που ξέρετε, χάνουμε το στέρεο έδαφος πάνω στο οποίο πατάμε. Τότε μπορούμε να βρεθούμε σε ένα λαβύρινθο στην κυριολεξία, που δεν θα μπορούμε να βγούμε έξω και δεν θα βρίσκουμε τον Μινόταυρο για να μας βγάλει έξω. Πραγματικά έτσι δεν μπορούμε να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το θέμα. Θεμέλιο, ναι, τα παιδιά είναι πάντα ίδια από τότε που δημιουργήθηκαν μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Είναι παιδιά του Θεού. Και βέβαια είναι παιδιά με την έννοια πάντα που δίνουμε, την έννοια της εξέλιξης, την έννοια ότι δεν είναι ενήλικες σε μικρό μέγεθος, αλλά είναι παιδιά με διαφορετική ψυχολογία, με διαφορετική αποκωδικοποίηση, με διαφορετική λογική. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτά τα συγκεκριμένα παιδιά που από τη φύση τους είναι καλά παιδιά, όπως όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί, μολονότι άλλοι έχουν περισσότερες και άλλοι λιγότερες κακές στιγμές και πλευρές και εκδηλώσεις, είναι όμως καλοί, έτσι και τα παιδιά είναι καλά παιδιά. Όμως επειδή είναι σε ένα συγκεκριμένο χώρο, σε ένα περιβάλλον κοινωνικό, πολιτιστικό, και μάλιστα στην εποχή μας που έχουμε πάρα πολλά άλλα περιβάλλοντα που έρχονται μέσα στο περιβάλλον μας, και όπως καταλαβαίνετε εννοώ ότι η τηλεόραση, τα ακούσματα, το ραδιόφωνο και βέβαια το ίντερνετ, το διαδίκτυο με το οποίο τα παιδιά εξοικειώνονται, θα έλεγε κανείς πλέον από την κούνια ή από το κρεβατάκι μάλλον, μια και δεν υπάρχει η έννοια της κούνιας όπως την ξέραμε. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν και επιδρούν το ένα περιβάλλον πάνω στο άλλο, όλες αυτές οι παραστάσεις, και αυτό επιδρά βέβαια πάνω στα παιδιά. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι διαφορετικά. Για να καταλήξουμε από εκεί που ξεκινήσαμε, αυτό σημαίνει ότι οι γονείς, οι σύγχρονοι γονείς, έχουν ακόμη περισσότερο έργο, ακόμη περισσότερη δουλειά, ακόμη περισσότερα επίπεδα, ακόμη περισσότερες πλευρές. Και δεν το λέμε αυτό για να τρομάξουμε, όχι. Το αντίθετο. Το λέμε για να πάρουμε τα πάνω μας και να αισθανθούμε όμορφα
και με εμπιστοσύνη στο Θεό αλλά και εμπιστοσύνη στον εαυτό μας ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Διότι επειδή είναι αυξημένες οι δυσκολίες, επειδή είναι αυξημένες οι αντικσότητες, γι' αυτό και το παραμικρό που μπορούμε να πετύχουμε και η παραμικρή σωστή κίνηση που κάνουμε έχει τεράστια αξία. Γιατί κάθε πράγμα πρέπει να κρίνεται και να μετριέται μέσα στο συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Μόνο έτσι μπορούμε να είμαστε σωστοί. Ξέρετε πόσο άδικοι γινόμαστε με τις κρίσεις μας και τις κριτικές μας όταν ξεχνάμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται κανείς. Θέλουμε λοιπόν να πούμε πραγματικά ένα μπράβο στους γονείς που το παλεύουν το γεγονός. Γιατί πιστεύω να συμφωνείτε κι εσείς, μας χρειάζεται αυτό το μπράβο. Θέλουμε κι εμείς να ανασάνουμε. Θέλουμε κι εμείς λίγο να χαμογελάσουμε. Θέλουμε κι εμείς να νιώσουμε ότι με τη βοήθεια του Θεού κάτι θα καταφέρουμε. Ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα, αλίμονο. Αυτό μάλλον το έχουμε καταλάβει και αν δεν το έχουμε καταλάβει είναι ένα δικό μας μεγάλο πρόβλημα και ένας μεγάλος πειρασμός και μια μεγάλη παγίδα. Και δεν χρειάζεται να τα καταφέρουμε όλα. Ξέρουμε όμως από την άλλη μεριά ότι αφού μας εμπιστεύτηκε ο Θεός και μας έκανε γονείς, μπορούμε να καταφέρουμε μερικά πράγματα. Και μετά μέσα από αυτή την συνέστηση, τη συνειδητοποίηση αυτής της μεγάλης αλήθειας που είναι πολύ ενθαρρυντική, που είναι πολύ ενισχυτική, που δεν μας απαξιώνει, αντίθετα μας καταξιώνει, που δείχνει εκτίμηση για το έργο και τις προσπάθειές μας, μέσα από αυτή λοιπόν τη συνέστηση θα θυμηθούμε και θα φέρουμε ενεργά στη ζωή μας τη μεγάλη αλήθεια ότι σε τελευταία ανάλυση, αφού τα παιδιά είναι πρώτα του Θεού και μετά δικά μας, αφού εμείς οι γονείς έχουμε επιλεγεί και ευλογηθεί από το Θεό για να είμαστε ιδανικοί γονείς στη θέση του Πατέρα Θεού, αφού εμείς έχουμε αυτές τις δυνατότητες, αυτές τις αδυναμίες, αυτές τις εμπλοκές, αυτά τα μπλεξίματα, αυτά τα διέξοδα, αυτές τις ανατροπές και τις γρήγορες εξελίξεις που πραγματικά λέγαμε αμέσως πριν λαχανιάζουμε για να τις προλάβουμε αλλά δεν τις προλαβαίνουμε, γι' αυτό βεβαιωνόμαστε ακόμη περισσότερο και στερεωνόμαστε και αναπαυόμαστε, δεν χαλαρώνουμε αλλά αναπαυόμαστε και ενισχυόμαστε με τη μεγάλη αλήθεια ότι τελικά το Άγιο Πνεύμα που θεραπεύει τα ασθενή πληρεί και αναπληρεί τα ελείποντα. Και επειδή εμείς νιώθουμε συχνά πυκνά στην καρδιά μας, στο πετσί μας θα λέγαμε, στην ύπαρξή μας, τα ελλείμματά μας και το έλλειμμά μας, την αδυναμία μας με τα παιδιά, μια και νιώθουμε μερικές φορές όχι απλώς αδιέξοδο, αλλά δεμένοι, αλυσοδεμένοι, προβληματισμένοι, απορριμμένοι, χαμένοι στο τι να κάνω, πώς να το χειριστώ. Έτσι έρχεται αυτή η βεβαιότητα ότι το Άγιο Πνεύμα στην κυριολεξία αναπληρώνει όλα τα δικά μας. Και θα λέγαμε στην κυριολεξία ότι βουλώνει τις τρύπες. Και αυτό μας παρηγορεί και αυτό μας γλυκαίνει. Και αυτό μας στηρίζει και αυτό μας εμπνέει και μας φωτίζει. Γιατί τις περισσότερες φορές επειδή αγχωνόμαστε, επειδή αναστατωνόμαστε, επειδή τρελαινόμαστε, δεν μπορείτε να πείτε τώρα, μεταξύ μας τα λέμε και είναι μια αλήθεια. Μερικές φορές τρελαινόμαστε από την αγωνία, από το άγχος, από την υπερβολή μας. Τρέχει το μυαλό μας, χτυπάει η καρδιά μας, μεγαλοποιούμε τα πράγματα, αγωνιούμε για αυτά που θα έρθουν κατά τη γνώμη μας. Πιέζουμε τα παιδιά μας για να προλάβουμε το μέλλον και τελικά καταστρέφουμε το παρόν τους. Πάρα πολλά τέτοια πράγματα κάνουμε που και εμείς έχουμε εδώ την ευκαιρία κάποιες φορές να τα προσεγγίσουμε ανάλογα με τα θέματα. Γι' αυτό μέσα μας ειρηνεύοντας παίρνουμε δύναμη για να δραστηριοποιηθούμε σωστά. Και είναι άλλο πράγμα δραστηριοποιούμε και άλλο πράγμα αγχώνομαι. Πιέζω, έχω ένταση. Είμαι συνεχώς στην πρίζα αλλά με τεντωμένη την ύπαρξή μου. Και ως εκ τούτου βέβαια και τα νεύρα μου και όλα τα άλλα. Γιατί τα λέμε όλα αυτά.
Πρώτα απ' όλα γιατί από καιρό σε καιρό κάνουμε μια στάση, παίρνουμε μια ανάσα, βλέπουμε πώς τρέχουν, πώς παιδεύονται οι γονείς, τους θαυμάζουμε, τους εκτιμούμε, σεβόμαστε περιόριστα το έργο τους, παραβλέπουμε όλα τα λάθη και βέβαια δεόμαστε. Δεόμαστε και προσευχόμαστε στο Θεό που μπορεί εκείνος να τα διορθώσει, να τα καλύψει, να τα κατευθύνει, να τα φωτίσει. Γι' αυτό και σήμερα σκέφτηκα να μοιραστώ μαζί σας δύο εξαιρετικές προσευχές που βρήκα γραμμένες σε ένα από τα ωραία περιοδικά που κυκλοφορούν στην Ελλάδα μας και όχι μόνο. Θα μου πείτε, μα εδώ γράφει, μαθαίνω να είμαι γονιός. Στις προσευχές θα το ρίξουμε τώρα. Θα σας πω ναι και μάλιστα 100 φορές ναι και έντονα, γιατί το μαθαίνω να είμαι γονιός, που είναι η διαβίου μάθησή μας, που είμαστε πάντα μαθητές, που μεγαλώνουμε κι εμείς με τα παιδιά μας, που οριμάζουμε κι εμείς με τα παιδιά μας, που διορθωνόμαστε κι εμείς με τα παιδιά μας, και αυτή είναι η ευλογία και αυτό είναι το σχέδιο του Θεού μέσα από την οικογένεια για τον αγιασμό μας. Θα σας πω λοιπόν ότι πρώτα απ' όλα ξεκινάμε, προχωρούμε, ενεργούμε και καταλήγουμε με προσευχή. Γιατί αν δεν ξεκινάμε έτσι, αν δεν σταυρώνουμε τη σκέψη μας, την καρδιά μας, τις ενέργειές μας, με την έννοια ότι ακριβώς κάνουμε το σταυρό μας γιατί επικαλούμαστε με αυτόν τον πολύ ουσιαστικό, απλό, καθημερινό και πολύ πρακτικό τρόπο ό,τι θέλουμε να κάνουμε, τότε συχνά θα χαθούμε μέσα σε όλη αυτή την κόπωση, σε όλο αυτό το πέρδεμα, σε όλες αυτές τις ανατροπές που μόλις πριν κάναμε μια μικρή ελάχιστη αναφορά. Γι' αυτό μολονότι φαίνεται ότι είναι εκτός από τα θέματα που συνήθως διαπραγματευόμαστε, θεωρώ ότι είμαστε στην καρδιά όλων των θεμάτων, γιατί εξάλλου η προσευχή που είναι αυτός ο διάλογος με αγάπη, αυτή η κουβέντα που μερικές φορές μάταια αναζητούμε να κάνουμε με τα παιδιά μας, που νιώθουμε ότι είναι πολύ μακριά, ότι δεν μπορούμε να τους πλησιάσουμε, ότι δεν μας ακούν αλλά και δεν τους ακούμε, ότι δεν συνονοούμαστε, ότι είναι σαν να μιλάμε άλλη γλώσσα, ξένη γλώσσα ο καθένας, και όχι μόνο με τα παιδιά μας και με τον άντρα μας ή τη γυναίκα μας αντίστοιχα και με τους άλλους. Αυτή την κουβέντα μπορούμε να την κάνουμε με το Θεό. Πάντοτε είναι Αγίο Πνεύματι, γιατί χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν μπορούμε ούτε τη λέξη Θεός να πούμε με το δέος, το σεβασμό και την ευλάβεια με την οποία την αναφέρουμε, αλλά και γιατί όσο ακαταλαβίστηκα και αν μιλάμε, όσο και αν είμαστε στον κόσμο μας, όσο και αν δεν έχουμε ξεκαθαρίσει τι νιώθουμε μέσα μας, δεν έχουμε ξεδιαλύνει τι θέλουμε ή τις καταστάσεις, ο Θεός μπορεί να καταλάβει αυτά τα καταλαβίστικα που φαίνεται οι άλλοι να μην τα καταλαβαίνουν γύρω μας και μπορεί να κουβεντιάσει μαζί μας. Γιατί δεν είναι μονόλογος η προσευχή, αλλά είναι διάλογος. Είναι συνάντηση. Και καμιά φορά ξέρετε, ο πιο ισχυρός διάλογος είναι αυτός που δεν έχει πολλά λόγια ή αυτός ακόμα που μπορεί να μιλάει ένας και ο άλλος να ακούει. Σε αντίθεση με άλλους διαλόγους που μπορούν να μιλάνε ώρες δύο άνθρωποι αλλά να μην έχουν κουβεντιάσει, να μην έχουν διαλεχθεί, απλώς να μιλάνε είτε παράλληλα, είτε ανταγωνιστικά, είτε εχθρικά, είτε μέσα στη λογική θα σε πείσω ότι έχω δίκιο, θα σε πάρω με το μέρος μου, και να νιώθει κανείς ότι μολονότι μιλάει δεν διαλέγεται, δεν κουβεντιάζεται, δεν έρχεται σε αυτή την κοινωνία αγάπης. Με αυτή την έννοια λοιπόν θεώρησα πολύ όμορφο να μοιραστώ μαζί σας ακριβώς αυτή την προσευχή. Τώρα θα πω και κάτι άλλο. Γιατί είμαστε μια οικογένεια και νιώθουμε άνετα. Έχει δύο προσευχές. Η μία είναι η προσευχή που κάνει μια μητέρα στο Θεό για τα παιδιά της, και η άλλη είναι μια προσευχή που κάνει ένας πατέρας στο Θεό για τα παιδιά του. Θα μου πείτε, γιατί είναι διαφορετικές και δεν είναι οι γονείς που κάνουν προσευχή για τα παιδιά? Γιατί μέσα από την προσευχή όπως είναι καταγεγραμμένη φαίνεται και η διαφοροποίηση στην προσέγγιση των θεμάτων και στην ιεράρχηση των θεμάτων.
Γιατί άντρας και γυναίκα είμαστε άνθρωποι, εικόνες του Θεού, δημιουργήματα του Θεού Πατέρα, αλλά είμαστε διαφορετικοί. Ισότιμοι, ναι, αλλά διαφορετικοί. Και το ξέρουμε αυτό όχι θεωρητικά όλοι μας, αλλά πρακτικά και εμπειρικά μέσα από την καθημερινότητα. Γιατί νιώθουμε αυτή τη διαφορετικότητα που μερικές φορές μας αποξενώνει ή μας δημιουργεί τύχη για να μην μπορούμε να επικοινωνούμε. Επειδή λοιπόν είμαστε διαφορετικοί, λειτουργούμε διαφορετικά και σαν πατέρες και μητέρα. Γι' αυτό εξάλλου και η ψυχολογία και η παιδαγωγική μιλάει πάντοτε και υποστηρίζει τη συνύπαρξη, τη συνεργασία, τη συμπόρευση του πατέρα και της μητέρας. Της μητέρας και του πατέρα. Δεν μπορεί ο ένας να αντικαταστήσει και να υποκαταστήσει τον άλλον. Γιατί προσπαθώντας να υποκαταστήσει κάτι που δεν είναι, τελικά παραμορφώνεται και μεταλλάσσεται επικίνδυνα και αυτό που στην πραγματικότητα είναι. Αυτό το παρατηρούμε καμιά φορά όταν προσπαθούν ή όταν έχουμε ένα διαζύγιο ή όταν έχουμε μία απώλεια από θάνατο, που μέσα στην μεγάλη προσπάθεια και επιθυμία και στο φιλότιμο και στην πολλή αγάπη μερικές φορές, τη θυσιαστική αλλά κάποιες φορές που εκφράζεται με λάθος τρόπο αγάπη που έχουν οι γονείς, προσπαθούν να αντικαταστήσουν ή να υποκαταστήσουν το πρόσωπο που λείπει. Και εκεί τα πράγματα μπερδεύονται, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει τίποτα ξεκάθαρο. Με αυτή λοιπόν τη λογική υπάρχουν οι δύο χωρισμένες προσευχές. Το θέμα πατέρας και μητέρα είναι πολύ μεγάλο. Απλώς εμείς τώρα βρήκαμε την ευκαιρία με αυτή τη διαφορετική προσευχή να κάνουμε μια μικρή προσέγγιση. Και γι' αυτό υπάρχει λοιπόν η διαφορετική, γιατί θα δούμε από την προσευχή ότι διαφορετικά εκφράζεται μια γυναίκα, διαφορετικά επισημάνει κάποια πράγματα, διαφορετικά και όλα, είπαμε, βάζει τις προτεραιότητες. Μπήκα λοιπόν στον πειρασμό και στο ερώτημα, ή μάλλον σχεδόν έτσι αυθόρμητα, είπα να ξεκινήσω από την προσευχή της μητέρας. Και ξαφνικά, έτσι για να έχουμε και λίγο επαναστατικό στοιχείο και ανατρεπτικό, είπα όχι. Δεν θα ξεκινήσω από την προσευχή της μητέρας, θα ξεκινήσω από την προσευχή του πατέρα. Πρώτα απ' όλα γιατί ξέρω ότι είναι πολλοί και οι πατεράδες και οι παππούδες και οι άντρες που είναι εδώ στη συντροφιά μας. Και αλλήμον αν δεν ήταν. Γιατί γονείς είμαστε και οι μαμάδες και οι παπάδες. Μολονότι μερικές φορές φαίνεται να μονοπολούμε οι μητέρες αυτή τη γονεϊκή ιδιότητα ή να προσπαθούμε να την υπερτονίσουμε, χρησιμοποιώντας ακόμη και αυτή την ιδιότητα, τη γονεϊκή, σε έναν αμήλικτο υπόγειο πόλεμο που ξεκίνησε τότε στην έξοδό μας από το παράδεισο, του άντρα ενάντια στη γυναίκα. Από εκεί που ήταν ένα, έγιναν εχθροί και ανταγωνιστές. Και αυτό περνάει μέσα από πολλές φάσεις, μέσα από την αγωγή, από την κοινωνική διάχυτη σκέψη και τα πιστεύω υπάρχουν και πολλά άλλα. Και κάποιες φορές δικαίως μπορεί να λένε οι μπαμπάδες, γιατί εμάς μας ξεχνάτε. Το λένε χαριτολογώντας, ξέρετε, κάποιες φορές και για την περίφημη γιορτή της μητέρας, δεν έχουμε και γιορτή του πατέρα. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι έχουμε και γιορτή του πατέρα, όπως άλλες φορές μπορεί να πούν άλλα έτσι παράπονα που δείχνουν λίγο αυτή την ανταγωνιστική τάση οι μητέρες σε σχέση με τους πατέρες και όλα τα άλλα. Για να ανατρέψουμε λοιπόν αυτό το δεδομένο εξαιρετικά, ξεκινάμε από την προσευχή του πατέρα, προσευχή πάντοτε, δηλαδή η κουβέντα με το Θεό, δηλαδή αυτό το άνοιγμα της ψυχής, δηλαδή αυτό το άφισμα, το ακούμπισμα πάνω στην αγάπη του Θεού, αυτή η παράθεση και η κατάθεση της ζωής στον ίδιο το Θεό που ξέρουμε ότι αγαπητικά είναι αυτός που μας αγαπάει, που μας δέχεται όπως είμαστε, που μετέχει στη ζωή μας, που αγκαλιάζει και σκεπάζει ολόκληρη την ύπαρξή μας. Από την προσευχή λοιπόν του πατέρα ψηφίσαμε. Θα ξεκινήσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αφορά τις μητέρες. Μην σηκωθείτε δηλαδή και φύγετε και πείτε σήμερα λοιπόν δεν έχει για μας. Όχι, προς Θεού. Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι η πιο πετυχημένη αγωγή και ανατροφή των παιδιών, που καλύπτει πάρα πολλές αδυναμίες και τρύπες δικές μας, θεμελιώνεται, στηρίζεται και είναι
η καλύτερη κατά το δυνατόν συνύπαρξη, συνεργασία, συμπόρευση των δύο γονέων. Όταν οι δύο γονείς συνεργάζονται και είναι σαν ένα, που είναι ένα μέσα στο γάμο, σε σχέση με τα παιδιά τους, τότε όσα λάθη παιδαγωγικά κι αν κάνουν, και σε αυτά που λέει η ψυχολογία και όλα τα άλλα, που όλοι κάνουμε λάθη, το ξέρετε αυτό, το

Μπόρεσε και τη συνεργασία. Με μικρή προσπάθεια, με λίγες δυνάμεις και ικανότητες έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Είναι η καλύτερη κληρονομιά που μπορούμε να αφήσουμε στα παιδιά μας και ίσως τώρα πρέπει να το σκεφτούμε διαφορετικά και να το αναθεωρήσουμε μέσα σε αυτή την περίοδο της κρίσης και να σκεφτούμε ότι κι αν δεν μας έχει μείνει τίποτα άλλο, έχουμε το σπουδαιότερο και κυριότερο. Με αυτή λοιπόν τη λογική, πάλι μια μικρή νήξη κάναμε σε ένα πολύ μεγάλο θέμα που αν μας έχει καλά ο Θεός θα το προσεγγίσουμε και θα το δούμε και πιο αναλυτικά. Με αυτή λοιπόν τη λογική όλοι μαζί θα ακούσουμε, θα σκεφτούμε, θα σχολιάσουμε, θα κατανοήσουμε την προσευχή του Πατέρα και όλοι μαζί θα σκεφτούμε, θα ακούσουμε και θα σχολιάσουμε την προσευχή της Μητέρας. Πιστεύω να συμφωνείτε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ας προχωρήσουμε λοιπόν να δούμε τι λέει αυτός ο πατέρας. Κύριε, δώσ' μου ένα γιο αρκετά δυνατό ώστε να ξέρει πότε είναι αδύναμος. Από την αρχή λίγο έτσι μας προκαλεί προσευχή, ένα γιο δηλαδή μόνο, να μην του δώσει και μία κόρη. Μήπως δηλαδή ξεχωρίζουμε το γιο με την κόρη, να σας πω. Καταρχήν λέμε για μία προσευχή, στην προσευχή βγάζεις τα σώψυχά σου. Είσαι ειλικρινής και αυθεντικός απέναντι στο Θεό, γιατί αν δεν είσαι ειλικρινής και αυθεντικός, τότε κοροϊδεύεις τον εαυτό, κοροϊδεύεις το Θεό. Φαίνεται λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση, γι' αυτό το χρησιμοποιούν τον πατέρα, ότι μια και θεωρούν οι παταράδες ότι ο γιος είναι η συνέχεια του ονόματος, η συνέχεια της γενιάς, είναι αυτός ο οποίος, στον οποίο θα εμπνεύσει την αρενοπότητα και τη δική του υπόσταση, έχουν αυτή την επιλογή. Γι' αυτό και ακριβώς είναι εδώ πέρα αυτή η προσευχή για τον γιο με μια μικρή αδυναμία. Όμως εμείς εκεί που διαβάζουμε γιο μπορούμε να διαβάσουμε και κόρη. Εξάλλου ναι, είμαστε διαφορετικοί, αλλά δεν είμαστε εκ διαμέτρου αντίθετοι και ούτε είναι ένας πιο πολύτιμος από τον άλλον, ούτε είναι ο ένας ανώτερος από τον άλλον και ως εκ τούτου ο άλλος κατώτερος. Όχι, είμαστε ισότιμοι, που θα πει ότι έχουμε την ίδια τιμή, οφείλουν να μας αποδίδουν την ίδια τιμή, αξίζουμε την ίδια τιμή. Τι ζητάει λοιπόν ο πατέρας? Δώσουμε ένα γιο ή μια κόρη αρκετά δυνατό ώστε να ξέρει πότε είναι αδύναμος. Είναι εξαιρετικά όμορφη αυτή η φράση, γιατί χρειάζεται άραγε δύναμη για να καταλάβεις ότι είσαι αδύναμος. Μήπως δηλαδή περνάμε και στα παιδιά μας και έχουμε εμείς σαν λογική την οτροπία ότι οφείλεις να είσαι πάντα δυνατός. Και έτσι βάζοντας αυτό το πάντα και εξιδανικεύοντας, κατορθώνουμε ακριβώς το αντίθετο. Να μην είναι δυνατά τα παιδιά μας, να καταραίουν εύκολα, να νιώθουν τα ίδια ότι είναι αδύναμα και ως εκ τούτου πολλές φορές να έχουν πρόβλημα ακόμη και στην μικρή κοινωνία που ζουν, το σχολείο ή ό,τι άλλο, και με αυτά τα διάφορα θέματα που είναι ένα μεγάλο θέμα και θα το σχολιάσουμε, του εκφοβισμού, του σχολικού και όλα τα άλλα. Μήπως τελικά στην προσπάθειά μας να κάνουμε δυνατά τα παιδιά μας, φτάνοντας σε αυτό τον υπέρτονισμό της δύναμης, τους κάνουμε να νιώθουν αδύναμοι? Εδώ δέεται και παρακαλεί και είναι πραγματικά η διαφορετική, όπως λέμε, νοοτροπία των αντρών από τις γυναίκες. Μιλάει λοιπόν για μια δύναμη, αλλά έχει και τη σοφία να τονίσει ώστε να ξέρει πότε είναι αδύναμος. Και είναι καλό να ξέρουμε πότε είμαστε αδύναμοι και εμείς αγωνείς και τα παιδιά μας πότε. Γιατί πρώτα απ' όλα αυτό σε προστατεύει, πρώτα απ' όλα σου βάζει τα όρια, πρώτα απ' όλα υπάρχει η σύνεση και η διάκριση, αλλά και γιατί σε βοηθάει, κατανοώντας τη δική σου αδυναμία, τη δική μας αδυναμία, να ζητάμε τη δύναμη του Θεού. Και εκεί τότε ανατρέπονται τα πράγματα. Εκεί δεν έχει όρια, δεν έχει περιορισμούς, ισχύει αυτό που καταγράφεται, πάντα ισχύω, αλλά εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Όλα τα μπορώ, αλλά όταν με δυναμώνει ο Χριστός. Εκεί δεν υπάρχουν όρια και δεν υπάρχουν αδύνατα. Όταν όμως κανείς νιώθει δυνατός από μόνος του, νιώθει και γίνεται και επικίνδυνος. Και αυτό το βλέπουμε και με τα νέα μας παιδιά, τα οποία επειδή ακριβώς μέσα τους νιώθουν τόσο έντονη την παρουσία της ζωής, είναι αυτό

που λέμε ρυψοκίνδυνη. Ποιος γίνεται ρυψοκίνδυνος? Αυτός που είναι ανδρέος? Όχι. Αυτός που πιστεύει ότι είναι παντοδύναμος. Και γι' αυτό τελικά αποδεικνύεται και αναδεικνύεται αδύναμος. Ένα παιδί λοιπόν που να είναι αρκετά δυνατό ώστε να ξέρει πότε είναι αδύναμο. Γιατί? Γιατί χρειάζεται δύναμη ψυχής να παραδεχθείς ότι είσαι αδύνατος. Φαίνεται να είναι σχήμα οξύμορο. Όμως χρειάζεται να πιστεύεις τον εαυτό σου, να πατάς καλά στα πόδια, να έχεις αυτοεκτίμηση, να έχεις αυτοπεποίθηση για να παραδεχθείς ότι δεν μπορείς να είσαι παντοδύναμος, ότι δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Και ξέρετε, αυτό ισχύει και σε εμάς. Όσο περισσότερο δεν συμφιλειωνόμαστε με την ιδέα ότι σαν γονείς έχουμε αδυναμίες, ότι σαν γονείς κάνουμε λάθη, τόσο περισσότερο τρώμε τα μούτρα μας, κάνουμε πιο χοντρά λάθη και τόσο περισσότερο επιμένοντας αυτή την άποψη πληγωνόμαστε εμείς οι ίδιοι και πληγώνουμε και τους άλλους. Όταν όμως έχουμε τη δύναμη να παραδεχθούμε ότι έχουμε αδυναμίες, έχουμε τη δύναμη να παραδεχθούμε ότι κάναμε λάθος, τότε πραγματικά έχουμε μία δύναμη ευλογημένη. Αυτό το βλέπουμε και στη σχέση μεταξύ των ανθρώπων. Χρειάζεται δύναμη για να παραδεχθείς και να ζητήσεις συγγνώμη, να παραδεχθείς ότι έκανες λάθος και να ζητήσεις συγγνώμη. Και χρειάζεται να είναι ένας γονιός πολύ δυνατός για να ζητάει συγγνώμη από τα παιδιά του όταν χρειάζεται, με σύνεση και διάκριση. Δεν δηλώνει αδυναμία, το αντίθετο δηλώνει. Αυτή την αδυναμία που τη φοβόμαστε, μήπως την καταλάβουν τα παιδιά μας ή μήπως την εκμεταλλευτούν. Και ουσιαστικά τη φοβόμαστε γιατί ακριβώς δεν νιώθουμε δυνατοί ώστε να μπορούμε να δεχθούμε και την αδυναμία μας. Επειδή φοβόμαστε τελικά και δεν έχουμε δύναμη, γι' αυτό φοβόμαστε και αυτή την αδυναμία μας. Κύριε, να είναι και τι άλλο προσεύχεται, και αρκετά θαραλέο ώστε να αντιμετωπίζει τον εαυτό του τον ίδιο. Τι προχωρημένος πατέρας θα λέγαμε. Ζητάει το παιδί του να είναι αρκετά θαραλέο ώστε να αντιμετωπίσει τον εαυτό του τον ίδιο. Χρειάζεται θάρρος για να αντιμετωπίσει τον εαυτό σου. Όχι για να τα βάλεις με τον εαυτό σου. Αντιμετωπίζω είναι η λέξη του διαχειρίζουμε τον εαυτό μου. Τα βρίσκω με τον εαυτό μου. Κουβεντιάζω με τον εαυτό μου. Το παλεύω με τον εαυτό μου. Όχι τον ανταγωνίζουμε ή στέκουμε εχθρικά απέναντί του. Γιατί τότε μπαίνουμε σε άλλους δρόμους που υπάρχουν και δημιουργούνται καταστάσεις ψυχοπαθολογικές. Θέλει πολύ θάρρος τελικά για να αντιμετωπίσει κανείς στην πραγματικότητα τον εαυτό του, την πραγματική του κατάσταση, και όχι τη φανταστική, όχι αυτή που νομίζουμε εμείς ότι είμαστε και ούτε αυτή που νομίζουν οι άλλοι ότι είμαστε. Γιατί δυστυχώς έχουμε μια τάση, ειδικά στην εποχή μας, να ζούμε έτσι σε ένα κόσμο εικονικό ακόμη και για τον εαυτό μας. Χρειάζεται θάρρος για να παραδεχθούμε ότι ναι, έχουμε αυτό το έλλειμμα, ναι, έχουμε αυτό το πάθος, ναι, έχουμε αυτό το μειονέκτημα, ναι, έχουμε αυτό το κενό. Το να αντιμετωπίσει όμως κανείς τον εαυτό του είναι βασικό για την ψυχική μας ισορροπία. Είναι βασικό για την εξέλιξή μας. Είναι βασικό για την βελτίωσή μας. Είναι βασικό και απαραίτητο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να οριμάσουμε. Όποιος δεν τα βρίσκει με τον εαυτό του, όποιος δεν μπορεί να αποδεχθεί τον εαυτό του, δεν έχει αυτό το θάρρος για να αντιμετωπίσει τον εαυτό του, αυτός αυτοεγκλωβίζεται και μπορεί να γίνει είναι πολύ αποθαρρυμένος, ένα αποθαρρυμένο παιδί, ένας αποθαρρυμένος άνθρωπος, ή το αντίθετο να γίνει ένας άνθρωπος επιθετικός, γιατί είναι χαρακτηριστικό. Όποιος δεν εκτιμάει τον εαυτό του προσπαθεί να επιβάλλει την εκτίμηση και να την πάρει με τη δύναμη, με τη βία από τους άλλους. Και γι' αυτό πολύ συχνά αυτοί οι άνθρωποι γίνονται επιθετικοί, επικριτικοί, δύσκολοι απέναντι στους άλλους. Μακάρι λοιπόν να βοηθούμε τα παιδιά μας να παραδέχονται και να αγαπούν τον εαυτό τους. Και τα βοηθούμε όταν δεν είμαστε συνεχώς επικριτικοί, όταν συνεχώς δεν επισημαίνουμε και δεν φωτίζουμε και δεν μεγαλοποιούμε, που δυστυχώς το κάνουμε πολύ συχνά, τις αρνητικές τους πλευρές και τα λάθη τους. Όχι όταν τα σκεπάζουμε όλα και τα εξοραίζουμε και τα εξειδανικεύουμε και δημιουργούμε μια εικονική, λανθασμένη, ψεύτικη εικόνα
στον εαυτό μας για τα παιδιά μας και στα παιδιά μας για τον εαυτό τους. Όχι. Αλλά όταν τους στηρίζουμε στο να αποδεχθούν τον πόνο ενός λάθους ή ενός ελλείμματος, και αυτό γιατί τους στηρίζουμε και τους απαλύνουμε αυτό τον πόνο με τον έπαινό μας για τα καλά τους, με την αποδοχή και την αγάπη μας για αυτό που είναι και όχι για αυτό που θα θέλαμε να είναι. Δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά τους σε όλη τους τη ζωή, να μην χτυπήσουν ποτέ, να μην γδάρουν το γόνατό τους, να μην πέσουν, να μην ματώσουν. Το ξέρουμε όλοι. Είναι αδύνατον αυτό. Όσο κι αν είμαστε πάνω από τα παιδιά μας, όσο υπερβολικοί και με μια αγάπη που πνίγει αν είμαστε. Μπορούμε όμως να είμαστε εκεί για να τους χαϊδέψουμε, για να τους φιλήσουμε, για να τους πάρουμε λίγο λαδάκι, λίγο μπαμπακάκι, λίγο ό,τι χρειάζεται, γιατί για να μετριάσουμε τον πόνο και σιγά σιγά να ξεχαστεί. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να προστατεύουμε τα παιδιά τους, τα παιδιά μας από τα λάθη τους, από τα κενά τους, από τις αδυναμίες τους. Είμαστε όμως εκεί όχι για να τους πονέσουμε πάνω σε αυτό που ήδη έχουν πονέσει, αλλά για να τους βοηθήσουμε, να τους παρηγορήσουμε, για να μάθουν να είναι πιο προσεκτικοί, αλλά και για να επουλώνουμε τις πληγές. Αυτό είναι που ζητάει εδώ αυτός ο καλός πατέρας όταν λέει στην προσευχή του: «Κύριε, δώσουμε ένα παιδί για να είναι αρκετά θαραλέο ώστε να αντιμετωπίζει τον εαυτό του τον ίδιο». Τελικά το μεγάλο ερώτημα ή το μεγάλο ένιγμα, θέλετε να βάλουμε το ένιγμα να το λύσουμε. Πώς γίνεται να περνάει τόσο γρήγορα ο χρόνος όταν περνάει ωραία και όταν βρισκόμαστε μαζί? Είναι ένα ένιγμα που ίσως ποτέ δεν θα βρούμε τη λύση του, αλλά που πάντοτε μας οδηγεί σε πρακτικές. Και η πρακτική λέει ότι μολονότι λίγο πολύ τώρα ξεκινήσαμε αυτή την προσευχή, πρέπει να την διακόψουμε εδώ για να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή μας, γιατί ο χρόνος μας περνάει γρήγορα όταν περνάει ωραία. Δεν συμφωνείτε κι εσείς με αυτό? Λοιπόν, παραμένουμε προς το παρόν σε αυτά τα δύο στοιχεία που αναδεικνύει αμέσως η προσευχή του πατέρα. Το ένα, να του δώσει να έχει δύναμη, να είναι τόσο δυνατός ώστε να καταλαβαίνει την αδυναμία του, και το άλλο να είναι τόσο θαραλέος ώστε να αντιμετωπίσει τον εαυτό του τον ίδιο. Και πρώτα ο Θεός, θα είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε αυτή την συμμετοχή μας, αυτή την προσευχή που μας βοηθάει να καταλάβουμε και τις προτεραιότητές μας.

Μαθαίνω να είμαι γονιός. Πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας? Τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζονται? Ποια είναι τα συνηθισμένα μας λάθη? Η εκπομπή απαντά, εξηγεί, προβληματίζει, βοηθά τους γονείς στο υψηλό τους έργο. Μαθαίνω να είμαι γονιός, με την κυρία Χάρη Δημητρακούδη, θεολόγο-παιδαγωγό.

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Πανοράματος. Έναρξη Ιεραποστολικού Κατηχητικού Έργου. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πανοράματος, θα πραγματοποιηθεί αγιασμός για την αρχή του κατηχητικού έργου και η πρώτη ομιλία. Ομιλητής θα είναι ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νεκτάριος Μουλατσιώτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάροφ, Τρικόρφου Δωρίδος.

0: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
1: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
0: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
1: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
0: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της. Από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Οκτωβρίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το ρόλο της ύλης αναλύει ο Πανεπιστημιακός Καθηγητής Θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο. Τον ζήλο ου κατ' επίγνωση παρουσιάζει η σελίδα «Πάθη και αρετές», σχόλια στην επικαιρότητα από τα μικρά σημειώματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στη τηλεόραση της 4Ε. Η οικογένεια της 4Ε αποχαιρετά το γιατρό της, Παύλο Φυρινίδη. Σύναξη νέων γονέων στην Ιερά Μονή Σπαρμού Ολύμπου. Η στήλη της Αγίας Λιδίας φιλοξενεί κάθε μήνα μια αληθινή θαυμαστή ιστορία. Σελίδες αφιερωμένες στις εθνικές επετείους και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που ομορφαίνουν τη ζωή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodiko@agialidia.com.
3: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.

είσαστε νοικοκυρά και κάποτε σας ρωτήσουν τι σπουδές έχετε κάνει, μη διστάσετε να τους πείτε πως έχετε βγάλει το Πολυτεχνείο. Το λέγε μια κυρία και δεν είχε τον παραμικρό ενδιασμό πως μπορεί να μην ακριβολογεί. Να σας πω, κάπου πήρε το μάτι μου πως το νοικοκυριό δεν είναι ένα, αλλά καταμετρημένα 10 επαγγέλματα. Σίγουρα είναι πολυτεχνικό και ζητάει μυαλό και χέρια, μα πάνω απ' όλα ζητάει την καρδιά σας. Δεν γνωρίζουμε άλλο τόσο απαιτητικό επάγγελμα και υπάρχει το παράπονο πως ποτέ δεν είδαν στην τηλεόραση μια εκπομπή που να παρουσιάζει αυτό το καταπληκτικό επάγγελμα. Πρέπει να το αποσιωπήσουμε. Πώς γίνεται να μην μπορεί να στηθεί σπίτι χωρίς την οικοκυρά, να είναι σε όλους απαραίτητη και κανείς να μην μιλά για αυτή? Τουλάχιστον είναι παρηγορητικό το ότι όταν θέλουν να πούν κολακευτικά λόγια για έναν άνθρωπο, λένε ότι είναι νοικοκύρης ή ότι σκέπτεται νοικοκυρεμένα και δείχνουν έτσι, έστω έμεσα, ότι έχουν υπόλοιψη στο νοικοκυριό. Αφού λοιπόν δεν γίνεται από πουθενά κουβέντα για την νοικοκυρά, θέλησε να μιλήσει ο ραδιοφωνικός μας σταθμός. Για να το επιχειρήσουμε βέβαια, θα έπρεπε να μας διαθέσουν όλο το πρωινό και δεν θα φτάνε. Ωστόσο, είναι ανάγκη να το παρουσιάσουμε έστω σε λίγα λεπτά, μια και τον τελευταίο καιρό υπάρχει μεγάλη απροθυμία για το επάγγελμα των οικιακών, που σε περασμένα χρόνια ήταν η αυτονόητη απασχόληση για μια γυναίκα.

0: Επάγγελμα
1: Οικιακά.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, αγαπητές μας νοικοκυρές, με μια ερώτηση γνωριμίας. Τι ωράριο έχει το νοικοκυριό? Από ό,τι ξέρουμε, το ωράριο είναι ελεύθερο. Δεν χτυπάτε κάρτα, όπως λέμε. Συνήθως όμως, η νοικοκυρά είναι το πρώτο πρόσωπο που βρίσκεται στο πόδι και το τελευταίο που θα κοιμηθεί, αφού κλειδώσει τις πόρτες και σβήσει τα φώτα. Οπωσδήποτε, η κάθε νοικοκυρά δουλεύει τόσο όσο χρειάζεται για να καλύψει τις ανάγκες του σπιτιού της, χωρίς να κοιτάζει ρολόι και να δίνει σημασία στα πόδια ή στη μέση, που με ενοχλήματα θυμίζουν καμιά φορά πως πάει να συμπληρώσει το δεύτερο οκτάωρο. Μια και δεν έχει ωράριο, μήπως έχει τουλάχιστον όριο ηλικίας? Για απάντηση σας λέμε ότι μια γνωστή κυρία, 80 χρονών και κάτι, μένει μόνη της, μια και έχει καλή υγεία. Τα παιδιά και τα εγγόνια της όμως βλέπουν ότι κάτι μπορούν να ωφεληθούν ακόμα από αυτήν την ηλικιωμένη πια νοικοκυρά. Το τηλέφωνό της χτυπά συνέχεια. «Μαμά, έλα να με βοηθήσεις που έχω ένα τραπεζάκι το βράδυ. Καλή γιαγιά, ράψε μου τη φούστα. Μητέρα, πάτε να πάρετε το παιδί από το σχολείο». Κοντά στις απαιτήσεις των παιδιών της έχουν προσθεθεί οι νύφες, τα εγγόνια, οι χαμπροί. Βγάλτε μόνοι σας το συμπέρασμα.

Μήπως έχει διακοπές η νοικοκυρά? Ή μήπως και όταν η οικογένεια πηγαίνει εξοχή, η νοικοκυρά απλά αλλάζει πάγκο εργασίας? Αλήθεια, δεν είπαμε τίποτα για το δικαίωμα της απεργίας. Στις μέρες μας που απεργούν και τα βρέφη στους παιδικούς σταθμούς, έχετε ακούσει να κάνει απεργία καμιά νοικοκυρά? Νομίζω ότι δεν έχουμε αντιληφθεί απεργούσα νοικοκυρά και υπάρχουν λόγοι σοβαροί που θα δικαιολογούσαν κάτι τέτοιο.

0: επάγγελμα
1: οικιακά.
0: Πριν από χρόνια, φίλοι μας στη Γαλλία, κάποια υπηρεσία έβγαλε μερικά στοιχεία για το καταπληκτικό αυτό επάγγελμα. Τους απασχόλησε ποιο ήταν το σύνολο της εργασίας μιας νοικοκύρας 70 χρόνων. Λοιπόν, τα στοιχεία που βγήκαν, ούτε η φαντασία του Ιουλίου Βέρν δεν θα μπορούσε να συλλάβει. Είπαν παραδείγματος χάριν ότι στο διάστημα αυτό η νοικοκύρα έχει πλύνει και καθαρίσει 15 τόνους λαχανικά. Ότι τα πιάτα που έχει πλύνει η νοικοκυρά μέχρι τα 70 της χρόνια, αν τα βάζε το ένα πάνω στ' άλλο, θα γινόταν μια στήλη ίση με το ύψος του Λευκού Όρους επί δύο. Δηλαδή μιλάμε για 10.000 μέτρα περίπου. Είπαν ακόμα ότι στα χρόνια αυτά έχει περπατήσει η νοικοκυρά μέσα στο σπίτι 60.000 χιλιόμετρα. Ξέρετε πόση είναι αυτή η απόσταση? Είναι μια μισή φορά η περίμετρος της γης.

έλεγε «Αυτή η νοικοκυρά που έχει δουλέψει χωρίς ωράριο, διακοπές, απεργίες, όριο ηλικίας, έχει το δικαίωμα κάποια συντάξεως και πριν από αυτό το δικαίωμα των κοινωνικών ασφαλίσεων».

Ομολογώ πως βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση, γιατί ήταν στις προθέσεις μας να διαφημίσουμε το επάγγελμα, να προσελκύσουμε και νέο κόσμο κοντά του. Αλλά τα στοιχεία που βγαίνουν από την έρευνα δεν είναι ελκυστικά. Και να ήταν μόνο αυτά. Η νοικοκυρά ζει καθημερινά την καταστροφή του έργου της. Τι εννοώ με αυτό? Για να μαγειρέψει, παραδείγματος χάρη, μια νοικοκύρα ξοδεύει αρκετό από το χρόνο και τον κόπο της. Δηλαδή, θα βγει έξω να ψωνίσει και όταν επιστρέψει θα πιάσει να καθαρίσει τις ντομάτες, τα κρεμμύδια, τις πατάτες, τα σκόρδα. Θα βάλει στη μέση ένα σωρό κατσαρολικά, τηγάνια, μίξερ, μπολ και ταψιά. Θα πρέπει να συμμαζέψει την κουζίνα ύστερα από όλη αυτή την αναστάτωση και θα στρώσει επιτέλους το τραπέζι. Μέσα σε μισή ώρα το πολύ, όλο αυτό το έργο που λέγεται καθημερινό μεσημεριανό φαγητό θα έχει τελειώσει. Θα μείνει μόνο η νοικοκύρα αμήχανη μπρος στην άδεια κατσαρόλα. Τίποτε δεν υπάρχει πια που να μαρτυράει τον κόπο και το χρόνο της. Και βέβαια, περιθώρια για συλλογισμούς δεν υπάρχουν, γιατί πρέπει στα γρήγορα να σκεφτεί με τι θα την ξαναγεμίσει. Το ίδιο συμβαίνει και με τις άλλες δουλειές. Κοντά στη σωματική κόπωση, λοιπόν, έχουμε και την απογοήτευση. Αυτά είναι τα δυσκολότερα του επαγγέλματος. Ακόμα το γεγονός ότι μια νοικοκυρά είναι και σύζυγος και συνήθως μάνα και από αυτές τις ιδιότητες πηγάζει πλήθος υποχρεώσεων. Να γρυπνά για το πώς και πού πορεύεται το κάθε πρόβατο της μικρής της στάνης. Κανείς δεν υποπτεύεται το φορτίο της.

0: Επάγγελμα.
1: Οικιακά.
0: Μετά από τα παραπάνω που είπαμε, πρέπει να προσθέσουμε ότι οι περισσότερες νοικοκυρές μοιάζουν με καζάνι που σιγοβράζει. Έτσι, κουρασμένοι και αποθαρρυμένοι τη βρίσκουν τα μηνύματα των φεμινιστικών οργανώσεων με τις αβασάνιστες συμβουλές τις γραμμένες στο γόνατο. Παρουσιάζουν τη γυναίκα με την εξωσπιτική απασχόληση, αεράτη και δυναμική, σε αντίθεση με την νοικοκυρά σκλάβα, όπως την χαρακτήρισαν. Επειδή όμως και όταν εργάζεται έξω από το σπίτι, οι δουλειές του σπιτιού παραμένουν δικές της, κάτω από τα παραπάνω μηνύματα, τις θεωρεί καταναγκαστικά έργα που εμποδίζουν την προσωπική της ζωή και εξέλιξη. Τις περιφρονεί και τις θεωρεί υπεύθυνες για το μόνιμο εκνευρισμό της. Αντίθετα με αυτές τις θέσεις, η Γαλλίδα συγγραφέας Μπενουάτ Γκρου αποκαλεί τη σύγχρονη εργαζόμενη νοικοκυρά ηρωίδα. Βλέπετε, πάντα υπάρχει ένας άλλος τρόπος για να βλέπεις τα ίδια πράγματα, τα πράγματα που δεν αλλάζουν. Γιατί το νοικοκυριό είναι όπως το περιγράψαμε. Αυτό που μπορεί και πρέπει να αλλάζει είναι η στάση της νοικοκυράς απέναντι στον κόπο του νοικοκυριού. Είναι τα άλλα μάτια που βλέπουν πίσω από τα ταπεινά φαινόμενα την ουσία και το νόημα. Για την νοικοκυρά που είναι φωδιασμένη με αυτά τα άλλα μάτια, το νοικοκυριό δεν είναι σκοπός, αλλά μέσο. Δεν είναι το κύριος έργο, αλλά ο υπηρέτης του έργου. Υπηρετούμε τις υλικές ανάγκες των προσώπων του σπιτιού μας για να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ευνοϊκές για την ψυχή και το πνεύμα. Ένα ξυλωμένο κουμπί που δεν θα ραφτεί στην ώρα του μπορεί να γίνει αφορμή για εκνευρισμούς που θα ξεκινήσουν μέσα από το σπίτι και θα συνεχιστούν στο δρόμο, στο γραφείο, σε κάθε συναλλαγή. Γι' αυτό κυριολεκτούμε όταν λέμε ότι η πιο απλή δουλειά μιας νοικοκυράς μπορεί να έχει προέκταση κοινωνική.

άνθρωπος που βρίσκει στο σπίτι του ένα πιάτο φροντισμένου φαγητού, καθαρά ρούχα να φορέσει, ένα καλοβαλμένο χώρο για να ξεκουραστεί, ένα φιλόξενο περιβάλλον για να καλέσει ένα φίλο του. Ένας άνθρωπος που βρίσκει μέσα στο σπίτι του κάποιον που δεν τον κατσαδιάζει αλλά τον κατανοεί, αυτός ο άνθρωπος θα είναι ειρηνικός και όπου εργάζεται θα έχει καλή διάθεση που θα τη μεταδίνει και στους γύρω του. Αυτό το έργο δεν μπορεί κανείς να το μετρήσει. Σε κανενός ηλεκτρονικού υπολογιστή την οθόνη δεν μπορεί να παρουσιαστεί.

επάγγελμα οικιακά. Να επανορθώσουμε τώρα και ένα ψέμα που σας είπαμε. Ότι το έργο της νοικοκυράς καταστρέφεται. Όχι. Η κατσαρόλα με το φαγητό που αδειάζει είναι το μέσο για να θρέψει το λαό της, το λαό του Θεού. Και αυτό το έργο είναι αιώνιο. Να ανακαλέσουμε και το άλλο. Το νοικοκυριό δεν είναι επάγγελμα, είναι έργο που κρύβεται πίσω από καθημερινές ταπεινές διαδικασίες. Η προσγειωμένη νοικοκυρά δεν ζει στην απάτη της σαπουνόπερας. Ξέρει καλά πως η οικογενειακή ζωή είναι από τη φύση της ζωή διακονίας και αυταπάρνησης.

Πρέπει όμως να ομολογήσουμε ή να ομολογήσετε πως η συστηματική προσπάθεια που γίνεται από παντού για να υποτιμηθεί η αποστολή της γυναίκας έχει τρυπώσει και στις δικές σας καρδιές. Έτσι συχνά νιώθουμε μειονεκτικά ή διαπιστώνουμε την εσωτερική μας αντίδραση, γιατί ξεχνούμε πως αυτό που ο κόσμος θεωρεί χαζομάρα, σκλαβιά και χαντάκωμα μπορεί να είναι ευκαιρία αγιασμού. Κάποιο παλιό ποίημα λέει: «Κάνε με, Κύριε, Αγία με το φτιάξιμο των φαγητών και με το πλύσιμο των πιάτων. Τούτο το λογισμό μου δέξου, Κύριε, δεν έχω για περισσότερα καιρό».

Αγαπητές μας νοικοκυρές, πρέπει μια για πάντα να συνειδητοποιήσετε το μέγεθος του έργου σας, γιατί πρέπει να είσαστε περήφανες. Μια φίλη κάποτε καταντράπηκε σε μια δεξίωση γιατί τα χέρια της δεν ήταν περιποιημένα. Ήταν χέρια που δούλευαν σκληρά για να φέρουν βόλτα την πολυφαμελιά της. Ξερίζωναν τα χόρτα του κήπου, έπλαιναν την κατάκητη πεθερά, ζύμωναν και έπλεκαν, μπάλωναν και έδαιναν πληγές. «Για αυτά τα χέρια πρέπει να είσαι περήφανη», της είπε κάποιος. «Και αν στη δεξίωση γινόταν διαγωνισμός σχετικός, θα πρέπει να έπαιρναν το πρώτο βραβείο». Η Παναγία Μητέρα, που ζήσε αθόρυβα εκτελώντας τα καθημερινά της καθήκοντα, να είναι το υψηλό σας πρότυπο. Η Παναγία σκούπιζε, η Παναγία μπάλωνε, η Παναγία μαγείρευε. Οι δουλειές του σπιτιού χάσανε την ταπεινότητά τους, καμωμένες από τάγια της χέρια. Είναι συλλογισμός που μπορεί να απομακρύνει κάθε εσωτερικό γονισμό.

Πριν τελειώσουμε, φίλοι μας, πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση. Όταν μιλάμε για νοικοκυριό, δεν εννοούμε με κανέναν τρόπο την αρρωστημένη εκείνη κατάσταση όπου η νοικοκυρά είναι όλη μέρα με ένα ξεσκονόπανο στο χέρι. Να εξοικονομούμε χρόνο και για τις ανάγκες που υπάρχουν έξω από το σπίτι μας. Καθημερινά χρειάζεται να δίνουμε μερικές δόσεις απέναντι στο ατέλειωτο χρέος της αγάπης.

Αγαπητές μας νοικοκυρές, μεγάλο έργο τα οικιακά. Το πιο μεγάλο και πιο απαιτητικό από όσα υπάρχουν. Δεν έχει σημασία αν τα αναγνωρίζουν οι άλλοι. Το σπίτι σας με τα συγκεκριμένα πρόσωπα που σας περιστοιχίζουν είναι η θέση που ο καλός Θεός τοποθέτησε την κάθε μια σας. Είστε υποχρεωμένες σε αυτό το χώρο να ανθίσετε και να φέρετε καρπούς. Η νοικοκυρά είναι η γυναίκα που με την ιδιαιτερότητα του ψυχισμού της ανασκουμπώνεται για να υπηρετήσει χωρίς όρους την ίδια τη ζωή. Μετά από όλα αυτά, πιστεύουμε πλέον πως με τίποτα δεν θα αλλάζατε αυτό σας το πόστο. Αγαπητές μας νοικοκυρές, καλό κουράγιο!

Στο πόστο που με έβαλες, κύριε, δεν υπάρχουν βάρδιες και οχτάωρα. Δεν είναι ευγενικό να σου γκρινιάζω, μα διάλεξες δύσκολη θέση για μένα. Όχι για τα σκοινιά που απ' τα ρούχα στενάζουν και το πανέρι που ξεχύλισε κάλτσες. Δεν λέω για το φαΐ που του ρίχνω μπαχάρια απ' την ψυχή να νοστιμήσει και κάνει τους γιους μου να τρέξουνε με λαχτάρα γρηγορότερα σπίτι. Μήτε για τα παπούτσια παραδιάστηκαν λασπωμένα στα σκαλιά και με ζητάνε. Όμως θα πρέπει να στα πω γρήγορα, κύριε, για να προλάβω το γάλα που φουσκώνει και το νηστίσιμο γλυκό να φτιάξω, να τους λαφρύνω το σαρακοστιανό τραπέζι.

Είχε τόσα πρέπει το σήμερα. Παναρωτιέμαι πώς έχω δύο χέρια, μια και χρειάζομαι 10. Και άλλα τόσα πόδια και μάτια. Μεγάλο το έργο πόρισες να υπηρετώ. Μα τα εργαλεία μου, λειψάκια, αδύναμα. Τριγύρω μου, σωρή τα αλεύρια. Πρέπει να ζυμωθούν και να φουσκώσουν. Τα μάτια άγρυπνα, να βρίσκουν τον καημό στα απέναντι το πρόσωπο. Τα αυτιά, τον ψήθυρο του στεναγμού να πιάνουν. Και η μύτη να οσμίζεται, σαν το πουλί, την πόρα πριν φτάσει. Καρδιά θέλει εδώ πάνω απ' όλα, απλό χώρο σάκο και τράχυλο που θέλει να σκύβει. Γι' αυτά θέλω να πω πως με κυρτώνουν, Κύριε,

σε αυτό το πόστο κάποτε με ρώτησαν επάγγελμα οικιακά. Α, δεν δουλεύετε, μένετε σπίτι. Ας με έκανες τουλάχιστον ζωγράφο ή ποιήτρια. Να βλέπα τις ματιές ξετρελαμένες μέλισσες να κάθονται και να ρουφούν το έργο μου. Μα τώρα, ποιος τα μάτια να σηκώσει για τον άνεμο που μπαίνω βγαίνει με ποδιά και ανασκομπωμένα μανίκια.

στο πόστο που με έβαλες, Κύριε, δεν ευκαιρώ να σκουπίσω τα δάκρυά μου, να ακούσω τις μικροπεθυμιές μου, να κουμπίσω το μέτωπο στο τζάμι για να ταξιδέψω με τα σύννεφα της Δύσης, να χαϊδέψω στο περβόλι τα χρυσάνθεμα που βγήκαν και καλωσορίζουν τον Οκτώβρη, να πιάσω κουβέντα μαζί σου για να κομπολώ η απακριβά μου ονόματα.

Έβαλες ένα νύμπορο πλάσμα σε μια τόσο κέρια θέση. Βοήθα, μη λύσω τον κόμπο της ποδιάς μου. Απόψε ο δρόμος της υποταγής μοιάζει αδιάβατος, κύριε.

0: προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
1: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
0: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
2: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε 3 μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.

0: καθημερινά μαζί σας.
1: Εκλεκτοί καλεσμένοι, οι δήμονες στο χώρο τους, μας παρουσιάζουν θέματα εκκλησιαστικά, πνευματικά, κοινωνικά, θέματα που απασχολούν την τρέχουσα επικαιρότητα.
0: Καθημερινά μαζί σας. Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 έως τις 10.30 το πρωί και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα.
2: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο, στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι, στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.

Είσαι και εσύ προσκαλεσμένος. Μία σημαντική πρόσκληση κάνει η Εκκλησία μας. Είσαι και εσύ προσκαλεσμένος. Έλα στην Ανική Σύναξη της Ενορίας σου, έλα στο Σεμινάριο της Πίστεως και της Πράξεως. Έλα να ατσαλώσεις τα φτερά σου στον καθάριο ορίζοντα της Ορθοδόξου Χριστιανικής Πίστεως. Έλα νικώντας το φόβο των συμπλεγμάτων ανωτερότητος και κατωτερότητος, να πετάξεις άφοβα στην πράξη και την εφαρμογή. Έλα να φτιάξεις την προσωπικότητά σου ηθική, κοινωνική, ολοκληρωμένη, ώστε να αποτελέσεις υγιές κύτταρο της Εκκλησίας του Χριστού, της ελληνικής πατρίδος και της οικογένειας. Έλα να ψυχαγωγηθείς, να χαρείς κάτω από το βλέμμα.

Ευτυχισμένος, ευτυχισμένος και να ανεβαίνεις πάντα ψηλά. Η ίδια θα βρίσκεται με απλωμένα τα φτερά της συνεχώς κάτω από σένα, για να κρατήσει την αδυναμία σου, για να σε συγκρατήσει στην πτώση. Πριν αποφασίσεις να πετάξεις το διάστημα της ζωής σου, φρόντισε να περάσεις από την νεανική σύναξη της συνορίας σου. Ο στόχος της είναι ένας και μοναδικός: να σε κερδίσει εν Χριστώ, να σε οδηγήσει με ασφάλεια στην αιωνιότητα, να σε κάνει κληρονόμο των όσων ετοίμασε ο Θεός για αυτούς που θα τον αγαπήσουν, να σε κάνει Άγιο. Έλα και θα δεις. Είσαι και εσύ προσκαλεσμένος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

φίλοι μας κάθε Σάββατο εντρυφούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εντρυφούμε για να κατανοήσουμε, κατανοούμε για να αγαπήσουμε, αγαπούμε για να αγωνιστούμε, αγωνιζόμαστε για να σωθούμε.

Τούτο δε ο Σπύρον φιδωμένος, φιδωμένος και κεθερήσει, και ο Σπύρον επευλογίες, επευλογίες και θερήσει. Έκαστος καθώς προαιρείται την καρδία, μη εκλείπηση εξ ανάγκης, η λαρόγκαρ δω την αγαπά ο Θεός. Δυνατός δε ο Θεός πάσαν χάριν περισσεύσε εις ημάς, ή να εν παντή πάντοτε πάσαν αυτάρκιαν έχοντες, περισσεύεται εις παν έργων αγαθών. Καθώς γέγραπτε εσκόρπισεν έδωκε της πένησιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον αιώνα. Ο δε επιχορηγών σπέρματος πύροντι και άρτων εις βρόσιν χορηγήσε και πληθύνε των σπόρων ημών και αυξήσε τα γεννήματα της δικαιοσύνης ημών. Εν παντή πλουτιζόμενη εις πάσαν απλότητα ή της κατεργάζεται δι' ημών ευχαριστίαν το Θεό. Αν και οι Απόστολοι από την αρχή της συγκροτήσεως της Εκκλησίας, όταν ηγέρθησαν γονγισμοί εκ μέρους των εξελλήνων χριστιανών προς τους εξεβραίων, ότι παρεθεωρούντο εν τη διακονία τη καθημερινή εχείρε αυτών, είπαν ότι ουκαρεστώνες την ημάς καταλείψαντας των λόγων του Θεού διακονήν τραπέζες, και έλαβαν τα γνωστά μέτρα για να οργανωθεί συστηματικά στα Ιεροσόλυμα η φιλανθρωπική εστία. Εν τούτης, ο Απόστολος Παύλος δεν θεώρησε πως ήταν έξω από την ακτίνα της δράσεώς του και η θεραπεία αμέσων και επιτακτικών αναγκών που εδημιουργούντο ή υπήρχαν μονίμως μεταξύ των χριστιανών. Υπήρχαν βέβαια φτωχοί πριν γίνουν χριστιανοί, όπως και ποτέ δεν θα λείψουν λόγω κοινωνικής αδικίας που επικρατεί στον κόσμο. Αλλά οι πτωχοί επολαπλασιάστησαν, γιατί το χριστιανικό κήρυγμα δίχαζε την οικογένεια ή η χριστιανική ιδιότητα έφεται εκτός νόμου τον πολίτη. Στη μια περίπτωση, παιδιά οι γονείς που πίστευαν στο Χριστό εξυναγκάζονται να εγκαταλείπουν και το σπίτι τους και την περιουσία τους και να μένουν στους πέντε δρόμους κατά την παροιμία. Στη δευτέρα περίπτωση, η ιδιώτης του χριστιανού εθεωρείτου ως ιδιώνυμον αδίκημα και ιδιώκητο από τη Ρωμαϊκή πολιτεία που είχε στην κατοχή της την Παλαιστίνη. Σαν τέτοιο αδίκημα επέσυρε όχι μόνον τους φοβερούς διωγμούς που αναφέρει η ιστορία, αλλά και τη στέρηση των περιουσιακών στοιχείων που τους ανήκαν κινητών και ακινήτων. Έπαβε πλέον ο πολίτης, είτε Ιουδαίος είτε εθνικός, να βρίσκεται υπό την προστασία των νόμων, και ως εκτός νόμου πλέον ήταν στη διάθεση του τυχόντος. Κάθε φθονερός που είχε προσωπικά εναντίον ενός χριστιανού, κάθε πλεονέκτης που ευκαιρία ζητούσε να αρπάξει τα υπάρχοντα του πλησίον του, κάθε τεμπέλης ειδωλολάτρης που ήθελε άδικα και ληστρικά να πλουτίσει εις βάρος άλλου, έβρισκε μοναδική ευκαιρία να ικανοποιεί τις αρπακτικές του διαθέσεις και τη ροπή του προς ανήθικο πλουτισμό στο διωγμό των χριστιανών. Και αν δεν υπήρχε τέτοια ευκαιρία για αυτούς, έπρεπε να δημιουργηθεί με τις διαβολές, τις συκοφαντίες και όλα τα ανθρωπιστικώς τουλάχιστον απαράδεκτα μέσα.
δεν εστίχιζε τίποτε στον κάθε εγκληματικό αντικοινωνικό τύπο, στον κάθε φθονερό Ιουδαίο, στον κάθε εμπαθή και σε αυτούς που κατήχαν την εξουσία ακόμη, ανωτέρους και κατωτέρους υπαλλήλους, να εφευρίσκουν χιλίων λογιών κατηγορίες και να υποβάλουν καταγγελίες εις βάρος των χριστιανών. Το πάθος της φιλοπλουτίας, ο φθόνος και το εκδικητικό μένος ξεσπούσαν σαν καταστρεπτική καταιγίδα στα κεφάλια των πρώτων χριστιανών. Αλλά εκτός των ανωτέρων και η ζωή όλων εκείνων των πιστών, που είναι ευνόητο πως δεν ζητούσαν υλικά συμφέροντα για να ακολουθήσουν το δρόμο του Σταυρού, ήταν ζωή Αγίων. Και Άγιοι ονομάζονται ο αρχικός. Ως Άγιοι αποτελούσαν και την προκλητική αντίθεση μέσα στον κόσμο της ηθικής παρακμής και σύψεως. Και σαν αντίθεση έκανε να φαίνεται πως επικρατεί το δίκαιο του ισχυροτέρου. Γιατί ο φθονερός και κακός που διέβαλε και συκοφαντούσε και από τους νόμους σε προστατεύεται και κουβαλούσε στο σπίτι του χαρούμενος ξένα αγαθά, λες και βγήκε για κυνήγι θεραμάτων χωρίς άδεια. Ήταν επόμενο μπροστά στην υλική δύναμη να συντρίβεται ο αδύναμος χριστιανός και να επικρατεί ο διεφθαρμένος εγκληματικός τύπος της εποχής. Όλοι οι χριστιανοί ευρίσκονται μέσα σε συμπληγάδες πέτρες ή ομοίαζαν με αυγό της παροιμίας έναντι της πέτρας. Και νίκη βέβαια δεν θεωρείται υλική συντριβή του αντιπάλου σου. Στην εποχή της απιστίας, που οι αξίες παραθεωρούνται, το κακό με τις πολλές μορφές εκδηλώνεται ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του καθενός, οπότε η εγκληματική ενεργητικότης αναπτύσσεται σύμφωνα με τις συγκεκριμένου είδους ορμές. Πάντως, εις βάρος του άλλου, όταν αυτό το κακό νομιμοποιείται, αποκτά αφάνταστη ισχύ και η δυναμικότητα χιλιοπολαπλασιάζεται όταν το ανθρώπινο θηρίο νιώθει πως δεν έχει κανένα φραγμό, κανένα χαλινάρι στα σαγόνια του, κανένα φήμωτρο που θα το εμποδίσει να δαγκώσει. Και στην προκειμένη περίπτωση τα πλήρωναν οι χριστιανοί. Ασφαλώς ούτε και οι εκβιασμοί θα έλειπαν, ούτε οι καταδόσεις, ούτε και οι λαιλασίες εις βάρος των απροστατεύτων, όπως είπαμε. Ή το σύνεθες και θεωρείτο το ελαφρότερο και επικέστερο μέτρο κατά των αθώων αυτών υπάρξεων να δημεύεται και να ηλαλατείται υπό την προστασία μάλιστα και παρόθηση του πολιτιακού ειδωλολατρικού νόμου, η περιουσία τους, οι κόποι τους, οι τίμοι ιδρώτες τους, αυτοί δε να μην έχουν βραδιάς ύπνο ούτε και ένα κομμάτι ψωμιού. Και όχι μόνο τούτο, αλλά ούτε και δικαίωμα να δημιουργηθούν έστω και από την αρχή μετά την καταστροφή τους. Αν ήταν δυνατόν να τους αφαιρεθεί και αυτός ο αέρας που ανέπνεαν. Εάν και υπάρχοντος ακόμη προστατευτικού νόμου υπέρ των πολιτών, οι κλοπές, οι αρπαγές, οι καταχρήσεις και οι εκβιασμοί δεν λείπουν από μια ηθικώς ξεπεσμένη κοινωνία, πόσο μάλλον όταν οι πολίτες ομοιάζουν με θυράματα του βουνού και του κάμπου. Κάθε κυνηγός έχει τα όπλα του και τα σκυλιά του σαν να βγαίνει στο κυνήγι. Αλλά και ο κυνηγός έχει κάποιο φραγμό. Δεν μπορεί να βγει στο κυνήγι του θυράματος του όποτε αυτός θέλει. Υπάρχουν ορισμένες εποχές που δεν πρέπει να θίγονται τα θυράματα για να πολλαπλασιάζονται. Με τους κυνηγούς όμως των χριστιανών δεν συνέβαινε το ίδιο.
εκτός του ότι όπως είπαμε ο καθένας, μικρός ή μεγάλος, επίσημος ή ανεπίσημος, είχε το δικαίωμα να σκοτώνει χριστιανούς και να αρπάζει την περιουσία τους, είχε και την απόλυτη ελευθερία να προβαίνει στο έγκλημα του όποτε ήθελε, σε όλες τις ώρες και σε όλες τις εποχές του έτους και με όποια μέσα διέθετε εκείνος. Όταν λοιπόν το έγκλημα νομιμοποιείται, μπορεί και ο πλέον απλούς άνθρωπος να καταλάβει το δράμα των πρώτων χριστιανών. Προσφυλής μας ακροατέ, δεν θέλει λοιπόν καμιά σοβαρή σκέψη για να καταλάβει κανείς σε τι οικονομική εξαθλίωση και δυστυχία ευρίσκονται οι πρώτοι χριστιανοί και μάλιστα των Ιεροσολύμων, από όπου πρωτάναψε η φωτιά της αλήθειας στον κόσμο. Αλλά και οι Άγιοι αυτοί άνθρωποι είχαν στομάχια και πεινούσαν, κορμιά που ήταν γυμνά και πόδια ξυπόλυτα. Είχαν ανάγκες τέτοιες σαν όλους τους άλλους βιολογικούς οργανισμούς που φυσιολογικά θόλωναν το μυαλό και ήφαιναν γύρω τους μια κατάσταση δραματική, τραγική. Μονάχα άσαρκοι μπορούν να μην πεινούν, να μην κρυώνουν, να μην ιστάζουν. Αλλά οι χριστιανοί ήταν μεν άγγελοι στην πίστη και στο ήθος. Ήταν όμως και άνθρωποι ντυμένοι με σάρκα που ζητούσε εξ ενστίκτου να συντηρηθεί και να ζήσει. Τα κηρύγματα, οι θρησκευτικές μελέτες, οι ιερές ακολουθίες, οι προσευχές, κάθε ωραία πνευματική ενασχόληση είναι τροφικές βιταμίνες της ψυχής μας, του πνεύματός μας, θεμελιακή προϋπόθεση της κατά Θεόν προκοπής και σωτηρίας. Αλλά με αυτά τα πνευματικά προϊόντα δεν χορταίνει το σώμα που έχει στομάχι και κυταρικό οργανισμό προς συντήρηση. Έχει ανάγκη υλικών παροχών και τις παροχές αυτές ποιος άλλος θα τις έκανε παρά οι άλλοι αδελφοί που ήταν ευπορότεροι και ξέφευγαν από τον κίνδυνο της τελείας καταστροφής. Και ότι στα αμέσως πρώτα βήματα στα αποστολικά χρόνια που το χριστιανικό κίνημα δεν είχε αναφλεγεί στην οικουμένη, μεταξύ των χριστιανών υπήρχαν και εύποροι που πίστεψαν στο Χριστό και πρόθυμα κατέθεταν κινητή και ακίνητη περιουσία στα πόδια των Αποστόλων, καταφαίνεται από τις πράξεις των Αποστόλων κεφάλαιων 4, 32-37, κατά το οποίο οι χριστιανοί κτήτορες χωρίων ή οικειών υπήρχων και πολλούντες έφερον τα στιμάς των πιπρασκομένων και ετήθουν παρά τους πόδας των Αποστόλων. Διεδίδετο δε εκάστο καθότι αν τις χρίαν είχε. Αλλά όταν το χριστιανικό κίνημα πήρε τις αναμενόμενες διαστάσεις και η φτώχεια κατέθλιβε τόσους και μάλιστα χριστιανούς των Ιεροσολύμων, ο δε Απόστολος Παύλος, όπως και οι λοιποί, έβγαινε σε περιοδίες για να κηρύξει την αλήθεια του Χριστού και να φωτίσει τα έθνη κατά την εντολή που έλαβε, δεν μπορούσε να παραθεωρήσει μια πραγματικότητα την οποία άλλωστε και συλλογικά παραδέχθηκαν οι Απόστολοι, όπως σημειώνει ο ίδιος στην προς Γαλάτας επιστολή του. Και γνώντες την χάριν την δοθήσαν μη Ιάκωβος και Κεφάς και Ιωάννης, οι δοκούντες στήλοι είναι δεξιάς έδωκαν εμεί και Βαρνάβα κοινωνίας είναι εμείς εις τα έθνη αυτοί δε εις την περιτομήν. Μόνον των πτωχών είναι αμνημονεύομεν, ο και σπούδασα αυτό τούτο ποιήσε. Γι' αυτό δεν εμείωνε μεν τη δύναμη του κηρύγματος και την πυκνότητά του, όμως δεν έπαβε ούτε στιγμή να ενθυμείται και αυτός τους πτωχούς των Ιεροσολύμων που δεινοπαθούσαν. Στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος γράφει περί δε της λογίας
τις εις τους Αγίους ως περδιέταξα τις εκκλησίες της Γαλατίας, ούτω και εμείς ποιήσατε. Κατά μίαν Σαββάτων, δηλαδή κατά τις Κυριακές, έκαστος ημών παρεαυτό τη θέτω θησαυρίζων, δηλαδή αποταμιεύων σαν σε κουμπαρά, ότι ευωδότε ή να μη όταν έλθω τότε λογίε, δηλαδή έρανη μεταξύ σας υπέρ των πτωχών γίνονται. Όταν δε παραγένομαι ούσε αν δοκιμάσετε δι' επιστολών τούτους πέμψω επενεγγύν την χάριν ημών εις Ιερουσαλήμ. Εάν δε οι άξιον του καμέ πορεύεστε συνεμή πορεύσονται. Αυτή η κοινωνική πρόνοια και αντίληψης που στηρίζεται και στα λόγια του Κυρίου, επίνασα και εδωκατέ μη φαγήν, εδίψισα και ποτίσατέ με, ξένος ήμην και συνεγάγεται με, γυμνός και περιεβάλλεται με, εισθένησα και επισκέψαστε με, εν φυλακή ήμην και ήλθατε προς με. Από τα πρώτα βήματα της ζωής της Εκκλησίας υπήρξε ένας τομεύς της ενεργού δράσεώς της που εστηρίζεται όχι στο ζωικό οίκτο αλλά στην αγάπη, στην αγαθή προαίρεση της καρδιάς. Και αυτό μάλιστα ετώνιζε ιδιαίτερα ο Απόστολος Παύλος, μη θέλοντας με το κύρος του να εκβιάσει την ελευθερία του κάθε χριστιανού που θα προσέφερε χάριν των πτωχών αδελφών του, των οβολών του. Αυτό σημαίνει έκαστος καθώς προαιρείται την καρδία, μη εκλείπεις ή εξανάγκης, η λαρών καρδό την αγαπά ο Θεός. Ο Απόστολος Παύλος, προσφυλής μας ακροατέ, οργανώνοντας έτσι τη φιλανθρωπία, αφαιρούσε το νόημα της εξευτελεζούσης των αδελφών ελεημοσύνης και εξηγήενε τόσο την πράξη της φιλοπτωχίας και φιλανθρωπίας όσο και εκείνων που την ενεργούσε. Και ήταν μάλιστα λεπτότατος το ζήτημα αυτό, ώστε να μην δίνει σε κανέναν απολύτως στόχο δυσμενούς κριτικής. Δεν ήθελε πρώτα-πρώτα να δυστυχούν οι αδελφοί που για το όνομα του Χριστού υπέφεραν τα πάντα. Προσπαθούσε να βρει και έβρισκε τρόπο να κουφίσει ως τους με λόγια και με έργα. Έπειτα απέφευγε και στον τομέα της φιλανθρωπίας να ανακατεύεται με το μαμονά. Ανέφερε τις ανάγκες των χριστιανών, έδινε εντολή, εγίνοντο έρανη εσχηματίζεται επιτροπή που ή η ίδια ή μαζί του έκανε τη διανομή των προσφερωμένων αθόρυβα αδιάβλητα και κοινωνικώς δεκτά, όπως είδαμε παραπάνω. Έπειτα πρόσεχε να μην δημιουργηθούν όχι μόνο ψυχολογικά και ηθικά προβλήματα σε εκείνον που εκαλείτο να προσφέρει για την κάλυψη των υλικών αναγκών των αδελφών, αλλά και να μην μετατεθεί το βάρος από τους ώμους των μεν επάνω στους ώμους των δε. Δεν εθεωρείτο και τούτο λύσεις. Υπήρχαν ενθουσιώδεις χριστιανοί που μπροστά στη δυστυχία των αδελφών τους στα Ιεροσόλυμα ήταν έτοιμοι να μοιράσουν και το ψωμί των παιδιών τους ακόμη και να τα στερήσουν ορισμένων θρεπτικών τροφών προς χάριν εκείνων που δεν τους απέμεινε τίποτε στον κόσμο. Έτσι όμως άπλωνε η δυστυχία περισσότερο, έστω και η ποιότερα για τον ένα πτωχό που βοηθούσε τον άλλο πτωχό. Το ζήτημα ήταν οι οικονομικώς ευπορούντες και ευρωστότεροι από τους χριστιανούς να περιορίσουν τις ανάγκες τους σε βαθμό που να μην διαταραχθεί και ο χριστιανικός ρυθμός της οικογενείας. Μπορούσαν όμως και σήμερα μπορούν να στερηθούν ορισμένα πράγματα που δεν θα στήχιζαν τίποτε στην υγεία,
στη μόρφωση, στη γαλήνη. Και μπορούσαν να έχουν στο σπίτι τους τον κουμπαρά του πτωχού αδελφού και εκείνα αποταμιεύουν ότι και δεν θα τους στενοχωρούσε, αλλά και θα τους έδινε τη χαρά, γιατί θα ελεούσαν αυτόν τον κύριόν μας που θα μας πει το «εφόσον επιείσατε εν ητούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επιείσατε». Και είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του προς τους Κορινθίους όταν τους περιέγραφε την προθυμία των χριστιανών της Μακεδονίας να βοηθήσουν υλικά τους πτωχούς των Ιεροσολύμων. Η γάρη προθυμία πρόκειται καθώ εάν έχει της ευπρόσδεκτος ου καθώ ουκ έχει. Ου γαρίνα άλλης άνεσης ημίν δε θλίψης αλεξισότητος εν τον ίν καιρό το ημών περίσευμα εις το εκείνον ιστέρημα ή να και το εκείνον περίσευμα γέννηται εις το ημών ιστέρημα όπως γέννηται ισότης καθώς γέγραπτε ο το πολύ ουκ επλεώνασε και το λίγον ουκ ελατώνησε. Από το παραπάνω χωρίο του Αποστόλου Παύλου βγαίνει το συμπέρασμα πως πρώτον μεν αυτόν τον έρανο και την φροντίδα για τους πτωχούς αδελφούς δημιούργησαν οι έκτακτες ανάγκες και επομένως δεν πρόκειται περί μονίμου καθεστώτος. Αλίμονο δε αν σε μια ειρηνική περίοδο υπάρχουν πλούσιοι και πτωχοί μεταξύ των χριστιανών αδελφών. Ο πλούτος και η φτώχεια, τα δυο κοινωνικά άκρα, δένουνται σε μια χριστιανική κοινωνία. Πλούσιος λογίζεται εκείνος που έχει περιτά περισσότερα από όσα χρειάζεται για τις ανάγκες του σπιτιού του, των παιδιών του, με κριτήριο όχι τις δημιουργούμενες απαιτήσεις του ψευδοπολιτισμού και την άβυσο της ακόλαστης ζωής, αλλά τη ρίση του Αποστόλου. Έχοντες δε τροφάς και σκεπάσματα τούτης αρκέστης όμεθα. Και πτωχός δεν είναι εκείνος που έχει σκεπάσματα και διατροφάς, αλλά εκείνος που συγκρίνοντας τον εαυτό του με τους οικονομικώς ευρωστοτέρους φλογίζεται από την επιθυμία να τους φτάσει και να τους ξεπεράσει. Γιατί καθώς σημειώνει ο Απόστολος Παύλος «έστι πορισμός μέγας η ευσέβεια μεταυταρκίας». Μόνιμο καθιστός φτώχειας οφείλεται μόνο στα άδικα κοινωνικά συστήματα και στην τεμπελιά και όχι στην κοσμοθεωρία και βιοθεωρία του χριστιανισμού. Ούτε το πρώτο ούτε και το δεύτερο ευλόγησε η Εκκλησία του Χριστού ποτέ στο πρόσωπο του Κυρίου και των Αποστόλων. Η αρετή της φιλανθρωπίας προς φιλείς μας ακροατέ στη χριστιανική ηθική είναι γέννημα της αγάπης προς τον αδελφό που έχει ανάγκη της στοργής μας, της θεραπείας και των υλικών του αναγκών που δεν επιτρέπεται να υπάρχουν σαν μια μόνιμος κατάσταση πληγή. Η φτώχεια μεταξύ του χριστιανικού κόσμου είναι εντελώς αδικαιολόγητος ως μόνιμο καθιστός, γιατί αφενός μεν η θρησκεία του εσταυρωμένου είναι η θρησκεία δικαιοσύνης και πλήρους ισότητος μεταξύ των μελών της Εκκλησίας, αφετέρου δε είναι η θρησκεία και του ευλογημένου μόχθου και όχι της τεμπελιάς. Στον εκνηρό επιβάλλεται κοινωνικός αφορισμός ώστε να αναγκαστεί να εργάζεται και να μην περιμένει σαν κουτοπώνηρος να ζήσει αυτός και τα παιδιά του από τη φιλανθρωπία των χριστιανών. Όπου υπάρχει φτώχεια και πλούτος σαν άβυσος το ένα και σαν πυραμίδα φανταχτερή το άλλο, εκεί βασιλεύει αδικία και διαφθορά. Δεν έχει καμιά σημασία αν οι χριστιανοί έγιναν σήμερα εκατομμύρια. Τόσο το καλύτερο, θα μπορούσε και εδώ στη γη από τις πλευράς της υλικής ευδαιμονίας να θεμελιωθεί η Βασιλεία του Θεού κατά την Κυριακή προσευχή.
ελθέτω η βασιλεία σου, που δεν αρνείται και τη στοιχειώδη ανθρώπινη άνηση των χριστιανών ως ζωντανών οργανισμών παράπλευρα προς το ψυχοσωματικό αγνισμό τους. Αλλά πώς θα απλωθεί η υλική ευτυχία με σάπια κοινωνικά συστήματα αδικίας και ανισότητος τη στιγμή που νομοθετεί και διοικεί ο Θεός των Ασσυρίων ο Μαμονάς? Η λατρεία του Μαμονά δεν αφήνει χώρο στην καρδιά για τη λατρεία του Θεού των χριστιανών. Ο Μαμονάς είναι Θεός της ύλης. Ο Θεός των χριστιανών είναι Θεός του Πνεύματος. Ο πρώτος όταν δεν βρίσκει χρήμα απομυζά το αίμα. Ο δεύτερος δίνει την αγάπη που γεννά δύο πάρα πολύ ωραία παιδιά. Και το παιδί των υλικών αγαθών και το παιδί της ηθικής ημερώσεως. Πρωτότοκο είναι ο αγιασμός. Δευτερότοκο η υλική ευδαιμονία των πιστών. Και τα δύο τα δίνει η αγάπη του Χριστού και όχι η απιστία. Προσφυλής μας ακροατέ, ο Απόστολος Παύλος με την παρούσα περικοπή δεν απευθύνεται στους πτωχούς για να τους κάνει πτωχοτέρους, αλλά συνιστά να μην δείχνουν την γωνιά όσοι μπορούν να βοηθήσουν σε μια περίοδο κρίσεως που διέρχονται τα φτωχά μέλη της Εκκλησίας. Ο Σπύρον φιδωμένος, φιδωμένος και θερίσει, και ο Σπύρον επευλογίες, επευλογίες και θερίσει. Ανθρώπινο είναι για να επιτευχθεί ο σκοπός που επιδιώκει ο Θείος Παύλος να τους ομιλεί με εικόνα από την καθημερινή πείρα και ζωή. Όσο περισσότερο σπόρο ρίχνει στη γη ανάλογα με την έκταση, τόσο και ο τριγητός των καρπών θα είναι στον καιρό της συγκομιδής πλουσιότερος. Όσο λοιπόν οι χριστιανοί είναι απλοχέριδες στους πτωχούς και με πλατιά καρδιά κάνουν την οποιαδήποτε φιλανθρωπία, πρέπει να ξέρουν ότι ελκύουν την αγάπη του Θεού, που δεν θα λησμονήσει την αγαθή πράξη του ηλαρού δότου, τον οποίον και θα πλουτίσει με πλησμονή για να καρποφορεί σε έργα αγαθά. Οι φράσεις «δυνατός δε ο Θεός πάσαν χάριν περισσεύσε εις ημάς» είναι εν παντί πάντοτε πάσαν αυτάρκιαν έχοντες περισσεύεται εις πανέργων αγαθών καθώς γέγραπτε. «Εσκόρπισεν, έδωκε της πένισιν η δικαιοσύνη αυτουμένη εις τον αιώνα και η ευχή του Αποστόλου, ο δε επιχορηγών σπέρματος πύροντι και άρτων εις βρόσιν χορηγήσε και πληθύνε των σπόρων ημών και αυξήσε τα γεννήματα της δικαιοσύνης ημών», φανερώνουν μια ουσιώδη αλήθεια που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη. Την αλήθεια ότι ο Θεός τον φιλάνθρωπο και ελεήμονα όχι μόνον δεν το λησμονεί, όχι μόνον τον αγαπά, αλλά και του χορηγεί πολλαπλάσια από εκείνα που δίνει με καλή καρδιά και για το όνομα του Χριστού. Και έπρεπε να λεχθεί αυτό για να μην νομίσουν μερικοί πως υπάρχει πιθανότης να πτωχεύσουν με την ανακούφιση της δυστυχίας του αδελφού. Τον πλούτο αφανίζει η άλογος σπατάλη τα κοινωνικά και ηθικά ανοίγματα, ο άσωτος και αλόγιστος βίος που μαζί με τη δυστυχία όπου οδηγεί δίνει και το εισιτήριο για την αιώνια κόλαση.

0: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Οκτωβρίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το ρόλο της ύλης αναλύει ο Πανεπιστημιακός Καθηγητής Θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο. Τον ζήλο ου κατ' επίγνωση παρουσιάζει η σελίδα «Πάθη και αρετές», σχόλια στην επικαιρότητα από τα μικρά σημειώματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στην τηλεόραση της 4Ε. Η οικογένεια της 4Ε αποχαιρετά το γιατρό της, Παύλο Φυρινίδη. Σύναξη νέου γονέου στην Ιερά Μονή Σπαρμού Ολύμπου. Η στήλη της Αγίας Λιδίας φιλοξενεί κάθε μήνα μια αληθινή θαυμαστή ιστορία. Σελίδες αφιερωμένες στις εθνικές επετείους και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που ομορφαίνουν τη ζωή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodiko@agialidia.com.
1: Ο γέροντας για τον μοναχό, ο πνευματικός πατέρας για κάθε πιστό, είναι ιερό πρόσωπο. Προσευχόμαστε στον Θεό για το πνευματικό μας. Είναι το δικό μας ευχαριστώ στη δική του ευεργεσία. Παρακλητικός κανόνας για το πνευματικό πατέρα.
2: Σύγχρονο θεωρητικό της βυζαντινής μουσικής. Ένα πρωτοποριακό βιβλίο για τη σωστή εκμάθηση της εκκλησιαστικής μουσικής παραδόσεως από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδους Σπαρμού Ολύμπου. Απαραίτητο βοήθημα για τους τηλεθεατές της εκπομπής Τηλεσχολείο Ψαλτικής, αλλά και για όλους τους σπουδαστές της βυζαντινής μουσικής. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
3: 12ος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
4: Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλπα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες. Μηχανήματα πρωτοποριακά. Εμπειρία πολυετής. Ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397-023313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Στους δέκτες σας και πάλι η εκπομπή Ιστορικές Καταγραφές. Είναι κοντά μας για άλλη μια φορά, πιστός στο ραντεβού του, όπως λέμε, ο κύριος Ιωάννης Παπαλαζάρου, εκπαιδευτικός, για μας διαβίου εκπαιδευτικός, αλλά και συγγραφέας βιβλίων ιστορικών, αλλά και βιβλίων με έθιμα και παραδόσεις, έτσι δεν είναι, κύριε Παπαλαζάρου?
1: Ναι.
0: Ωραία. Ναι. Οπότε και... μέσα από αυτά φαίνεται ότι αγαπάτε ιδιαίτερα την πατρίδα μας, ναι. Και αυτό σημαίνει ότι ξέρετε καλά την ιστορία της και λαχταράτε κι εσείς να τη μεταδώσετε.
1: Κανείς δεν θα πω ισχυριστεί δεν μπορεί να, ότι ξέρει καλά τέλεια την ιστορία. Όλοι την μαθαίνουμε κάθε μέρα την ιστορία μας, τη ζούμε την ιστορία μας, κάθε μέρα είναι και μια μέρα ιστορίας. Άρα λοιπόν έτσι προσπαθώ κι εγώ με, την, με τις γνώσεις τις φτωχικές ταπεινά να προσφέρω τον λίθο μου στην, έτσι, στην ενημέρωση του κόσμου για ιστορικά γεγονότα, για παλαιά γεγονότα που έπαιξαν ρόλο σημαντικό στην ροή της ιστορίας μας από τα βάθη των αιώνων.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαλαζάρου, στην τελευταία μας συνάντηση αναφερθήκατε στην προσπάθεια εκβουλγαρισμού της Μακεδονίας μας. Και μας είχατε αναφέρει κάποια στιγμή ότι κάτι αντίστοιχο έγινε και από τους δυτικούς, να το πω έτσι.
1: Καθολικούς τους δυτικούς, σωστά.
0: Ναι, θα μας μιλήσετε γι' αυτό σήμερα.
1: Πολύ ευχαρίστως. Έτσι ήταν ένας ο δεύτερος μεγάλος κίνδυνος που διέτρεξε η Μακεδονία στα μέσα του 19ου αιώνα περίπου. Ο εκκαθολικισμός ή εξουνιτισμός, όπως επιστημονικά κάποιοι τον χαρακτηρίζουν. Η δυτική, όπως την είπατε, η παπική εκκλησία ουδέποτε σταμάτησε, έπαυσε να ασκεί προσιλητισμό στον ορθόδοξο κόσμο. Η αρμόδια, έτσι, η καθολική οργάνωση που ιδρύθηκε στα μέσα του 17ου αιώνα, το 1662 περίπου, από τον Πάπα Γρηγόριο τον 15ο, για την διάδοση του καθολικισμού στους ορθόδοξους λαούς της Ανατολής. Από την εποχή εκείνη λοιπόν έδρασε με διάφορους τρόπους και κυρίως με το προσωπείο του δούριου ύπου της, την Ουνία. Και θα το εξηγήσουμε αμέσως ποια είναι η Ουνία και γιατί την χαρακτήρισαν πολλοί ιστορικοί ως δούριο ύπο του καθολικισμού. Ουνίτες είναι οι καθολικοί που αναγνωρίζουν τον Πάπα της Ρώμης ως αρχηγό της Εκκλησίας και διατηρούν βασικά ρωμαιοκαθολικά δόγματα, όπως το γνωστό Φιλιόγκβε. Ξέρουμε στο 8ο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως αναφέρεται και εις το Πνεύμα το Άγιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Οι καθολικοί προσθέτουν εδώ και εκ του Υιού εκπορευόμενον. Είναι το περίφημο Φιλιόγκβε που μας διακρίνει την Δυτική από την Ανατολική Εκκλησία. Κατά τα άλλα, οι Ουνίτες καθολικοί ακολουθούν το τυπικό της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Χρησιμοποιούν δηλαδή τους ορθόδοξους τύπους στη λατρεία, τα άμφια των ιερέων, τη διακόσμηση του ναού, όλα αυτά για να παραπλανούν τους ορθόδοξους. Γι' αυτό έτσι πολύ ορθά χαρακτηρίστηκε η Ουνία δούριος ύπος των καθολικών. Η δράση του παπισμού της Καθολικής Εκκλησίας στην Ανατολή μέσω της Ουνίας, Ουνία είπαμε, είναι η κίνηση αυτή, η παραπλανητική. Ήταν αφορμή να συγκληθεί μια πανορθόδοξη σύνοδος στα 1772 στην Κωνσταντινούπολη, στην οποία έλαβαν μέρος οι πατριάρχες της εποχής, ο Κωνσταντινούπολιος Ιερεμίας ο Τρίτος, ο Αντιοχίας Αθανάσιος ο Τρίτος, ο Ιεροσολύμων Χρύσανθος. Η σύνοδος αυτή καταδίκασε την δράση της Ουνίας. το 1838 ο Οικουμενικός Πατριάρχης Γρηγόριος ο Έκτος σε πατριαρχική του εγκύκλιο αποκαλεί τους Ουνίτες προβατόσχημους λύκους, δολίους και απατεώνες και στυλιτεύει τη σκοτεινή δράση, τους κυρίως εκείνο την εποχή. Η δράση τους ήταν, είχε επεκταθεί στη Συρία, στην Αίγυπτο, στην Παλαιστίνη. Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας η Παπική Εκκλησία ανέπτυξε αυτή την προπαγάνδα, την προσελιτιστική και σε λατινοκρατούμενες περιοχές της Μεσογείου, όπως ήταν τα Επτάνησα, τα Δωδεκάνησα, η Κρήτη, η Κύπρος. Ήδη από τα δεύτερο ήμιση περίπου του 15ου αιώνα. Ακριβείς πληροφορίες για την Ουνία της Μακεδονίας και της Θράκης μέχρι το 1850 δεν υπάρχουν. Μετά το μεταρρυθμιστικό διάταγμα του Σουλτάνου, το Χάτι Χουμαγιούν του 1856, το οποίο διάταγμα αυτό περιέχει κυρίως θρησκευτικές ελευθερίες στους μη μουσουλμάνους υπηκόους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δημιουργήθηκαν περισσότερες και περισσότερες ευνοϊκές συνθήκες για πολιτικές και εκκλησιαστικές προπαγάνδες στη Μακεδονία. Τότε ακριβώς εμφανίστηκε πρώτα στην περιοχή του Κιλκής, από όπου εξαπλώθηκε αργότερα σε όλη την επαρχία του Αβρέτ Χισάρ, είναι η περιοχή γυναικόκαστρου του Κιλκής, και από εκεί η κίνηση αυτή άρχισε να εξαπλώνεται προς τα Γιαννιτσά, προς τα Κίμινα Θεσσαλονίκης και σε άλλα χωριά της κεντρικής Μακεδονίας. Και καθοδηγούνταν η κίνηση αυτή από την καθολική προπαγάνδα του γαλλικού τάγματος των Λαζαριστών, που ήταν και είναι ακόμα εγκαταστημένος στη Θεσσαλονίκη, ήδη από τα μέσα του 18ου αιώνα. Η Ουνία της Μακεδονίας είναι εκκλησιαστικά η προσελιτιστική προπαγάνδα, όπως είπαμε, του Βατικανού, και μάλιστα είχε ανθεληνικό χαρακτήρα, αφού στην προώθησή της συμμετέχουν ενεργά και τα καθολικά προξενία της Θεσσαλονίκης, όπως ήταν το Αυστριακό, το Γαλλικό προξενείο, το Ισπανικό, τα οποία προκειμένου να αυξήσουν τη διπλωματική και πολιτική επιρροή των χωρών τους στη Μακεδονία. Παραδείγματος χάρη, οι βλέψεις της Αυστρίας έφταναν πάντοτε μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν άρχισαν να ενισχύουν με την προξενική τους επιρροή τη διάδοση της Ουνίας. Για την μελέτη αυτού του φαινομένου, την εμφάνιση δηλαδή της Ουνίας στη Μακεδονία, υπάρχει μια μελέτη από τον Πατριάρχη Βουλγαρίας Κύριλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1972, εκκλησιαστικός και ιστορικός ο Κύριλος, έγραψε μια μελέτη με βάση τα αρχεία της Βουλγαρικής Εξαρχίας και του Γαλλικού Προξενείου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος όμως Κύριλος βλέπει τα πράγματα μόνο από βουλγαρικής πλευράς και εντελώς εξετάζει το θέμα μονόπλευρα. Ξένες προξενικές αρχές στη Θεσσαλονίκη αναφέρουν ότι για τη διάδοση της Ουνίας στη Μακεδονία συνετέλεσαν καθοριστικά οι υποσχέσεις για υλική και ηθική συμπαράσταση προς τους κατοίκους από το Βατικανό. Ο Γάλλος πρόξενος στη Θεσσαλονίκη, γράφοντας για τους Ουνίτες του Κιλκής, αναφέρει ότι προσεχώρησαν στην Ουνία για χρηματισμό, και με το ίδιο μέσο, το χρηματισμό δηλαδή, είναι πολύ πιθανό να αποσπαστούν πολύ σύντομα από αυτήν. Αντίθετα, ο Βούλγαρος Πατριάρχης Κύριλλος που αναφέραμε πριν υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη της Ουνίας στο μακεδονικό χώρο οφείλεται κυρίως στην εθνοφυλετική και στην εκκλησιαστική αφύπνιση του βουλγαρικού στοιχείου της Μακεδονίας, το οποίο κατά την άποψή του βέβαια επεδίωκε διαμέσου της Ουνίας την ανεξαρτητοποίηση και την απομάκρυνση του από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και στη συνέχεια τη σύνδεσή του με την Βουλγαρική Εξαρχία. Στόχος βέβαια της καθολικής προπαγάνδας ήταν κυρίως οι λεγόμενοι σλαβόφωνοι Ορθόδοξοι, οι Ορθόδοξοι δηλαδή που μιλούσαν το σλαβοφανές ιδίωμα στη Μακεδονία, για τους οποίους μάλιστα είχε αναλάβει η Παπική Εκκλησία με δικό της χρήμα να λειτουργούν εκκλησίες και σχολεία με χρήση σε αυτά της βουλγαρικής γλώσσας. Όμως αυτά λειτουργήσαν περιστασιακά σε κάποιες περιοχές με ελάχιστους από τους πιο αδύναμους θα λέγαμε και τους οικονομικά έτσι αστήρικτους του πληθυσμού, παρά τη διάθεση άφθονου καθολικού χρήματος από την Ουνία. Η συντριπτική πλειονότητα των λεγόμενων σλαβόφωνων της Μακεδονίας είχε ελληνική εθνική συνείδηση και έμενε πιστή στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Στα έγγραφα του ελληνικού προξενείου Θεσσαλονίκης περιλαμβάνονται έγγραφες διαμαρτυρίες για την προσιλητιστική δράση των λαζαριστών. Οι λαζαριστές, αγαπητοί ακροτές, πρέπει να πούμε ότι ήταν μοναχοί του τάγματος του Αγίου Βικεντίου που ονομάζονταν λαζαριστές από την έδρα τους στον ναό του Αγίου Λαζάρου στο Παρίσι. Από εκεί ήταν, πήραν το όνομα και τους βρίσκουμε σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, βέβαια κυρίως στην Θεσσαλονίκη εγκαταστημένους. Σε έγγραφα λοιπόν του ελληνικού προξενείου, σε επιστολές και σε άρθρα εφημερίδων της εποχής για την καθολική προπαγάνδα στην περιοχή, σε επιστολές και τηλεγραφήματα των κατατόπους αρχιερατικών επιτρόπων συναντάμε αυτές τις να αναφέρουν οι λαζαριστές ότι πρωταγωνιστούσαν στην προσελτιστική δράση. Από τα έγγραφα αυτά πληροφορούμαστε ότι η Παπική Εκκλησία χρησιμοποιεί την Ουνία για να παραπλανήσει τους απλοϊκούς Ορθοδόξους, προσπαθεί να αποκτήσει οπαδούς με οικονομικές παροχές στους οικονομικά ασθενέστερους και όταν συναντούσε δυσκολίες από τις τουρκικές αρχές τότε ζητούσε και τη βοήθεια των καθολικών προξενείων της Θεσσαλονίκης. Από τα ίδια αυτά τα έγγραφα προκύπτει επίσης αδιάσυστα η εχθρική στάση της Καθολικής Εκκλησίας και ο ανθεληνικός χαρακτήρας, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, απέναντι του Ελληνισμού και της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, αφού προσπαθούσε να αποσπάσει μέλη της, γινόταν σύμμαχος πολλές φορές της βουλγαρικής προπαγάνδας και δεν έβλεπε ποτέ με καλό μάτι την απελευθέρωση περιοχών της Μακεδονίας από την Ελλάδα. Θεωρούν οι καθολικοί και ονομάζουν τους σλαβόφωνους κατοίκους ευρύτερα της Μακεδονίας ως Βουλγάρους. Πρόκειται για ισχυρισμό, όπως καταλαβαίνετε, αυθαίρετο και αναλυθή, με τον οποίο επαναλαμβάνονται όλα εκείνα τα κακόβουλα, οι κακόβουλες διακηρύξεις της Βουλγαρικής Εξαρχίας ότι κάθε σλαβόφωνος της Μακεδονίας ήταν και Βούλγαρος. Κι ας ήταν αυτοί οι σλαβόφωνοι λεγόμενοι, τις περισσότερες φορές οι καλύτεροι Έλληνες. Η πρώτη περίοδος διείσδυσης του κινήματος των Ουνιτών, της Ουνίας δηλαδή, αρχίζει από το 1861, όπως είπαμε, προς το σλαβόφωνο στοιχείο της περιοχής του Κιλκής. Τα αίτια της μη εξαπλώσεως της Ουνίας ευρύτερα στη Μακεδονία και της συρρυκνώσεως της στα κατοπινά χρόνια ήταν η αντίδραση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η κολλησιεργία που προέβαλαν κατά καιρούς οι Τούρκοι με τον Γενικό Διοικητή της Θεσσαλονίκης τον Χουσνί Πασά και η πολιτική επιρροή της Ρωσίας, η οποία δεν μπορούσε να ανεχθεί την γαλλική επιρροή στην περιοχή. Περί το 1886 οι καθολικές κοινότητες από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το μοναστήρι αριθμούσαν περί τα 30.000 περίπου άτομα, ενώ ο Ζώτος Μολωσσός, ένας υπηρώτης δάσκαλος και

Σιριζέ παρεμπόδιζε το Οικουμενικό Πατριαρχείο την εισαγωγή της σλαβικής ή βουλγαρικής γλώσσας στις εκκλησίες και στα σχολεία των κοινοτήτων τους. Αυτά ακριβώς τα αιτήματα ανέλαβε να ικανοποιήσει η καθολική προπαγάνδα, αν και γνώριζε ότι οι δυσαρεστημένοι αυτοί πρόβαλαν την προσχώρησή τους στην Ουνία ως στρατήγημα προς εξαναγκασμό του Πατριαρχείου να ικανοποιήσει τα παραπάνω αιτήματα και ότι σε κάποια δεδομένη στιγμή θα επανασυνδέονταν με την Εξαρχία. Βασικές πληροφορίες τώρα, βασική πηγή των πληροφοριών για όλα αυτά τα φαινόμενα και τα γεγονότα αποτελεί ένα χρονικό, ένα έντυπο περιοδικό, το Αναλές, που σημαίνει χρονικά, που εξεδίδεται το περιοδικό αυτό επί σειράν ετών από τους μοναχούς του τάγματος του Αγίου Βικεντίου, τους Λαζαριστές της Θεσσαλονίκης. Στο περιοδικό Αναλές, χρονικά δηλαδή, περιγράφεται ο χαρακτήρας του ουνητικού κινήματος, σε ποιες ομάδες πληθυσμού απευθυνόταν και με ποιον τρόπο προσπαθούσε να επωφεληθεί από την σχισματική κίνηση της Βουλγαρικής Εκκλησίας, η οποία διέσπασε και δίχασε τους γηγενείς Μακεδόνες σε αλληλοσπαρασόμενους πατριαρχικούς και σχισματικούς ή εξαρχικούς Μακεδόνες. Εξαρχικοί χαρακτηρίζονταν, όπως το είπαμε σε άλλη εκπομπή μας, χαρακτηρίζονταν όσοι αναγνώριζαν τη Βουλγαρική Εξαρχική Εκκλησία αντί του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Από το Πάσχα του 1860 έπαψαν να μνημονεύουν τον Πατριάρχη, ακολουθώντας την σχισματική κίνηση των Βουλγάρων Ορθοδόξων. Το σχίσμα το νομιμοποίησε ο Σουλτάνος με διάταγμά του στις 12 Μαρτίου του 1870 και δύο χρόνια αργότερα, το 1872, επεμβήθηκε αφορισμός, όπως είπαμε, από τους εξαρχικούς προς τον Πατριάρχη. Από τις εκθέσεις στην έκδοση του περιοδικού Αναλές πληροφορούμαστε ότι ο καθολικισμός και η ένωση με τη Ρώμη ήταν θέμα θρησκευτικής συνειδήσεως για τους κατοίκους της περιοχής και μια μορφή απελευθερώσεως από τον Οθωμανικό ζυγό, και ότι το καθολικό ουνητικό κίνημα με αφετηρία την περιοχή του Κιλκής, όπου από το 1859 είχε οργανωθεί από τους Λαζαριστές της Θεσσαλονίκης ως θρησκευτικό κίνημα των Ορθοδόξων Βουλγάρων, εμφανίστηκε λίγα χρόνια αργότερα, το 1861, και στην περιοχή των Γιαννιτσών ως βουλγαρόφωνο ενωτικό κίνημα. Κατά τους μοναχούς Λαζαριστές, ως γενεσιουργά αίτια της απομάκρυνσης αυτών των πληθυσμών από την Ορθόδοξη Εκκλησία και της στροφής τους προς την έδρα της Ρώμης, ήταν η σύγκρουση των βουλγαρικών πληθυσμών προς το ανώτερο Ορθόδοξο κλήρο. Ο ανώτερος Ορθόδοξος κλήρος, κατά τις απόψεις των Λαζαριστών πάντα, υποτιμούσε τη βουλγαρική, εθνική, πολιτιστική και γλωσσική κληρονομιά, τους κατέστρεψε εθνικά και ιστορικά τους κοιμήλια και επέβαλε την ελληνική γλώσσα εις βάρος της βουλγαρικής στο λειτουργικό τυπικό. Πάντα σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των χρονικών, των Αναλές, η εθνική και θρησκευτική καταπίεση του ανώτερου εκκλησιαστικού ελληνικού κλήρου προς τους βουλγαρόφωνους δημιούργησε σφοδρές συγκρούσεις, δημιούργησε εντάσεις και σύντομα οδήγησε τους τελευταίους στην απομάκρυνση από την Ορθόδοξη Εκκλησία και την προσέγγιση τους προς την Αγία Έδρα της Ρώμης. Έτσι σχηματίστηκαν οι κυριότεροι πυρήνες του κινήματος της Ουνίας προς την Καθολική Εκκλησία στο Κιλκής και τη Δοϊράνη από το έτος 1859, στα Γιαννιτσά από το 1861, στην Έδεσα από το 1862 και στη συνέχεια

0: Συνέχεια στα κείμενα Θεσσαλονίκης και στο μοναστήρι. Τα σημερινά μπίτολα των Σκοπίων. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων κατοίκων των διαφόρων αυτών περιοχών έπρεπε να υπογράφονται τουλάχιστον από 50 ετούντες, όπου θα δήλωναν ότι δεν αναγνωρίζουν την Εκκλησία του Πατριαρχείου αλλά την Καθολική. Στις ίδιες αυτές εκθέσεις των χρονικών αναφέρεται ότι το έτος 1861 ολόκληρη η εκκλησιαστική επαρχία των Βοδενών, Έδεσα δηλαδή, απευθύνθηκε στην πύλη προκειμένου να έχουν καθολικό ενωτικό επίσκοπο. Στην πραγματικότητα, αγαπητοί ακροατές, στην επαρχία Βοδενών της Έδεσας όχι ενωτικός επίσκοπος αλλά ούτε ένας ενωτικός πιστός δεν βρήκε στέγη. Κατά τα ίδια τα χρονικά ακολούθησαν μαζικές εκδηλώσεις του Ουνητικού Κινήματος στη Θεσσαλονίκη, στο χωριό Γιουντζιλάρ, είναι τα σημερινά Κείμηνα, με σπουδαιότερη αυτή την κίνηση που έγινε στο μοναστήρι το έτος 1864 και σε 20 χωριά της περιοχής με 6.000 περίπου πιστούς. Για να σοβαρευτούμε τώρα και να αντιπαραθέσουμε συγκριτικά αυτούς τους αριθμούς με την πληθυσμική πραγματικότητα της περιοχής και της εποχής, πρέπει να επικαλεστούμε κάποια στατιστικά στοιχεία, όχι ελληνικά ή βουλγαρικά, αλλά του Οθωμανικού κράτους του έτους 1906 επί Χιλμή Πασά, τον αναφέραμε και άλλες φορές, του Γενικού Επιθεωρητού των Τριών Βιλαετίων, Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου και Κωσόβου. Τα δύο πρώτα βιλαέτια, Θεσσαλονίκης και Μοναστηρίου, οι διοικητικές περιφέρειες δηλαδή, αποτελούσαν την πολυπληθέστερη περιοχή των Βαλκανίων, με δύο περίπου εκατομμύρια πληθυσμό. Το βιλαέτι Θεσσαλονίκης αποτελούνταν από τρία σαντζάκια, σαντζάκια ήταν οι νομαρχίες, των Σερών της Δράμας, Θεσσαλονίκης των Σερών και της Δράμας, τα οποία υποδιαιρούνταν σε 25 καζάδες. Καζάδες ήταν οι επαρχίες. Το βιλαίτι του μοναστηρίου αποτελούνταν από 5 σαντζάκια του μοναστηρίου της Κοριτσάς, του Ελμπασάν, των Σερβίων και της Δίβρης και 22 καζάδες. Η σύνθεση του πληθυσμού κατά θρησκευτικές ενότητες, πάντοτε σύμφωνα με απογραφή που έκανε ο Χιλμή Πασάς της Θεσσαλονίκης, η σύνθεση πόλπων του πληθυσμού στα βιλαίτια Θεσσαλονίκης και μοναστηρίου. Οι χριστιανοί ήταν 1.020.000, από τους οποίους οι 635.000 ήταν Έλληνες και 385.000 ήταν Βούλγαροι. Και μουσουλμάνοι ήταν 967.000. Πρέπει να το πούμε εδώ, το είπαμε σε άλλη εκπομπή, ότι ο Χιλμή Πασάς θεωρούσε ως Έλληνες όσους αναγνώριζαν ως θρησκευτικό ηγέτη τον Οικουμενικό Πατριάρχη, όχι όσους μιλούσαν ελληνικά, όσους αναγνώριζαν ως θρησκευτικό ηγέτη τον Πατριάρχη, και ως Βουλγάρους όσους αναγνώριζαν τη Βουλγαρική Εξαρχική Εκκλησία. Τώρα, το γεγονός ότι σε ένα σύνολο ενός εκατομμυρίου 20.000 Ορθοδόξων Χριστιανών οι μαζικές εκδηλώσεις, όπως γράφονταν, του Καθολικού Ουνητικού Κινήματος με τις 6.000 των πιστών, οι οποίοι μετά το 1865 περιορίστηκαν σε μερικές εκατοντάδες, νομίζω δεν μπορεί να προβάλλεται ως φαινόμενο αξιόλογο και εντυπωσιακό. Κατά το χρονικό διάστημα 1860 έως 1865, το οποίο θεωρείται ως χρόνος ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην ανάπτυξη και την επικράτηση του καθολικού ουνητικού κινήματος, οι λαζαριστές θεωρούν ότι οι διωγμοί και οι κατατρεγμοί που εφαρμόστηκαν εναντίον τους ήταν πρωτοφανείς. Λένε λοιπόν, ο Ορθόδοξος Πατριάρχης αφόρησε τον πληθυσμό που στράφηκε προς τον καθολικισμό. Στην πραγματικότητα, ο Πατριάρχης αφόρησε το έτος 1872 τη σχισματική Βουλγαρική Εκκλησία. Ένας αφορισμός ο οποίος ήρθε το έτος 1945. Δεύτερη θεωρία των λαζαριστών, ο Τούρκος διοικητής της Θεσσαλονίκης αρνιόταν την νομιμοποίηση αιτημάτων τους. Στην πραγματικότητα, όταν καθολικοί διαφόρων περιοχών υπέβαλαν αναφορές και αιτήματά τους με 50 τουλάχιστον υπογραφές, τους επέτρεπε και ναό να κτίσουν και αντιπρόσωπό τους να έχουν στον τοπικό δήμο. Τρίτη θεωρία των λαζαριστών, ιερείς και πιστοί του καθολικού ενωτικού κινήματος υπέστησαν δοκιμασίες και δημόσιες ταπεινώσεις, όπως απαγόρευση να αντλούν νερό από δημόσιες βρύσες, να μην θάβονται οι νεκροί τους σε κημητήρια Ορθοδόξων, να μην αναγνωρίζονται τα ιδιωτικά τους συμβόλαια κλπ. Και άλλα και άλλα. Πρόκειται περί υπερβολών ή μεμονωμένων ίσως περιπτώσεων φανατισμού, αφού στην ίδια την έκθεση αναφέρονται περιπτώσεις όπου Ορθόδοξοι βοήθησαν στο έργο των αδελφών του Ελέους, ακόμα και στο χτίσιμο του νοσοκομείου των Ουνιτών, του καθολικού ναού, ειδικά στα Γιάννητσα, όπου υπήρχε η κίνηση πολύ έντονη. Εκεί είχε αναγερθεί νοσοκομείο των Ουνιτών, καθολικός ναός κλπ. Και βοήθησαν στο έργο και Ορθόδοξοι τους καθολικούς. Σήμερα η κίνηση των ελληνορύθμων καθολικών, όπως λέγονται, είναι πλέον οι κοινότητες τους ολιγάριθμες, υπάρχουν στα Γιάννητσα και στο γειτονικό Μιλότοπο που έχουν δικούς τους ναούς. Αυτά έτσι εν ολίγης, αγαπητοί ακροατές, για την προσπάθεια εκκαθολικισμού και εξουνιτισμού του πληθυσμού της Μακεδονίας από τα μέσα του 19ου αιώνα. Μια προσπάθεια η οποία κατατρομοκράτησε, καταθορύβησε την περιοχή και την εποχή, αλλά δεν απέφερε τα αναμενόμενα.
1: Κύριε Παπαλαζάρου, νομίζω έκανε πολύ κακό Ιουνία, περισσότερο κακό από τους μουσουλμάνους ή τους βουλγάρους.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό, αδερφή Αγγελική, γιατί είπαμε τους μουσουλμάνους μπορούσε κανείς να τους πολεμήσει με τα ίδια όπλα, εδώ όμως με την Ιουνία χρησιμοποίησαν πολλές μεθόδους και μεθόδους ύπουλες, γι' αυτό πολύ ορθά τους είχε ονομάσει ο Πατριάρχης τότε ως προβατόσχημους λύκους κλπ.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαλαζαρού, είναι και πολύ χρήσιμα και αυτά να τα γνωρίζουμε, γιατί ο κίνδυνος υπάρχει μέχρι και σήμερα. Και ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντησή μας. Να είστε καλά μέχρι τότε και εσείς, κύριε Παπαλαζάρου, και όλοι οι φίλοι ακροατές.
0: Πάρα πολύ όλους σας.
1: Να είστε καλά. Χαίρετε.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Πανοράματος. Έναρξη Ιεραποστολικού Κατηχητικού Έργου. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πανοράματος θα πραγματοποιηθεί αγιασμός για την αρχή του κατηχητικού έργου και η πρώτη ομιλία. Ομιλητής θα είναι ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νεκτάριος Μουλατσιώτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάροφ, Τρικόρφου Δωρίδος.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται. Η ζωή σου.
1: Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
3: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
4: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.

Θεσσαλονίκη. Η Σαλονίκη που σβήνε με του καιρού το διάβα, καντήλι που τρεμόφω το γυαλάδι λαχταρά, από βραδύς κοιμήθηκε δυστυχισμένη σκλάβα και την αυγούλα εξύπνησε αρχόντισσα κυρά.

την άβλεπε στον ύπνο της. Τι να ήταν το όνειρό της? Τον Άι Δημήτρη έβλεπε στο άτι του γοργό, προβολώντας έκραζε με τη φωνή της νιώτης. Άνοιξε πόρτα της σκλαβιάς, η λευτεριά είμαι εγώ. Κι άνοιξε πόρτα ορθάνυχτη μπροστά στον καβαλάρι και μπήκε εκείνος και έλαμψε σαν τον Αυγερινό. Κυψώνοντας και παίζοντας τα στραφτερό κοντάρι, έδειξε με το δάχτυλο του Ολύμπου το βουνό.

και έστρεψε εκεί τα μάτια της η σκλάβα η πονεμένη και αγνάντεψα στραπόλαμπρη του Ολύμπου η κορυφή. Κι είδα πτυράχη στην πλαγιά γοργά να κατεβαίνει η όμορφη πεντάμορφη του ήλιου η αδερφή. Η κόμη της ανέμιζε η τιά χρυσοκλονάτη, τα στήθη της χιονόλευκα, τα μάτια γαλανά. Στο χέρι της τη φλογερή γυμνή ρομφαία εκράτη και ολόχρυσαν τη φέγγιζαν τα πόμακρα βουνά.

Κατέφυγε και διάβηκε τη διάπλατη την πόρτα η όμορφη πεντάμορφη του ήλιου η αδερφή, κι όπου πατούσε βόδιαζε και τα άνανθα τα χόρτα, ρόδα και κρίνους άνθιζαν σε κάθε τη στροφή. Κι έπεσε σκλάβα ταπεινά μπρος στην ωραία Παρθένα, γονατισμένη, αμίλητη, σκυμμένη, ντροπαλή. Και εκείνη την ανάγειρε με χέρια ανδριωμένα και την εσφιχταγκάλιασε ματέλειο το φιλί. Και τη στιγμή που εσμίγανε για το φιλί τα χείλια, έπεσαν, βροντοκούπησαν τα σίδερα βαριά, οι αλυσίδες έσπασαν, στο ματαγγέλο χίλια αθόρυτα ετραγούδησαν το χέρι ελευθεριά.

Η σκλάβα εξύπνησε με μιας, πετιέται από το κρεβάτι. Τα ξαφνιασμένα μάτια της στα κάστρα της κολλά. Όχι, δεν ήταν όνειρο. Να την Παρθένα, να την. Όμορφη, γαλανόλευκη, με το σταυρό ψηλά.

0: ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Η ώρα είναι 12 το μεσημέρι.

0: Νεανικό αρχονταρίκι.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό αρχονταρίκι. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Όταν αγαπητοί μας φίλοι θέλουμε να κάνουμε την προσευχή μας στο σπίτι μας, ψάχνουμε να βρούμε ένα μέρος, έναν τόπο ήσυχο, στον οποίο όμως να υπάρχει τουλάχιστον μία εικόνα. Να ταινίζουμε την εικόνα είτε του Χριστού μας, είτε της Παναγίας μας, είτε κάποιου Αγίου. Και όταν βλέπουμε την εικόνα ενός Αγίου, το μυαλό μας πηγαίνει σε έναν άνθρωπο ο οποίος αγίασε με τη ζωή του, πέρασε ίσως από κάποιο φρικτό μαρτύριο και έτσι ανήλθε στον ουρανό και εκεί ο Θεός του χάρισε το φωτοστέφανο, του άνοιξε τις πόρτες του παραδείσου. Και όλους αυτούς τους Αγίους εμείς τους θεωρούμε κάτι πολύ πολύ υψηλό, πολύ μεγάλο, κάποιους τους οποίους εάν εμείς τους παρακαλέσουμε για ένα θέμα μας, αυτοί έχουν την δύναμη να μας βοηθήσουν. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν υπεράνθρωποι, δεν είχαν κάτι παραπάνω από εμάς, ήταν κοινοί άνθρωποι, αλλά όμως αυτό το οποίο τους έκανε να ξεχωρίζει ήταν η αγάπη τους για τον Θεό, που μπροστά σε αυτήν την αγάπη δεν λύγησαν ποτέ. Θυσίασαν τα πάντα για την αγάπη αυτήν. Άραγε εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να τους ακολουθήσουμε, μπορούμε και εμείς να γίνουμε Άγιοι, μπορούμε και εμείς να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού. Πόσο δύσκολο είναι αυτό και τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι για να επιτύχουν αυτόν τον στόχο. Σήμερα στο νεανικό μας αρχονταρίκι έχουμε 4 εκλεκτά κορίτσια με τα οποία θα συζητήσουμε το θέμα αυτό, εάν μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να γίνουμε Άγιοι, αν αυτό είναι εύκολο ή δύσκολο, αν είναι κατορθωτό ή ακατόρθωτο. Να σας γνωρίσω καταρχάς τα κορίτσια τα οποία είναι σήμερα κοντά μας. Έχουμε μαζί μας τη Ζηνοβία.
1: Χαίρετε, Πάτερ.
0: Χαίρετε, την Ευδοξία.
1: Ευλογείτε, Πάτερ.
0: Ο Κύριος, την Άννα.
2: Την ευχή σας, Πάτερ.
0: Την ευχή του Κυρίου και την Αγγελική.
1: Ευλογείτε, Πάτερ.
0: Ο Κύριος, καλώς ήρθατε, κορίτσια. Νομίζω ότι όλοι μας θα θέλαμε να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, να μπούμε στον Παράδεισο ουσιαστικά, να ζούμε εκεί αιωνίως μέσα στη χαρά του Παραδείσου, κοντά στους άλλους Αγίους και κυρίως κοντά στην Παναγία και τον Χριστό μας. Αλλά πόσο αυτό είναι εύκολο ή δύσκολο, θα το συζητήσουμε σήμερα και να ξέρουμε ότι εάν κάνουμε τον αγώνα μας, τότε σίγουρα ο Θεός δεν θα μας αδικήσει, θα μας δώσει το στεφάνι και αυτό το στεφάνι είναι που όσο το επιζητεί ένας αθλητής να το πάρει κάνοντας για πολύ καιρό προπόνηση, ασκούμενος και αθλούμενος και προσπαθώντας να νικήσει στο αγώνισμα, αν και εμείς ασκηθούμε στη ζωή μας, αν και εμείς προσπαθήσουμε να αγωνιστούμε, σίγουρα ο δικαιοκρίτης Κύριος δεν θα μας αδικήσει, αλλά θα μας δώσει αυτό το στεφάνι. Πόσο όμως δύσκολο είναι αυτό και καταρχάς αν εμείς αισθανόμαστε τους Αγίους κοντά μας, δίπλα μας, αν κάπου υπάρχει τόπος να τους συναντήσουμε.
1: Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Είναι εύκολο να ζούμε από εδώ πέρα σαν να ζούμε στο Παράδεισο, γιατί ακόμη και όταν μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία, μέσα στο ναό, είναι σαν μια εικόνα του Παραδείσου. Βλέπουμε γύρω-γύρω το ναό, υπάρχουν τοιχογραφίες με τους Αγίους μας, όπως θα είναι και στον Παράδεισο. Ακούμε την ψαλμωδία που έτσι δηλαδή ψάλουμε, υμνούμε το Θεό, όπως και στον Παράδεισο το ίδιο κάνουν και οι άγγελοι. Δοξολογούν αγατάπαυστα το Θεό. Φυσικά συμμετέχουμε στα μυστήρια, κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού, άρα παίρνουμε μέσα μας τον ίδιο τον Χριστό και αισθανόμαστε την παρουσία Του. Επομένως, το να βρισκόμαστε μέσα στο ναό είναι σαν να παίρνουμε μια γεύση από το πώς θα είναι να βρισκόμαστε στον Παράδεισο.
0: Είναι όμορφο να είναι κανείς μέσα στο ναό.
1: Ναι, είναι πολύ όμορφο. Γαλινεύει η ψυχή του ανθρώπου μέσα στο ναό, ηρεμεί και αφήνει τα προβλήματά του πίσω και προσεύχεται στο Θεό για να τον βοηθήσει.
0: Είναι συνεπώς ο Ιερός Ναός μια μικρογραφία του Παραδείσου.
3: Ακριβώς, μπαίνεις μέσα και νιώθεις, παίρνεις ας πούμε όπως λέμε μια γεύση για το τι θα ακολουθήσει αν προσπαθήσεις να κάνεις αυτά που μας έχει πει ο Χριστός με την παρουσία του στη γη, αυτά που κήρυτε τα χρόνια που ήταν εδώ. Γιατί ο Χριστός μας τα έχει πει, μας έχει μάθει, όταν ήρθε μας έχει μάθει το πώς να προσευχόμαστε, τι πρέπει να κάνουμε. Έχει πει ας πούμε εντός του όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να ακολουθήσουμε και το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να τις κάνουμε πράξη, να το κάνουμε βίωμα για να βγαίνουν μετά και πιο φυσιολογικά να μας μεταδώσουμε, να μην ζοριζόμαστε, π.χ. να πάμε στην εκκλησία το πρωί, κάποιος δεν ξυπνάει εύκολα π.χ. Όταν όμως το έχει γίνει βίωμα, ασυναίσθητα σηκώνεται και πηγαίνει στην εκκλησία, γιατί συνειδητοποιεί ότι δεν γίνεται να κάνω μια εκκλησιαστική ζωή και να μην είμαι το πρωί στην εκκλησία από νωρίς.
0: Όταν κανείς μπει στην εκκλησία, έτσι όπως είπες, Αγγελική, πολύ ωραία, και δει αυτές τις επιβλητικές εικόνες των Αγίων, τι συναισθήματα δημιουργούνται μέσα του και αυτούς τους ανθρώπους που είναι εκεί, ζωγραφισμένοι πάνω στους τοίχους?
1: Είναι σαν να βλέπει ζωντανούς τους, δηλαδή σαν να αισθάνεται ότι πράγματι δίπλα του είναι αυτοί οι Άγιοι. Εντάξει, είναι και το μέγεθος που σε βοηθάει κάπως εμάς ανθρωπίνους να νιώσουμε ότι αυτοί οι Άγιοι είναι πράγματι δίπλα μας, αλλά και είναι μέσα στο ναό. Έτσι προσευχόμαστε, βλέπουμε τους Αγίους και προσευχόμαστε σε αυτούς τους. Ζητούμε, γιατί λένε ότι οι Άγιοι είναι οι φίλοι του Θεού, τους ζητούμε έτσι πολύ πιο, πώς να το πω, πολύ πιο άμεσα, πολύ πιο εύκολα αυτό που θέλουμε να του ζητήσουμε, για να παρακαλέσουν τον Κύριο πιο εύκολα αυτοί για μας.
0: Και κάνει εντύπωση που οι αγιογράφοι μας αγιογραφούν Αγίους που τους θέλουμε να είναι δίπλα μας. Ας πούμε αγιογραφούν ιατρούς Αγίους, τους Αγίους Αναργύρους,
1: ναι,
0: με τα φάρμακά τους, με όλα αυτά τα ιατρικά εργαλεία τα οποία κάνουν καλά τους πιστούς. Και έτσι και εμείς αισθανόμαστε ότι αυτοί οι Άγιοι, αν τους παρακαλέσουμε, θα μας βοηθήσουν.
3: Ναι, ανθρώπους της εκάστοτε εποχής που έκαναν κάτι για τον άνθρωπο συν την πνευματική τους πορεία. Δηλαδή, οι ιεράρχες π.χ. ήταν άνθρωποι που μεν αφοσιώθηκαν στο Θεό, έγιναν κληρικοί, μετέπειτα επίσκοποι, αλλά δεν ξέχασαν ούτε τον άνθρωπο. Γι' αυτό και έκαναν φιλανθρωπίες, όπως π.χ. ο Άγιος Βασίλειος, που είχε ολόκληρο ίδρυμα, ορφανοτροφείο, γεροκομείο κτλ. Δεν ξέχασαν ούτε τον άνθρωπο, ούτε όμως και την πνευματική τους κατάσταση, που ήταν πολύ πιο ανώτερη από των υπολείπων. Γι' αυτό άφησαν πίσω τους και έγγραφα, έγιναν και επίσκοποι για να καθοδηγούν τον κόσμο που δυσκολευόταν ή ας πούμε δεν ήξερε ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν που κατήχαν κάποια άλλη θέση τους βοήθησαν στη ζωή τους.
0: Είχαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, οι ιεράρχες, αυτό το χάρισμα, το διοικητικό, το ποιμαντικό, το χάρισμα του να γράφουν, το συγγραφικό. Και έτσι με το χάρισμά τους αυτό βοήθησαν τους υπολείπους ανθρώπους.
3: Όλων των εποχών, δηλαδή δεν έμειναν τα έργα τους μόνο για την εποχή που έζησαν τα 50, ας πούμε, 60 χρόνια. Ναι, έμειναν μέχρι σήμερα, δηλαδή έχουμε περάσει 2000 χρόνια και είναι ακόμα και επίκαιρα. Και τα μελετούμε, ναι, και ακόμα μαθαίνουμε καινούργια πράγματα, δεν είναι ότι τα έχουμε εξαντλήσει. Πάντα βρίσκεις καινούριο νόημα όσε φορές και να διαβάζεις το ίδιο κείμενο, γιατί είναι ένα ζωντανό κείμενο, μιλάει για μια ζωντανή πίστη, όχι για κάτι,
1: ναι,
3: περασμένο, παλαιωμένο που τελείωσε.
0: Και αυτοί οι Άγιοι, οι ιεράρχες που ανέφερε σε Ζηνοβία, προσπάθησαν με το χάρισμα αυτό που τους έδωσε ο Θεός να το επαυξήσουν, το χάρισμα αυτό, προς ωφέλεια των ανθρώπων, του πιστού λαού του Θεού. Και έτσι αγίασαν. Αλλά όμως όλοι οι Άγιοι μας ήταν ιεράρχες, ήταν αρχιερείς, ήταν άνθρωποι των γραμμάτων, ή κάποιοι άλλοι αγίασαν με κάποιο διαφορετικό τρόπο?
3: Όχι, ο κάθε άνθρωπος ήταν άνθρωπος όπως είμαστε και εμείς, με πάσα δυναμίες, και ο καθένας στην εποχή όπου κλήθηκε να ομολογήσει, ας πούμε, την πίστη του, το έκανε με διαφορετικό τρόπο και με διαφορετικά μέσα. Ας πούμε, οι ιεράρχες βασανίστηκαν, εκδιώχθηκαν, συκοφαντήθηκαν και όμως παρέμειναν, γιατί δεν ξέχασαν ούτε την αγάπη τους στον Χριστό, ούτε την αγάπη τους στον συνάνθρωπο.
2: Οι ομολογητές, Πάτερ, δεν φτάσανε στο μαρτύριο. Παρ' όλα αυτά ήταν Άγιοι που έχουν ομολογήσει όμως την πίστη τους και την αγάπη τους στο Θεό. Και γι' αυτό τους βλέπουμε κυρίως στην οικονομαχία. Πιο γνωστοί ήταν ο Όσιος Θεόφιλος ομολογητής, ήταν ο Άγιος ο Μάξιμος ομολογητής. Ήταν Άγιοι που μπορεί να μην φτάσανε στο μαρτύριο, να μην είναι, παρόλα αυτά έχουν αποδείξει την πίστη τους. Ο κάθε Άγιος έχει πορευθεί με διαφορετικό τρόπο στο βίο του, στη ζωή του, αλλά όλοι είχαν ένα κοινό. είχαν το κοινό της πίστης και της αγάπης του Θεού που το αποδείξαν έμπρακτα και ήταν και παράδειγμα προς τους υπόλοιπους πιστούς.
0: Και πόσο σημαντικό είναι να ομολογεί κανείς την πίστη του? Μόνο και μόνο γι' αυτό ο Θεός θα πάρει κάποιος στο παράδεισο, θα τον βάλει?
1: Ναι, γιατί και ο Κύριος λέει στο Ευαγγέλιο ότι εάν με ομολογήσετε μπροστά στους ανθρώπους, θα σας ομολογήσω και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου.
0: Πολύ ωραία, που σημαίνει αυτό ότι...
1: Θα σωθεί ο άνθρωπος.
0: Ναι, άρα η ομολογία είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Και όπως είπες Άννα πριν, οι ομολογητές κυρίως ήταν οι Άγιοι οι οποίοι μίλησαν για την Ορθοδοξία μας στο θέμα της εικονομαχίας, τότε που πολλοί και ιδίως αυτοκράτορες πολεμούσαν τις εικόνες. Οι ομολογητές είπαν ότι όχι, αυτό δεν είναι ορθόδοξο. Πρέπει να έχουμε τις εικόνες στα σπίτια μας, στις εκκλησίες μας, να τις προσκυνούμε, όχι να τις λατρεύουμε, αλλά προσκυνώντας την εικόνα να προσκυνούμε ουσιαστικά
1: τον ίδιο τον Άγιο.
0: Τον Άγιο που εικονίζει η εικόνα. Ωραία.
1: Πέρα όμως από τους ιεράρχες και τους ομολογητές, έχουμε και άλλες κατηγορίες Αγίων. Που δηλαδή ήταν Άγιοι που διέφεραν μεταξύ τους, όμως είναι και οι Όσοι. Ας πούμε, ξέρουμε τον Όσιο Παΐσιο, τον Αγιορείτη. Ξέρουμε τον Όσιο Αντώνιο, πιο παλιά Άγιοι.
0: Από τους παλιούς.
1: Ναι.
0: Οσίους της πίστεώς μας και τους μεγάλους Αγίους.
1: Ναι, ήταν Άγιοι που έζησαν βίο οσιακό. Δηλαδή έζησαν με παρθενία, με νηστεία, με προσευχή, με κακουχίες του σώματος. Δηλαδή στερήθηκαν ουσιαστικά και έζησαν μια ζωή δύσκολη, να το πούμε έτσι, σκητική, για την αγάπη του Θεού. Φυσικά μπορεί όσοι να είναι και άνθρωποι οι οποίοι, όχι μόνο οι μοναχοί, αλλά και άνθρωποι λαϊκοί να έγιναν όσοι, Άγιοι δηλαδή στην Εκκλησία μας.
0: Όσοι έζησαν οσιακή ζωή,
1: ναι.
0: Εν παρθενία. Αυτή είπες ότι όλοι έζησαν μια ζωή ασκητική, ζωή ίσως και μακριά από τον κόσμο, σε κάποιο μοναστήρι, σε κάποιο ασκητήριο. Για ποιο λόγο έζησαν αυτή τη ζωή? Θέλει ο Θεός να ταλαιπωρούμαστε? Θέλει ο Θεός να στερούμαστε?
1: Όχι, ο Θεός δεν το θέλει. Εμείς το θέλουμε. Εμείς το έχουμε ανάγκη να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, εμείς βλέπουμε τον εαυτό μας πόσο χάλια είμαστε και προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Και αυτά γίνονται με διάφορα μέσα. Και οι πατέρες μας έχουν πει διαχρονικά, ας πούμε, με το να ταπεινώσεις το σώμα σου, με την νηστεία, με την αγρυπνία, με την άσκηση. Έτσι, ουσιαστικά ταπεινώνεις, μειώνεις και τα πάθη σου, πολεμάς και τα πάθη σου. Και φυσικά βλέπει αυτή τη θυσία σου ο Θεός και επεμβαίνει και σε βοηθάει στην προσπάθειά σου. Επομένως, δεν είναι ότι ο Θεός ζητάει από εμάς μια δύσκολη ζωή με άσκηση. Αλλά εμείς νιώθουμε αυτή την ανάγκη να ζήσουμε έτσι για το Θεό και από την αγάπη μας δηλαδή για το Θεό θέλουμε να στερηθούμε και να κάνουμε κάτι παραπάνω γι' αυτόν.
0: Αυτοί οι άνθρωποι συνεπώς με τον τρόπο αυτόν ζωής που διάλεξαν έδειξαν την αγάπη τους για το Θεό.
1: Και για τον άνθρωπο φυσικά.
0: Και για τον άνθρωπο.
1: Θυσιάστηκαν για τον άνθρωπο.
0: Και έτσι ο Θεός τους χάρισε τον παράδεισο.
1: Ναι.
0: Έχουμε όμως και άλλες κατηγορίες Αγίων.
3: Ναι. Οι μάρτυρες πάτερ, οι οποίοι χωρίζονται και σε πολλές κατηγορίες. Είναι οι μάρτυρες που
0: να πούμε καταρχάς τι σημαίνει μάρτυρας, ποιος είναι ο μάρτυρας?
3: Είναι ο Άγιος ο οποίος ξεκινάει από την ομολογία και καταλήγει στο μαρτύριο.
0: Να δώσει την ζωή του δηλαδή για τον Χριστό.
3: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
3: Ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Γεώργιος είναι οι μεγάλοι μάρτυρες στα πρώτα χρόνια. Υπάρχουν οι νεομάρτυρες όπως ο Άγιος Γεώργιος ο Ενιονίνης.
0: Γιατί λέγονται νεομάρτυρες αυτοί, ήταν μικροί σε ηλικία, νέοι σε ηλικία?
3: Είναι, μαρτύρησαν τα τελευταία χρόνια, είναι πιο πρόσφατοι Άγιοι. Οι παιδομάρτυρες όπως οι τρεις κόρες της Αγίας Σοφίας, η Αγία Πίστη, η Αγία Αγάπη και η Αγία Ελπίδα, που αυτοί οι Άγιοι μας δείχνουν ότι με την αγάπη του Χριστού, όταν έχουμε αγάπη για τον Χριστό, δεν πρέπει να φοβόμαστε τίποτα. Μας δίνει τέτοια δύναμη ο Θεός που το οποιοδήποτε εμπόδιο και την οποιαδήποτε απειλή, ακόμα και αν αυτό είναι η ζωή μας, μπορούμε να το ξεπεράσουμε.
0: Συνεπώς στην κατηγορία αυτή των μαρτύρων, όπως ανέφερες Ευδοξία, υπάρχουν πολλές και τάξεις ανθρώπων, και ηλικίες, ανέφερε στους παιδομάρτυρες, μικρά παιδάκια που μαρτύρησαν. Υπάρχουν και μάρτυρες σε μεγάλη ηλικία που μαρτύρησαν, όπως ο Άγιος Χαράλαμπος. Είχε περάσει 100 χρόνια και μαρτύρησε. Άρα δεν στην τάξη αυτή των μαρτύρων υπάρχουν πολλές τάξεις ανθρώπων είτε πλούσιοι είτε φτωχοί, είτε επιστήμονες είτε απλοί άνθρωποι, είτε μεγάλοι είτε μικροί, που όμως μαρτύρησαν για τον Χριστό, έδωσαν τη ζωή τους. Και αυτό το μαρτύριο, αυτό το αίμα που έχυσαν, τους έκανε να μπουν στον Παράδεισο και μάλιστα αμέσως. Οι Άγιοι Μάρτυρες, όποιοι και να είναι η προηγούμενη ζωή τους, από τη στιγμή που μαρτύρησαν, αυτό το αίμα ξεπλένει κάθε αμαρτία και εισέρχονται στον Παράδεισο. Είπαμε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλές κατηγορίες Αγίων. Αναφέρεται χαρακτηριστικά τους ιεράρχες, τους ομολογητές, τους μάρτυρες, τους οσίους και άλλες κατηγορίες υπάρχουν. Αυτές όμως όλες οι κατηγορίες των Αγίων μήπως έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, δηλαδή ο Θεός τι είδε από τους ανθρώπους αυτούς και τους έβαλε μέσα στον Παράδεισο? Οι κατηγορίες είναι πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους, έχουν όμως κοινά χαρακτηριστικά οι Άγιοι.
3: Σίγουρα έχουν, όπως είχαμε πει, την αγάπη στο Θεό. Γιατί αν δεν αγαπούσαν το Θεό τόσο πολύ, δεν θα δεχόντουσαν να πεθάνουν, πόσο μάλλον και μαρτυρικά. Π.χ. κάποιοι βία Αγίων μας σοκάρουν με την φρικαλαιότητα που περιγράφονται τα βασανιστήριά τους. Αν κάποιος άνθρωπος βίωνε κάτι τέτοιο και δεν αγαπούσε σε βάθος τον Θεό, δεν, και την πίστη του σε αυτό, δεν θα δεχόταν στο ελάχιστο τόσο πόνο, πόσο μάλλον και να φτάσει στο σημείο να πεθάνει γι' αυτό. Θα παραδιδόταν, ας πούμε, στην αρχή του μαρτύριου θα λέει, εντάξει, σταματάω να πιστεύω, θα θυσιάσω στα είδωλα, ή και αργότερα επί τουρκοκρατίας, ας πούμε, που τους πρόσταζαν διάφορα οι Οθωμανοί.
0: Αυτό το έδειξαν οι μάρτυρες. Ένας όσιος όμως ή ένας ιεράρχης πώς έδειξε την αγάπη του για το Θεό?
3: Με το να υπομένει όλα αυτά που του συνέβησαν, ας πούμε, τις συκοφαντίες. Το να σε συκοφαντεί κάποιος είναι το χειρότερο, γιατί λέει ψέματα για σένα και σε διαβάλλει. Οπότε το να υπομένεις όλα αυτά και να βλέπεις ότι άνθρωποι που θεωρητικά σε αγαπούσαν σε αποστρέφονται τώρα γιατί μαθαίνουν για σένα ψέματα και είναι, όπως είπα, ψέματα, είναι αδικίες, δηλαδή δεν υφίστανται σαν κατηγορία, σε πληγώνει αυτό μέσα σου. Οπότε σε κάνει να θέλεις, ας πούμε, να βγεις, να φωνάξεις ότι είσαι αθώος, αλλά όμως αυτοί οι άνθρωποι το υπέμειναν, είπανε ας γίνει όπως είναι το θέλημα του Θεού, αν πρέπει να υπομείνω θα το υπομείνω.
1: Όπως ο Άγιος Νεκτάριος.
3: Όπως ο Άγιος Νεκτάριος, που είναι Άγιος του 20ου αιώνα, είναι πρόσφατος χρονολογικά, ας πούμε.
0: Είπες για την αγάπη για το Θεό, και ήταν ένα κοινό χαρακτηριστικό.
3: Ναι. Είναι η αγάπη στο Θεό και είναι και η αγάπη στον συνάνθρωπο, γιατί συνήθως οι δυσκολίες, ας πούμε, στη ζωή έρχονται και από τον συνάνθρωπο. Όπως, ας πούμε, οι Άγιοι που έχουν συκοφαντηθήκαν από τους συνανθρώπους τους, από ανθρώπους, μάλιστα συναδέλφους, ας πούμε. Ήταν άλλοι άνθρωποι της Εκκλησίας που τους συκοφάντησαν, δεν ήταν απλώς λαός, όπως στο παράδειγμα του Αγίου Νεκταρίου. Και παρόλα αυτά έμειναν στον αγαπάν τον συνάνθρωπο να συγχωρούν. Πολύ σημαντικό συγχώρηση, γιατί εμείς, ας πούμε, σαν άνθρωποι του σήμερα, δύσκολα θα συγχωρούσαμε κάποιον που λέει ψέματα για μας.
1: Αλλά και στο βίο του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτη βλέπουμε ότι αγαπούσε τόσο πολύ τους ανθρώπους που θυσιαζόταν ολόκληρος για αυτούς. Δηλαδή, αφού του αγάπησε ολοκληρωτικά το Θεό, μετά η αγάπη του ξεχύλιζε και πήγαινε και στους υπόλοιπους ανθρώπους. Δηλαδή, παρόλο που πονούσε, που είχε καρκίνο, που είχε πάρα πολλά προβλήματα, που φυσικά με την άσκησή του και όλα αυτά, παρόλα αυτά ο Άγιος Παϊσίος διδόταν ολόκληρο στους ανθρώπους. Και από το πρωί μέχρι το βράδυ τους δεχόταν και άκουγε τα προβλήματά τους, τους βοηθούσε. Δηλαδή αυτό ήταν μια θυσία πάρα πολύ μεγάλη που φαίνεται η αγάπη που είχε ο Άγιος και έχουν όλοι οι Άγιοι προς τον άνθρωπο.
2: Και η ελεημοσύνη. Αν παρατηρήσουμε ότι ταυτόχρονα με την αγάπη τους στο Θεό, στο συνάνθρωπο, τη θυσία που θυσιάζονταν για τους ανθρώπους και το Θεό, ήταν και ελεήμονες άνθρωποι. Όπως λέει και ο Θεός, ο Χριστός μας, αν έχεις δύο χιτώνες, δίνεις τον έναν.
0: Και αυτό το έκαναν πράξη οι Άγιοι μας.
1: Και τον ίδιο τους τον εαυτό έδιναν.
0: Ακριβώς, ναι.
4: Και η ομολογία, Πάτερ, ήταν ένα κοινό χαρακτηριστικό μεταξύ όλων των Αγίων.
0: Όλες οι τάξεις των Αγίων,
4: ναι.
0: Όλοι ομολόγησαν τον Χριστό με τον τρόπο τους, είτε με το στόμα τους, όπως οι ομολογητές και οι μάρτυρες, είτε με τον τρόπο τους, με την ζωή τους. Ναι. Ουσιαστικά ομολόγησαν ότι θέλουν να ζήσουν σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου.
2: Δεν ομολόγησαν μόνο, Πάτερ, σηκώσανε και ένα σταυρό. Ο σταυρός που σηκώσανε η δυσκολία που τους έστειλε ο Θεός, είτε ήταν μικρή είτε ήταν μεγάλη, αναλόγως ό,τι δυσκολία και να τους έδωσε ο Θεός, ήταν για αυτούς η βοήθεια για να ανέβει η ψυχή τους στα ουράνια και να αγιοποιηθούν. Αυτοί οι άνθρωποι αγωνίστηκαν, αντιμετώπισαν δυσκολίες, έτσι πάλεψαν και γι' αυτό αγιοποιήθηκαν.
1: Με πολλή υπομονή, γιατί ήθελε πάρα πολύ υπομονή για να αντέξουν τους μεγάλους θεωρούς που είχαν οι Άγιοι μας.
2: Και έτσι αποδεικνύεται ότι είχαν και πολύ πίστη. Γιατί εμείς οι άνθρωποι σε κάθε δυσκολία κατευθείαν δυσανασχετούμε, στεναχωριόμαστε, γκρινιάζουμε. Όμως αυτοί οι άνθρωποι απέδειξαν ότι ό,τι σταυρό κι αν τους έστειλε ο Θεός, είτε μεγάλο είτε μικρό, τα καταφέρανε και αγωνιστήκανε. Δεν ήτανε λιγόψυχοι όπως εμείς.
0: Συνεπώς, αυτά όλα τα κοινά χαρακτηριστικά που είπατε που είχαν οι Άγιοι, τα οποία αν τα συνοψίσουμε είναι η αγάπη για τον Θεό και τον συνάνθρωπο που μας ανέφερε η Ζηνοβία, η ομολογία πίστεως, που είπε η Ευδοξία, το ότι σήκωσαν το σταυρό τους με υπομονή και με πίστη, που είπες πολύ σωστά Άννα, είναι χαρακτηριστικά τα οποία τα είχαν όλοι οι Άγιοι και αυτά ουσιαστικά τους έκαναν και να αγιάσουν. Αυτά είδε ο Θεός πάνω τους και έτσι τους χάρισε τη Βασιλεία των Ουρανών. Εμείς τώρα οι απλοί άνθρωποι που λέμε ότι θέλουμε να περπατήσουμε στα βήματά τους, μπορούμε. Τώρα μπορεί να μην υπάρχει περίπτωση μαρτυρίου, αν και ακούμε σε πολλά άλλα κράτη που ομολογεί κάποιος την πίστη του, είναι χριστιανός, όχι μόνο διώξεις υφίσταται αλλά και μαρτύριο. Αλλά στην πατρίδα μας τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να πει ότι είναι χριστιανός και να του πάρει ο άλλος το κεφάλι. Υπάρχει περίπτωση όμως να αγιάσει κάποιος άνθρωπος, εμείς
1: ναι.
0: Όλοι.
1: Ναι, φυσικά μπορούμε να γίνουμε άγιοι και μάλιστα και στο Ευαγγέλιο λέει «Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί». Μπορούμε να γίνουμε άγιοι αν προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτά που κάναν και οι ίδιοι οι άγιοι που έχουμε ως πρότυπα. Ας πούμε, να αγαπάμε τον Θεό και τον συνάνθρωπο, όπως είπαμε, και εμείς. Να τηρούμε τις εντολές του Θεού. Γιατί και μέσα στο Ευαγγέλιο λέει ότι εάν αγαπάτε με τα εντολάς τα σε εμάς τηρήσατε. Και τις εντολές φυσικά πάλι δεν τις τηρούμε επειδή ο Θεός θέλει να τηρήσουμε τις εντολές. Όχι, εμείς άμα τις τηρήσουμε θα σωθούμε. Δηλαδή μια μαμά λέει στο παιδί της πρόσεχε, όχι επειδή θέλει να το διατάξει, να το επιβάλλει κάτι, αλλά αν το παιδί πάει και βάλει το χέρι του στην πρίζα, θα πάθει ηλεκτροπληξία. Δηλαδή είναι ένα φρένο για μας οι εντολές και αν τις τηρούμε θα σωθούμε.
0: Πες μου και ένα παράδειγμα για σένα. Θες να λες ότι αγαπάω το Θεό. Αυτό πώς το δείχνεις εσύ στην πράξη?
1: Αρχικά πρέπει σίγουρα να πηγαίνω στην εκκλησία, δηλαδή να ακολουθώ τη λατρευτική ζωή της εκκλησίας, να κοινωνώ σώμα και με Χριστού κάθε Κυριακή, να πηγαίνω στην εκκλησία και να κοινωνάω, να εξομολογούμε. Φυσικά και αυτό που επανατηρούμε τις εντολές, να αγαπάμε το Θεό και τους ανθρώπους, να μην κατακρίνουμε.
0: Αυτή την αγάπη για το συνάνθρωπο που μας ανέφερες πολύ ωραία, Αγγελική, πες μου εσύ Άννα, πώς εσύ την κάνεις πράξη, πώς προσπαθείς να δείξεις την αγάπη για τον συνάνθρωπο την οποία ανέδειξαν όλοι οι Άγιοι μας?
2: Στην καθημερινότητά μας να βοηθάμε τους ανθρώπους όπου μπορούμε, όσο μπορούμε, όχι απλά να μην κάνουμε κακό αλλά να κάνουμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε, να βοηθάμε τους ανθρώπους όπου μας χρειάζονται, είτε ελεημοσύνες όπως είπαμε και πριν, οτιδήποτε, να μπορέσουμε να στηρίξουμε. Αυτό είναι η αγάπη μας στον συνάνθρωπο που εμπεριέχει έμεσα και την αγάπη μας προς το Θεό.
3: Τη σήμερα ημέρα να προσθέσω σε αυτό που είπατε Πάτερ για το μαρτύριο. Μπορεί να μην είναι κάποιο μαρτύριο που αφορά το σώμα μας, να μας, όπως είπατε, να μας πάρουν το κεφάλι, αλλά είναι συνειδησιακό. Δηλαδή μπαίνουμε συνέχεια στο πειρασμό για το αν θα κάνουμε το σωστό και βαλόμαστε στη συνείδηση για το αν πρέπει να ακολουθούμε τους νόμους του Θεού ή την κοινωνική νόρμα, ας πούμε, και πρέπει να απέχουμε από τον κόσμο. Οπότε πάλι κάπως μαρτυρούμε μεν,

0: νοοτροπία μας.
1: Μάλιστα. Και τελειώνοντας, να πούμε και για το τελευταίο χαρακτηριστικό των Αγίων, που είναι ότι σήκωσαν το σταυρό τους με υπομονή και με πίστη. Εμείς πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Γιατί πολλές φορές λέμε ο σταυρός που σηκώνει είναι πολύ μεγάλος, δεν θέλω, δεν μπορώ, να μου δώσει ο Θεός κάποιον άλλο σταυρό, αυτός είναι για μένα υπέρβαρος.
0: Ναι, πολύ προσευχή Πάτερ και εμπιστοσύνη στο Θεό, γιατί εκείνος ξέρει πόσο μπορούμε να αντέξουμε. Άρα εφόσον έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό και κάνοντας προσευχή και αγώνα, τότε μπορούμε να σηκώσουμε το σταυρό που θα μας δώσει.
2: Να δεχόμαστε τις δυσκολίες χωρίς να γκρινιάζουμε, χωρίς να θυμώνουμε, να δημιουργούνται διενέξεις. Θα πρέπει ό,τι μας στέλνει ο Θεός, γιατί εκείνος κάτι ξέρει καλύτερα, ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς, είναι ο δημιουργός μας, και ό,τι και αν κάνει, ακόμα και αν φαίνεται δύσκολο, είναι σίγουρα από αγάπη και αποσκοπεί σε κάτι πολύ ανώτερο που εμείς δεν μπορούμε να αντιληφθούμε στα ανθρωπινά μας. Οπότε ό,τι μας έρχεται στη ζωή μας θα πρέπει να το αποδεχόμαστε και να μην γκρινιάζουμε, να μην παραπονιόμαστε. Στην προσευχή μας να βοηθάμε, να μας βοηθάει, να μας δίνει δύναμη και πίστη. Αλλά θα πρέπει καρτερικά να υπομείνουμε ό,τι δυσκολία και να μας έχει δώσει.
3: Να κοιτάμε και λίγο γύρω μας, γιατί σίγουρα πάντα θα βρούμε κάτι πιο δύσκολο από αυτό που περνάμε εμείς. Αν έχουμε άγχος π.χ. για τις εξετάσεις, κάποιος άλλος μπορεί να μένει χωρίς δουλειά την ίδια στιγμή που εμείς σκεφτόμαστε ως βουνό το διάβασμα.
0: Ναι.
3: Κάποιος να μην έχει να συντηρήσει την οικογένειά του, να έχει χάσει κάποιον δικό του άνθρωπο και να κλονίζεται, ή ακόμα χειρότερα να έχει προκαλέσει κάποιο τύχημα και να νιώθει το βάρος πάνω του. Είναι πάρα πολλά τα
0: πολύ
3: διαδοχικά βήματα που μπορεί να είναι πιο μπροστά από εμάς και εμείς να φαινόμαστε μικρότεροι.
1: Συνεπώς, παιδιά, καταλήγουμε ότι αν εμείς οι άνθρωποι θέλουμε, μπορούμε, και αγάπη να έχουμε και για το Θεό και για τον συνάνθρωπο, και την πίστη μας να ομολογούμε και το σταυρό μας να σηκώνουμε με πίστη και υπομονή. Αρκεί, όπως είπαμε, να το θέλουμε. Να θέλουμε να ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, και τότε ο Θεός θα μας τοποθετήσει κοντά σε όλους αυτούς τους Αγίους, τη χωρία τη μεγάλη των Αγίων. Γι' αυτό ζούμε, αυτός είναι ο προορισμός μας, όπως είπες πολύ σωστά, Αγγελική, αυτό θέλει ο Θεός μας, Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί. Μακάρι αυτό να το επιτύχουμε όλοι μας. Να σας ευχαριστήσω, παιδιά, που ήρθατε σήμερα στην παρέα μας εδώ στο νεανικό μας Αρχονταρίκι, όπως και εσάς τους αγαπητούς τηλεθεατές που παραμείνατε κοντά μας. Να ευχηθώ να γίνει αυτή η ευχή, η προτροπή του Θεού να γίνουμε Άγιοι, να γίνει για όλους μας πράξη. Μακάρι όλοι μας, όταν φύγουμε από τη ζωή αυτήν, να πάμε στον ουρανό, κοντά στο Θεό, κοντά στην Παναγία, κοντά στους Αγίους μας, και να ζούμε εκεί στη μακαριότητα του Παραδείσου. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, να σας έχει ο Θεός όλους καλά. Χαίρετε.

0: ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παλμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
0: Τα γεγονότα εκτυλίσσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
1: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν, δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
3: Φίλε μας, άκουσε μια φωνή. Φωνή αληθινή. Φωνή στοργική που απευθύνεται σε σένα. Απάλαξε, σε παρακαλούμε, τους δέκτες σου από τα μύρια παράσιτα που μόνον σύγχυση φέρνουν, που μόνο τρικυμίες σου προκαλούν, και άκουσε την.
4: Σε περιμένω, εσένα που με γνωρίζεις από μικρό παιδί και εσένα που δεν ήρθες ακόμα κοντά μου. Σε περιμένω φέτος, θα μιλήσουμε για εκείνα που αγαπάς και για εκείνα που σε προβληματίζουν. Σε περιμένω με τους εφηβικούς οραματισμούς, τις υπαρξιακές αγωνίες, τους δισταγμούς, τις αμφιβολίες σου. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα. Θα μου λες και θα ακούω με σεβασμό κάθε στοχασμό σου και μαζί θα φουγκραστούμε τις ανάγκες των καιρών. Σήμερα στον αιώνα των πολλών οδηγών σε περιμένω στο απέριτο σχολείο του οδηγού για να κρατήσω το χέρι σου στο δρόμο της ζωής. Μάθημά μου για να ζητήσεις, ο προορισμός σου, η αλήθεια. Σε περιμένω. Μη λησμονήσεις τη στοργή της λέξης. Σε περιμένω όπως είσαι. Αξίζει η μικρή θυσία της παρουσίας σου για να κάνεις την ψυχή σου όμορφη, για να μπορέσεις να ανεβάσεις τον κόσμο. Σε περιμένω εγώ το κατηχητικό σου.

0: δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
1: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600. Για να ανάψει η φωτιά.
2: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Πρότυπα ζωής οι Αγίοι μας. Μας άφησαν παράδειγμα να μιμηθούμε. Χνάρια να ακολουθήσουμε. Η παιδική σειρά «Μικρός Συναξάρι» των εκδόσεων Λυδία φέρνει τους μικρούς μας φίλους κοντά στους φίλους του Θεού, τους Αγίους μας. Πέμπτο τεύχος, ο Άγιος Νεομάρτης Γεώργιος ο Νεαπολίτης. Συνοδεύεται και από DVD. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600 και 2310-271-484.
3: Ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, κυκλοφόρησε το πρώτο παιδικό βιβλίο για τη ζωή του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Ολομόναχος και σε μεγάλη ηλικία φτάνει στην Αφρική για να φωτίσει τα μελαμψά αδέλφια μας με το φως του Χριστού.
3: Φτώχεια, αρρώστιες, δυσκολίες. Μα η αγάπη του Θεού νικά τα πάντα.
4: Η συγκλονιστική ιστορία ενός Αγίου Ιεραποστόλου από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.

Μικροί μου φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα Σάββατο στην ολόδική σας εκπομπή. Σήμερα δεν έχετε σχολείο, ίσως βέβαια να έχετε άλλες δραστηριότητες, ίσως σε κάποια μέρη να έχουν ξεκινήσει και ανεπίσημα τα κατηχητικά. Να πηγαίνετε παιδιά, γιατί το κατηχητικό σχολείο είναι το καλύτερο σχολείο του κόσμου. Γιατί εκεί δεν παίρνετε απλώς γνώσεις, αλλά εκεί διαπλάθετε παιδιά τον χαρακτήρα σας έτσι όπως τον θέλει ο Θεός. Στο κατηχητικό όποιος πάει είναι σαν να πηγαίνει να δίνει τον εαυτό του στα χέρια του Θεού για να τον πλάσει και να τον φτιάξει όπως θέλει. Και πώς θέλει? Ο Θεός θέλει να μας φτιάξει κατοίκους του παραδείσου, μικροί μου φίλοι. Γι' αυτό όταν μας πλάθει στα χέρια του, αλλού πονάει γιατί μας πατάει, αλλού έχουμε άλλου είδους στεναχώρια, άλλου είδους πειρασμό, όλα αυτά είναι γιατί μας πλάθει ο Θεός για να μας κάνει κατοίκους του παραδείσου. Λοιπόν, νομίζω πως όλα εσείς τα παιδιά που μας ακούτε και οι φίλοι σας, και ας μην το γνωρίζουν, θα τους το πείτε εσείς. Όλοι λοιπόν έχουμε μέσα μας, λαχτάρα μας, να βρεθούμε μια μέρα μέσα παιδιά στην αγκαλιά του Θεού. Γιατί αυτός είναι ο παράδεισος, να ζεις μέσα στην αγκαλιά του Θεού. Λοιπόν, εμείς ξέρουμε τον τρόπο να το διδάξουμε και στους άλλους, να το πούμε, και όποιος θέλει μαζί μας ας πάει στο κατηχητικό σχολείο. Εκεί, ό,τι ακούσουμε, αν το πράξουμε, παιδιά, θα έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.

Να πούμε, μικρή μου φίλη, χρόνια πολλά σήμερα στο φίλο μας τον Διονύσιο που γιορτάζει. Σήμερα, παιδιά, γιορτάζει ο Άγιος Διονύσιος, ο Ιερομάρτυρας, ο Αρεοπαγίτης. Παιδιά, από τον Απόστολο Παύλο έμαθε για τον Χριστό και έγινε χριστιανός. Ήταν Αρεοπαγίτης, δηλαδή ήταν ένας διάσημος Αθηναίος και ήταν μέλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Έτσι, αυτός, παιδιά, ακούγοντας τον Απόστολο Παύλο, φωτίστηκε, κατάλαβε ποια είναι η αλήθεια και ακολούθησε τον Χριστό και έγινε χριστιανός και στο τέλος έγινε ιερομάρτυρας, μαρτύρησε, παιδιά, για τον Χριστό. Ας έχουμε τις πρεσβείες του και τις ευλογίες του.

βαριά η γερμανική κατοχή. Όσο ο καιρός περνούσε, τα τρόφιμα άρχισαν να λιγοστεύουν. Μήτε σιτάρι, μήτε λάδι, μήτε ζάχαρη. Ο κόσμος, αντί για ψωμί, τρώει μπομπότα, κι αυτή με το δελτίο. Ήρθε και ένας βαρύς χειμώνας. Ξύλα και κάρβουνα με το ζόρι θα έβρισκε κάποιος στην πόλη. Οι άνθρωποι ξεπάγιασαν από το κρύο, μα περισσότερο πάγωσαν οι ψυχές τους από τον φόβο. Οι κατακτητές είχαν αρχίσει και όλα στις συλλήψεις και τα βασανιστήρια. Οι φυλακές γέμισαν. Ένα μικρό συσίτιο γινόταν στην ενορία του Παπαχρίστου, μα σιγά σιγά σταμάτησε κι αυτό λόγω έλλειψης τροφίμων. Πολλοί άνθρωποι, απελπισμένοι από τη φτώχεια και τη στέρηση, άρχισαν να ψάχνουν ακόμα και στα σκουπίδια για να βρουν κάτι φαγόσιμο. Ο Θανασάκης ήταν το πρώτο παιδί στη γειτονιά που πέθανε από την πείνα. Ένα πρωί τον βρήκαν κουκαλιασμένο δίπλα σε ένα σκουπίδο τενεκέ. Όλο το παιδωμάνι έκλαψε τότε. Κανείς πια δεν είχε όρεξη για παιχνίδια. Μετά την κηδεία του, ο Βαγγέλης, σαν μεγαλύτερος της παρέας, μαζεύει γύρω του όλα τα παιδιά. Τα πρόσωπά τους είναι βουβά και θλιμμένα. Σήμερα χάσαμε το Θανασάκη. Αύριο μπορεί να έρθει η σειρά η δική μας. Σκέφτομαι μήπως μπορούμε κάτι να κάνουμε πριν να είναι πολύ αργά για όλους μας. Εμείς είμαστε μικρά παιδιά. Τι να κάνουμε, πώς να βοηθήσουμε? Εδώ και οι μεγάλοι απελπίστηκαν. Χτες ο καθηγητής που μας κάνει αρχαία μας είπε ότι ο Έλληνας είχε πάντα μέσα του τον πόθο για ελευθεριά. Αυτός ο πόθος μας ένωσε όλους και βροντοφωνάξαμε το όχι. Χάρη σε αυτόν προβάλαμε πάντα αντίσταση σε κάθε κατακτητή. Εμείς τι αντίσταση να κάνουμε, Βαγγέλη? Μπορούμε να τρέξουμε στα βουνά, είπε ο Στέφανος. Όχι, αλλά μπορούμε να αγωνιστούμε εδώ που βρισκόμαστε. Όλοι μαζί να κάνουμε αντίσταση κατά της πείνας. Αν έχεις κάτι στο μυαλό σου, πες το μας. Να, προχτές ήμουν στο σπίτι της κυρά Χριστίνας. Πάω μερικές φορές και της κάνω κάτι μικροθελήματα, γιατί καθώς ξέρετε ζει μόνη της. Μου είπε λοιπόν αν μπορώ να πάρω κάτι περσικά χαλιά που έχει και να τα πάω σε κανένα γειτονικό χωριό για να τα δώσω, ώστε να πάρει για αντάλλαγμα λίγο σιτάρι και λίγο λάδι. Είναι αλήθεια ότι στα χωριά όλο και βρίσκει κανείς ακόμα λίγα τρόφιμα? Και εμένα ο πατέρας μου πήρε τις προάλλες και έδωσε κάποια πράγματα από την πρίκα της μάνας μου. Έτσι μας έφερε στο σπίτι αλεύρι, ελιές και μέλι. Ο Βαγγέλης, προσπαθώντας να τους ενθαρρύνει, αρχίζει να μιλά με θέρμη. Μπράβο, Άννα, και εμείς το ίδιο θα κάνουμε. Θα μαζεύουμε από τους συμπολίτες μας όσα πράγματα θέλουν να δώσουν και θα τα πηγαίνουμε στα γύρω χωριά για ανταλλαγή. Από τα τρόφιμα που θα τους φέρνουμε από τα χωριά θα κρατάμε ένα μερτικό και για τον κόπο μας. Τι λέτε? Μου φαίνεται, Βαγγέλη, πως μυαλό δεν έχεις. Αν μας πάρουν χαμπάρι οι Γερμανοί, πάμε χαμένοι. Θαρώ πως ακόμη και οι γονείς μας, αν το μάθουν, θα φοβηθούν και δεν θα μας αφήσουν, είπε ο Θοδωρής. Ο Βαγγέλης, κατακόκκινος από ενθουσιασμό, προσπαθεί να τους μεταπίσει. Μπορεί μυαλό να μην έχω, όπως λες, αδελφέ μου, μα έχω κουράγιο. Και ύστερα το Θεό που τον βάζεις, όταν θα δει το δίκαιο του αγώνα μας, δεν θα μας βοηθήσει. Τα παιδιά, ακούγοντάς τον, σιγά σιγά ξεθαρεύουν. Εγώ είμαι σύμφωνος, λέει ο Στέφανος. Ας κάνουμε μια προσπάθεια, ώστε αυτή η λίγη μπομπότα να μην λείψει από κανέναν. Ίσως έτσι να αναπαυθεί και η ψυχή του Θανασάκη στον ουρανό. Θα έλεγα να το κρατήσουμε μυστικό τώρα στην αρχή, για να μην τρομοκρατηθούν οι γονείς μας, Στέφανε. Μετά, αν δούμε πως τα πάμε καλά, τους το λέμε. Ένα κορίτσι από την παρέα, η Δέσποινα, που τους ακούει τόση ώρα αμίλητη, σηκώνεται και τους δηλώνει με χαρά. Από σήμερα, λέω, να ιδρύσουμε τη συμμορία της Μπομπότας. Τι λέτε? Πώς σας φαίνεται η ιδέα μου? Τα παιδιά τη βρίσκουν καταπληκτική. Όλοι μαζί δίνουν τα χέρια και κλείνουν τη συμφωνία.
Έτσι, χωρίς χαρτιά, όρκους και υπογραφές, ιδρύθηκε στα χρόνια της κατοχής η πρώτη συμμορία της Μπομπότας. Αρχηγός ορίστηκε από την αρχή να είναι ο Βαγγέλης, ως μεγαλύτερος. Υπαρχηγός και γραμματέας, η Δέσποινα, που είχε και την ιδέα.

γιατροί του Μήτρου ήταν ένα με το σπίτι του. Άνθρωποι και ζώα ζούσαν μαζί αδελφωμένα. Η σκεπή ήταν φτιαγμένη από λαμαρίνες και το πάτωμα από κόκκινο χώμα πατημένο. Η γυναίκα του, η Τριγώνα, έστρωσε κάτω χαρούμενη τα δυο περσικά χαλιά που μόλις τις φέραν από την πόλη. Πρώτη φορά η φουκαριάρα είδε στη ζωή της χαλιά. Μέχρι τώρα μόνο τ' άκουγε. Τα παιδιά της, ξετρελαμένα από τα τόσα τους χρώματα και σχέδια, άρχισαν να κυλιούνται πάνω τους και να κάνουν κολοτούμπες. Εκείνη κάνει πως τα μαλώνει. «Βγάλτε βρεσκασμένα τα τσαρούχια σας. Βγάλτε τα, μην τα λερώσουμε και θέλουμε μετά να τα πλένουν». Μέχρι ο άνδρας της να ετοιμάσει τα τρόφιμα που θα πάρουν τα παιδιά μαζί τους, τους φτιάχνει στα γρήγορα μια παπάρα μεγάλα. «Να είσαι καλά, κυρα Τριγώνα μου. Κοντεβά να λιποθυμίσω από την πείνα», είπε η Δέσποινα. «Κι εσείς καλό μου να είστε καλά. Μας έφαγε το ψωφόκριο να πατούμε κάτω. Τώρα θα βάλω πάνω στα χαλιά και τους μπόγους με τα ρούχα να μην μου σκεύουν και θα είμαστε μια χαρά. Αν θες, κυρα Τριγώνα, την άλλη φορά που θα έρθουμε να σου φέρουμε μια ντουλάπα, να βάλεις μέσα όλα σας τα ρούχα». Η κυρα Τριγώνα τον κοιτά ξαφνιασμένη. «Ντουλάπα? Ντουλάπα αληθινή? Τι ψεύτικη, αληθινή και με καθρέφτη». Όρθια πετάχτηκε η γυναίκα από τη χαρά της. Πάνω στην ώρα να σου και ο άντρας της με τα ταγάρια γεμάτα. «Μήτρου, τα παιδιά λένε ότι μπορούν να μας φέρουν μια ντουλάπα, ντουλάπα με καθρέφτη. Τι λες, να την πάρουμε?» «Τι τον θέλεις τον καθρέφτη, ρε γυναίκα? Να δούμε τη μούρη μας και να τρομάξουμε». «Την ντουλάπα θέλω, χριστιανέ μου, και όχι τον καθρέφτη. 6 τα κουτσούβελα και 2, εμείς 8. Γεμίσαμε μπόγους. Μέρος να σταθούμε δεν έχουμε. Κάνε μου τη χάρη να την πάρουμε και να δεις πως θα βολέψουμε όλα μας τα πράγματα μια χαρά. Και πως θα την κουβαλήσουν τα παιδιά την ντουλάπα, δεν ρωτάς?» «Σκέφτηκα, Παρπαμήτρο. Να, σκέφτηκα αν θες να μας δώσεις το γάιδαρο που έχεις με τον αραμπά». «Το γάιδαρο τον θέλω, παιδάκι μου, για να κουβαλώ τα εγγιόμια μου, το γάλα. Κάνα 2 μέρες μόνο, Μπάρμπα. Εμείς εκτός από την ντουλάπα μπορούμε να φέρουμε και άλλα πράγματα. Αν θέλεις τα κρατάς εσύ, αν πάλι δεν τα θέλεις θα τα δώσουμε σε άλλους χωριανούς». Ο Μήτρος ξύνει το κεφάλι του σκεφτικός. Κοιτάζει μια τα παιδιά του, μια τη γυναίκα του που τον κοιτάμε παρακάλει. «Αν είναι για κάνα 2 μέρες μόνο, άντε πάρτε τον. Αλλά προσέξτε καλά, αν μου σπάσετε τον καθρέφτη, ντουλάπα δεν θέλω». «Εννιά σου, τίποτα δεν θα πάθει. Θα μας δώσει η θιά Τριγώνα καμιά φλοκάτη και θα τη τυλίξω καλά». «Μόνο μια, όσες θέλετε», είπε η κυρα Τριγώνα. Τα παιδιά αρχίζουν να ξεφωνίζουν χαρούμενα και να χτυπούν παλαμάκια. Η μάνα τους με χαρά που δεν κρύβεται σταυροκοπιέται. «Αχ, Παναγίτσα μου, δεν μπορώ να το πιστέψω πως θα έχω και ντουλάπα με καθρέφτη». Ένα από τα μικρά της, μαύρο και ζωηρό σαν αγριοκάτσικο, πάει κοντά της και τραβώντας την από το φουστάνι τη ρωτά: «Τι είναι, ωραία μάνα, ο καθρέφτης? Τρώγεται?»

Όταν έφτασε ο Παπαχρήστος στο σπίτι και είδε πίσω στην αυλή ένα γάιδαρο με τον αραμπά του, απόρησε. Σίγουρα κάποιος θα ήρθε από μακριά, σκέφτηκε. Μπαίνει μέσα και βλέπει την παπαδιά πάνω από τη σόμπα να ανακατεύει τη χύτρα. Μια γλυκιά μυρωδιά από βρασμένο κοτόπουλο του έρχεται στη μύτη. Ευθύς, πριν ακόμα βγάλει το ράσο του, σκύβει πάνω από τη χύτρα για να βεβαιωθεί καλύτερα. Τι είναι αυτό? Χαμογελαστή η Σωτηρία κάμει να τον καλοπιάσει. Δεν βλέπεις, ευλογημένη, κότα είναι. Κότα? Ναι, κότα με ρύζι. Ο Παπαχρήστος, αντί να χαρεί, συνοφριώνεται. Και πού τη βρήκες εσύ την κότα, κύρα Παπαδιά? Μου την εφέρανε. Ο κόσμος δεν έχει να φάει και σένα σου φέρανε κότα? Ποιος σου την έφερε, λέγε. Θυμωμένος την αρπάζει από τον μπράτσο. Σιγά, Χριστιανέ μου, και με πονάς. Εκείνη την ώρα μπαίνει μέσα ο Βαγγέλης. Εγώ την έφερα, πατέρα. Εσύ? Ναι, εγώ, γιατί απορείς? Μωρέ, μπας και άρχισες κι εσύ τις κλεψιές. Πριν προλάβει ο Βαγγέλης να πατήσει, ο πατέρας του πάει να αρπάξει τη χύτρα από τη φωτιά φωνάζοντας: «Κλεμμένη κότα δεν θα φάει κανείς σας!» Η Σωτηρία τρομαγμένη μπαίνει μπροστά του. «Άκουσε πρώτα το παιδί τι θα σου πει και αν δεν συμφωνείς κάμε ό,τι νομίζεις!» Ο Παπαχρήστος βγάζει τη ζακέτα και το ράσο που φορεί μουρμουρίζοντας: «Δεν λέω, η πείνα γρίεψε τον άνθρωπο και κάνει ό,τι του κατέβει. Αλλά παιδί παπά να κλέβει κότες, που ξανακούστηκε?» Αναστενάζοντας σηκώνει τα χέρια του προς τα εικονίσματα. «Ήμαρτον, κύριε, ήμαρτον!» Ο Βαγγέλης, χωρίς να θυμώσει, παίρνει το ράσο και το κρεμάει. «Κάθισε, πατέρα, να σου εξηγήσω. Μη φοβάσαι, κλέφτης δεν έγινα. Απλώς έχουμε ιδρύσει μια συμμορία και εγώ είμαι ο αρχηγός της.» «Συμμορία?» Συγκοπή κόντεψε να πάθει ο Παπαχρήστος. Κάθεται απελπισμένος σε μια καρέκλα και αρχίζει να χτυπά το κεφάλι του. «Αχ, τι άλλο θα ακούσω, Παναγιά μου? Τι άλλο? Ο γιος μου αρχηγός σε συμμορία. Θεέ και Κύριε!» Η μάνα τρέχει γρήγορα και φέρνει ένα ποτήρι νερό. «Πες του, παιδάκι μου, γρήγορα σε τι συμμορία είσαι. Μην του έρθει κανένας κόλπος και τζάμπα τον εχάσουμε.» Μέχρι ο Βαγγέλης να εξηγήσει στον πατέρα του για τη συμμορία της Μπομπότας, η μάνα του μαζί με το Θοδωρή και τη Φωτεινούλα στρώνουν το τραπέζι. Ο Παπαχρήστος, ακούγοντας το γιο του να του λέει πόσους ανθρώπους έχουν βοηθήσει, σιγά σιγά γαλινεύει. «Δεν μου λες, βρε παιδάκι μου, με τούτα τα τρόφιμα που βρίσκεται, δεν μπορούμε να αρχίσουμε και πάλι εκείνο το συσίτιο στην ενορία?» «Μπορούμε, πατέρα, αλλά ποιον θα πρωτοταΐσουμε?» «Ναι, είναι πολύ άποροι. Να μπορούσαμε όμως να πηγαίναμε λίγο παραπάνω φαγητό στους φυλακισμένους, καλό θα ήταν. Σήμερα ήμουν εκεί με την Ορθοδοξία και επελπιστήκαμε. Και για την καρδιά σου να βλέπεις νέα παλικάρια να λιώνουν σαν τα κεριά από τις αρρώστιες και τα βασανιστήρια. Ίσως είναι καιρός να πούμε στην Ορθοδοξία και στην Κυραπαράδοση για αυτά τα τρόφιμα που βρίσκουμε. Σίγουρα θα βρουν τρόπο να μας βοηθήσουν. Αυτές είναι οι μόνες που μπορούν να μαζέψουν όλες τις γυναίκες ώστε να αρχίσουμε και πάλι να ράβουμε και να κεντάμε», λέει η κυρά Σωτηρία. «Με αυτόν τον τρόπο θα εξοικονομούμε και εμείς κάποια χρήματα και τρόφιμα. Έτσι μόνο μπορεί να αρχίσει και πάλι το συσίτιο στην ενορία. Καλύτερα να μαγειρεύουμε στο σπίτι της Κυραπαράδοσης για να μην μας παίρνουν είδηση οι Γερμανοί. Στις φυλακές θα τα πηγαίνω εγώ μαζί με τις φίλες μου», είπε η Φωτεινούλα. Ο Παπαχρήστος κοιτά τη μικρή μα πορεία. «Μωρέ, πας και μου είσαι κι εσύ στη συμμορία?» «Φυσικά και είμαι. Και τι κάνεις του λόγου σου, μπορώ να μάθω?» «Εγώ μεταφέρω τα μηνύματα με ραβασάκια. Όταν τα βρίσκω σκούρα φωνάζω το σύνθημά μας: Αέρα! Και τρέχω όπως έτρεχαν και οι τσολιάδες μας πάνω στο μέτωπο. Έτσι γλίτωσα τις προάλλες από τις σφαίρες ενός Γερμανού που με κυνηγούσε.» Ο Παπαχρήστος την ακούει και τραβάει τα γένια του απελπισμένος. «Ω, εμείς την κρεμάλα δεν την γλιτώνουμε. Πάει και τέλειωσε. Οικογενειακώς θα πάμε στο απόσπασμα.» Εκείνη την ώρα χτυπάει η πόρτα.
Να το. Δεν το είπα. Η Γκεστάπο θα είναι. Η Σωτηρία σηκώνεται βιαστική και πάει να ανοίξει. Μη φοβάσαι, Χριστιανέ μου. Η γειτόνισά μας, η Κυραφρόσο είναι. Της είπα να έρθει απόψε με τα παιδιά της για να φάμε την κότα παρέα. Πάρε το χαμπάρι, κύρα Παπαδιά, πως εγώ δεν φοβούμαι για μένα. Η έννοια μου είναι όλα αυτά τα παιδιά μου, που από μια σταλιά μου έκαναν μια συμμορία. Η ζωή, πατέρα, μας ανάγκασε η ανάγκη της πείνας, λέει ο Βαγγέλης. Ο Παπαχρίστος γυρίζει και πάλι προς τα εικονίσματα και γεμάτος συντριβή μουρμουρίζει. Αχ, Θεέ μου, τούτους τους δύσκολους καιρούς κάμε μια εξαίρεση και προστάτευσε όλη αυτή τη συμμορία.

Και πάμε πρώτα στο αποστολικό ανάγνωσμα, το οποίο είναι παρμένο από την δεύτερη ή β' προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Πηγαίνετε στο ένατο κεφάλαιο ή αλλιώς θα το βρείτε με το γράμμα θήτα και θα διαβάσουμε τους στίχους 6 έως και 11. Θα σας το διαβάσω πρώτα στο αρχαίο κείμενο, έτσι όπως θα το ακούσουμε αύριο από τον ψάλτη, από τον αναγνώστη, από όποιον διαβάσει το αποστολικό ανάγνωσμα. «Τούτο δε ο Σπύρον φιδωμένος, φιδωμένος και θερήσει, και ο Σπύρον επευλογίες, επευλογίες και θερήσει. Έκαστος καθώς προαιρείται την καρδία, μη εκλείπεις ή εξανάγκης, η λαρών γαρδό την αγαπά ο Θεός. Δυνατός δε ο Θεός, πάσαν χάριν περισσεύσε εις ημάς, ή να εμπαντή πάντοτε, πάσαν αυτάρκη ανέχοντες, περισσεύεται εις πάν έργων αγαθών, καθώς γέγραπτε, εσκόρπισεν, έδωκε της πένησιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα. Ο δε επιχορηγών, σπέρματος σπύροντι, και άρτον εις βρόσιν, χορηγήσε και πληθύνε των σπόρων ημών, και αυξήσε τα γεννήματα της δικαιοσύνης ημών. Εν παντή πλουτιζόμενη, εις πάσαν απλότητα, ή της κατεργάζεται διημών, ευχαριστίαν το Θεό». Επειδή σίγουρα, μικροί μου φίλοι, δεν πολύ καταλάβατε τι λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, ας το διαβάσουμε και στο απλό κείμενο, στην ερμηνεία του, για να πάρουμε τα μηνύματά μας. «Πρέπει να ξέρετε», λέει παιδιά ο Απόστολος Παύλος, «πως όποιος σπέρνει με φιδό θα έχει λίγη σοδιά, όποιος σπέρνει δηλαδή με τσιγκουνιά, και όποιος σπέρνει απλόχερα η σοδιά του θα είναι άφθονη. Ο καθένας ας δώσει ό,τι του λέει η καρδιά του, χωρίς να στεναχωριέται ή να εξαναγκάζεται, γιατί ο Θεός αγαπάει αυτόν που δίνει με ευχαρίστηση. Ο Θεός έχει τη δύναμη να σας χορηγήσει πλουσιοπάροχα κάθε δωρεά, ώστε να είστε πάντοτε σε όλα τελείως αυτάρκης και να δίνετε με το παραπάνω για κάθε καλό σκοπό. Το λέει και η Γραφή: σκόρπισε, έδωσε στους φτωχούς, η αγαθοεργία του θα διαρκεί αιώνια, και αυτός που δίνει στον σποριά τον σπόρο και το ψωμί για να τραφεί, ας δώσει και ας πληθύνει και τον δικό σας σπόρο, και ας αυξήσει τους καρπούς της αγαθοεργίας σας. Ο Θεός θα σας κάνει πλούσιους σε όλα, για να μπορείτε να δίνετε γενναιόδωρα. Αυτοί που θα πάρουν από μας τη δική σας εισφορά θα ευχαριστούν τον Θεό». Για την ελεημοσύνη μιλάω, μικρή μου φίλη, εδώ ο Απόστολος Παύλος τους προτρέπει για έναν έρανο που έκαναν τότε, να δώσουν όσο θέλει ο καθένας, αρκεί να είναι από την καρδιά του, παιδιά. Όχι να δώσουμε πολλά και να έχουμε του κόσμου τους λογισμούς. Βέβαια, πολλά τη σήμερον εποχή μπορούν λίγοι να δώσουν, αλλά ό,τι δίνουμε από αγάπη στους άλλους, χρήματα είναι, ρούχα είναι, τρόφιμα είναι, κάποιο αντικείμενο που έχουμε, την αγάπη μας, την προσοχή μας, ό,τι και να δώσουμε, αυτό που δίνουμε να το δίνουμε, παιδιά, με ευχαρίστηση, χωρίς γκρίνια, χωρίς παράπονα, χωρίς κακούς λογισμούς. Πάμε τώρα και στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, το οποίο είναι παρμένο, παιδιά, από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το 6ο κεφάλαιο, ή αλλιώς θα το βρείτε με το γράμμα, με τα γράμματα σίγμα και ταφ, σίγμα ταφ, και θα διαβάσουμε τους στίχους 31 έως και 36, για να διαβάσουμε πρώτα το αρχαίο κείμενο. «Καθώς θέλετε να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι, και εμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως, και ή αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί, και γάρι αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσει, και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί, και γάρι αμαρτωλή το αυτό ποιούσει, και αν δανείζετε, παρόν ελπίζετε απολαβήν, ποια ημίν χάρις εστί, και γάρ αμαρτωλή, αμαρτωλής δανείζουσιν, ή να απολάβωση τα ίσα, πλην
αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες και έστε ο μισθός ημών πολλής και έσεστε οι ύψεις του ότι αυτός Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Γίνεσθε ούν ικτήρμονες καθώς και ο πατήρ ημών ικτήρμονεστί. Να το διαβάσουμε παιδιά και με απλά λόγια, και από ό,τι βλέπω το ρολόι μας δεν θα έχουμε χρόνο να το εξηγήσουμε περισσότερο. Αύριο όμως το απόγευμα θα πάρουμε τα μηνύματά μας. Προς το παρόν το διαβάζουμε με απλά λόγια για να καταλάβουμε αύριο την ώρα του Ευαγγελίου, του Ευαγγελικού Αναγνώσματος, τι μας λέει ο ιερέας που εκείνη την ώρα, παιδιά, είναι εις τύπων Χριστού. Δηλαδή, είναι σαν να μας μιλάει ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό και διαβάζουμε μέσα από το Ευαγγέλιο. Λέει λοιπόν, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι μας είπε παιδιά ο Χριστός μας, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό, αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν? Και αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σε όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα, εσείς να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας. Μικροί μου φίλοι, εδώ τελείωσε το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Μας λέει κάποια πολύ όμορφα πράγματα. Αύριο πρώτο Θεός θα τα ξαναπούμε και θα τα εξηγήσουμε. Μέχρι τότε να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να παίξετε, μια που ο καιρός είναι καλός. Αύριο το πρωί να συναντηθούμε στη Θεία Λειτουργία και αύριο το απόγευμα μετά στην απογευματινή μας εκπομπή. Μικροί μου φίλοι, να είστε καλά, καλά να περνάτε. Χαίρετε παιδιά.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Τι έκανε την Αγία Εκατερίνη να ξεχωρίζει από όλες τις νέες της εποχής της? Τι ήταν αυτό που τη στεναχώρησε αφάνταστα και ποιο δώρο της χάρισε ο ίδιος ο Χριστός? Μικρό συναξάρι, η Αγία Μεγαλομάρτης Εκατερίνη. Ο ανεπανάληπτος βίος μιας αληθινής ηρωίδας. Με παιχνίδια, ζωγραφιές και φυσικά με το αντίστοιχο DVD.
2: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
3: Ένα βιβλίο των εκδόσεων Νέαρ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
2: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
3: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.

κρεβάτι. Εσύ που στη γη τριγυρίζεις, της αλήθειας η στράτα είναι αυτό το ανηφόρι. Ακολούθα με εκεί, στις αλήθειες στην πόλη.

0: αδελφοί μου, μη λυγίσει κανείς σας. Μη φοβάστε κινδύνους, γιατί εγώ είμαι μαζί σας.
1: Ο Χριστέ, Κύριέ μου, γίνε όλους βοηθός, γιατί εσύ είσαι η αλήθεια, η ζωή και το φως.

Ένας χωρικός κάποτε, αγαπητοί ακροατές, είχε βάλει στην κορυφή του σπιτιού του ένα ανεμοδείκτη με την επιγραφή «Ο Θεός είναι αγάπη». Ένας γειτονάς του, βλέποντας την επιγραφή, διαφώνησε μαζί του λέγοντας: «Δεν πιστεύω με αυτήν την επιγραφή να θέλεις να πεις ότι η αγάπη του Θεού είναι τόσο ασταθής όσο άνεμος». Τον αντίον απάντησε ο χωρικός: «Θέλω να πω ότι ο Θεός είναι αγάπη, άσχετα από τον όποιο άνεμο φυσάει».

Πραγματικά, αγαπητοί μας φίλοι, ο Θεός είναι αγάπη αμετάβλητη. Μας αγαπά και όταν η άβρα της ζωής μας χαϊδεύει, όταν όλα πάνε καλά, και η υγεία μας και τα οικονομικά μας και τα συναισθηματικά μας και τα παιδιά μας. Μας αγαπά και όταν φυσάει η βοριάς και νιώθουμε το ψύχος της μοναξιάς να περωνιάζει το κόκαλο, να μας ακινητοποιεί. Μας αγαπά και όταν ο τυφώνας σαρώνει την ύπαρξή μας και νιώθουμε απελπισμένοι, χωρίς στήριγμα. Πάντοτε είμαστε κάτω από το βλέμμα του, μέσα στη θεία του αγκάλι, με όποιες συνθήκες ασφαλείς, προστατευμένοι.

απλώς πάντα να έχουμε τη βεβαιότητα όταν μας έρχονται τα δύσκολα πως ο Θεός με στραβές γραμμές κάνει ίσια πράγματα. Να είμαστε πεπισμένοι πως θέλει να μας απαλλάξει από τα περιτά. Θέλει να μας κάνει να βλέπουμε υψηλά. Θέλει να μας βοηθήσει να διαπιστώσουμε την αδυναμία μας. Θέλει να μας μάθει το δύσκολο μάθημα της ταπεινοφροσύνης. Θέλει να μας προστατεύσει από κάτι κακό, από το χειρότερο.

Από τα χέρια του Θεού, αγαπητοί ακροατές, ποτέ κανένα κακό δεν έρχεται για κακό. Θέλει να διαπιστώσουμε την ματαιότητα του κόσμου και την αστάθεια των ανθρωπίνων. Θέλει να αναθεωρήσουμε κάποιες στάσεις ζωής. Θέλει να ανατρέψουμε τις προτεραιότητες που με γήινα κριτήρια βάζουμε στη ζωή μας. Θέλει με τον πόνο να δημιουργήσει τόπο για τη χαρά που οπωσδήποτε θα στείλει.

Ο Θεός που μας αγαπά θέλει να φτιάξει τη ζωή μας με όλα τα χρώματα, με τα ανοιχτόχρωμα και τα σκούρα, με τα φωτεινά και τα μουντά, για να γίνει με αυτόν τον συνδυασμό υπέροχο το καλλιτέχνημα. Η αγάπη του μας χαρίζει όλες τις εμπειρίες, της χαράς, του πόνου, της ανέχειας, της μοναξιάς, της πτώσεως, της εγκαταλείψεως, για να αποκτήσουμε έτσι την ευαισθησία της σωστής και επικοδομητικής επικοινωνίας με τους συνανθρώπους μας. Ναι, αγαπητοί μας φίλοι, ο Θεός μας αγαπά από όπου και αν φυσάει ο άνεμος. Απλώς μας δίνει ευκαιρίες αγιασμού, ευκαιρίες για να δίνουμε στη ζωή μας ουράνιες διαστάσεις. Αν πιστέψουμε στην αγάπη Του, είτε είμαστε σε μπόρες, είτε σε ξεστεριές, είτε σε καταιγίδες, θα είμαστε πάντα σε εγρήγορση, για να μην χάνουμε τις ευλογίες που μας στέλνει η αγάπη Του για τον αγιασμό μας. Λοιπόν, ας επαναλάβουμε με την απλή αλλά θερμουργό πίστη του χωρικού. Από όπου κι αν φυσά ο άνεμος, ο Θεός αγάπη εστί.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Μακρινού.

μέσα στα στήθη του πατρός Δαμασκηνού έκαιγε ο πόθος να αποθάνει για την αγάπη του Χριστού και της Εκκλησίας. Και δεν απέκρυπτε αυτή τη ζέση της ψυχής του από τα πνευματικά του παιδιά. Έχουμε υποχρέωση να ακολουθήσουμε την Εκκλησία μέχρι αίματος, έλεγε. Να ομολογήσουμε την πίστη μας και προφορικά με το λόγο μας, αλλά και με τη ζωή και το θάνατό μας. Και αυτά δεν τα έλεγε μόνο στην όριμη ηλικία του. Ήδη από μικρό παιδί έγραφε σε ένα ποίημά του: «Και όταν η Εκκλησία σου ζητήσει τη ζωή μου, προθήμως θα θυσιαστώ με όλη την ψυχή μου». Τον τελευταίο καιρό εφαινόταν σαν εικόνα άειλη, ανέγκυχτη από τη φθορά και την απάτη του βίου, σαν εικόνα ωραία η οποία αφώνως διηγεί το τα άρρητα μυστήρια που εβίωνε κάθε στιγμή. Η βιαστική πορεία του προς την άγνωστο γνώση γινόταν όλο και ταχύτερη. Τίποτε γήινο δεν τον άγγιζε. Ήταν μακριά από όλους και όμως τόσο πλησίον. Ενώ ζούσε με ακρίβεια τη ζωή του κοινοβίου που το αγάπησε υπερβολικά και χάρη του οποίου αναλώθηκε, υπήρχαν στιγμές που του ομιλούσες και σου απαντούσε, αλλά δεν ήταν παρόν. Ήταν εκεί, όπως έλεγε. Κρυμμένος ο παππούς χρόνια και χρόνια μέσα στο όστρακο της αφανίας και ζώντας την εν Χριστώ ζωή, ολοκληρώθηκε και έγινε πολυτελής μαργαρίτης που απέστειλε τη λάμψη της Θείας Χάριτος μέσα στην Εκκλησία. Τώρα ήταν έτοιμος να αφήσει το σκεύος της φθοράς για να απολαμβάνει τη λαβιέστατα όσα ενεσόπτρο είχε ζήσει στην παρούσα ζωή. Μόνον ο Θεός και ο ίδιος ήσαν οι μοναδικοί μάρτυρες των εξαίσιων εμπειριών που είχε βιώσει μέσα στην πανεχμαλωσία του Θεού με τις θείες μεθέξεις. Είχε γευθεί το κενό ποτήριο της θεϊκής αγάπης και την χαρά του ουρανού. Γι' αυτό εδιψούσε τον θάνατο περισσότερο από τη ζωή και αναφωνούσε μαζί με τον Άγιο Ιγνάτιο: «Αυτόν διώκω, αυτόν επίγω με φτάσε». Συνεχώς με απασχολεί πώς θα γίνει να αποθάνομαι ωραία, να μας αξιώσει ο Θεός να φτάσουμε στο τέλος, στην καλή απολογία και να αποθέσουμε στα πόδια Του άθικτη την ανθοδέσμη που μας ενεχείρισε στην πρώτη μας γνωριμία. Να την αποθέσουμε όπως την παραλάβαμε και ακόμα πιο ωραία. Ήταν ευωδεστάτη και με αυτήν ζω μέχρι σήμερα. Αυτήν την ευωδία της Θείας Αγάπης αισθανόταν σε όλη του τη ζωή και έτσι μπορούσε να υπομένει κάθε θλίψη ψάλλοντας: «Ίσως μην μοίρος σου δραμούμεν». Τον αιματηρό αγώνα που έκανε για να διατηρήσει ανέπαφη την ανθοδέσμη των θείων δωρεών ομολογεί ο γέροντας σε προσωπικές του σημειώσεις: «Κύριε, ξεκινώ να έρθω. Σου φέρνω την αθοδέσμη με τα σπασμένα και αιμόφυρτα χεράκια μου που μου τα έσπασε ο εχθρός για να μου αφαιρέσει την αθοδέσμη που μου έδωσες. Με τη χάρη σου δεν τον άφησα να μου την πάρει. Στη φέρνω. Αξίωσέ με να έρθω και να την εναποθέσω στους πανάχραντους πόδας, να τους εναγκαλιστώ με τα σπασμένα μου χεράκια και εκεί να μείνω για πάντα, ναι, για πάντα κοντά σου,
καλέ μου Χριστέ. Πράγματι, εποθούσε να ενωθεί με τον αγαπημένο του Χριστό και να γίνει κοινωνός των παθημάτων του έως τέλος. Πόσο απόλυτα τον εξέφραζαν οι λόγοι του υμνοδού: «Εμεί το ζει Χριστός, ο Θείος Έρος, προς Αυτόν επήγομαι, Αυτόν αγαπώ, Αυτού τυχήν προσδοκώ. Ούτω ζήν ανθέξομαι, διό και σπέβδω θανήν, ή να συζήσω Χριστό». Είναι από τον κανόνα του Αγίου Ιγνατίου, από το Μηναίο του Δεκεμβρίου. Και ο Χριστός δεν άργησε να ανταποκριθεί στον πόθο του πιστού του φίλου.

Το ουράνιο άγγελμα. Την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου του 2001 ο παππούς συλλειτούργησε στο ναό των Αγίων Θεοφανίων με έναν διάκονο, τον οποίον, πράγμα παράδοξο, είχε προσκαλέσει από την προηγούμενη, ενώ συνήθως προτιμούσε να λειτουργεί μόνος του. Κατά τη διάρκεια εκείνης της Θείας Λειτουργίας, ο διάκονος έγινε αυτίκος μάρτης υπερφυσικών γεγονότων. Την ώρα του χερουβικού ύμνου, ο διάκονος είδε ξαφνικά το γέροντα να έχει πέσει επάνω στην Αγία Τράπεζα και εκστατικός να έχει προσιλώσει το βλέμμα του σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Γνωρίζοντας ότι ο παππούς ουδέποτε έθετε κάτι επάνω στο Άγιο Θυσιαστήριο, ούτε και το ίγγιζε, ο διάκονος εγύρισε ξαφνιασμένος και τον εκοίταξε. Η μορφή του γέροντος εφαινόταν βαθιά αλλοιωμένη από το θάβος που του προξενούσε κάποιο υπερφυές θέαμα. Τότε ακούστηκε να συνδιαλέγεται με έναν αθέατο στο διάκονο επισκέπτη και να λέγει: «Μάλιστα, όπως θέλετε, ό,τι πείτε. Μόνο σας παρακαλώ, αφήστε με να τελειώσω τη λειτουργία. Ευχαριστώ». Ο πατέρ Δαμασκηνός συνέχισε τη Θεία Λειτουργία μέσα σε ατμόσφαιρα βαθιάς κατανήξεως, συγκλονισμένος από την Θεία Εμφάνεια που έζησε. Όμως ούτε και στη γερόντισσα ανέφερε τίποτε για το όραμα και το μήνυμα που είχε λάβει. Ήξερε ότι θα τις προκαλούσε δυσβάστακτη οδύνη. Εσήκωσε λοιπόν μόνος των σταυρών του. Ο Στάρχης έχει πλέον μεστώσει. Είναι έτοιμος να γύρει. Τις υπόλοιπες ημέρες παρέμενε ατάραχος, χωρίς να εκδηλώνει καμία αγωνία ή έννοια. Η ζωή του εκυλούσε φυσικά και κανείς γύρω του δεν μπόρεσε να υποψιαστεί το παραμικρό. Χωρίς καθόλου να φανερώνει ότι σύντομα πρόκειται να αναχωρήσει, άρχισε να αποχαιρετά τους πάντας, μοναχούς και λαϊκούς, έναν έναν χωριστά, με ιδιαίτερη στοργή και μοναδικό τρόπο τον καθένα, αφήνοντας και τις τελευταίες του υποθήκες. Επίσης ειδοποίησε ορισμένα πνευματικά του παιδιά που είχε καιρό να τα δει, λέγοντας: «Να έρθεις να σε ειδώ, γιατί θα φύγω». Βεβαίως κανείς δεν φαντάστηκε τι εννοούσε, και ενώ αποχαιρέτησε σχεδόν τους πάντας, δεν άφησε κανένα να καταλάβει ότι αυτός ήταν ο τελευταίος αποχαιρετισμός του. Κατόπιν άρχισε, κατά τη συνήθειά του, να ζητεί συγχώρηση από όλους και να βάζει μετάνοια, ιδιαιτέρως σε όσους, έστω και εν αγνία τους, τον είχαν λυπήσει. Η πατρική του αγάπη δεν μπορούσε να τους αφήσει απαρηγόρητους. Δεν ήθελε να επιβαρύνει με τύψεις την επί το χωρισμό θλίψην. Έλεγε δε αλληγορικά: «Ο Στάχης έχει πλέον μεστώσει, είναι έτοιμος να γύρει». Όντως ο Στάχης, όριμος, ολόχρυσος, ήταν έτοιμος να αλεσθεί και να γίνει άρτος γλυκής της Εκκλησίας. Δύο ημέρες πριν την κοίμησή του, τον επισκέφθηκε ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου, Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος, στον οποίο είπε εμπιστευτικά την ώρα που έφευγε: «Πρόκειται να αναχωρήσω, δεν θα με ξαναδείς πλέον, όμως δεν θέλω να το μάθουν οι αδερφές». Και τον συνόδευσε για τελευταία φορά μέχρι το αυτοκίνητό του. Μετά το μήνυμα της επικειμένης εκδημίας του, ο πατήρ Δαμασκηνός ευάδιζε μεν στη γη, αλλά ευρισκόταν στον ουρανό. Χωρίς να γίνεται αντιληπτός, ετοιμαζόταν για το αιώνιο ταξίδι. Επερνούσε από τα εργαστήρια και με ιεροπρεπή αγάπη αποχαιρετούσε μυστικά
μία-μία τις αδερφές, δίδοντας κάποιο ιδιαίτερο μήνυμα στην κάθε μία, κάποια υποθήκη. Την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου, η μέρα της εκδημίας του, από το πρωί επερίμενε με αδειμονία να φτάσει η αδερφότης της Ιεράς Μονής Κλειστών για εξομολόγηση. Κάθε τόσο ερωτούσε «Γιατί άργησαν οι αδερφές?» Ήθελε να τις ειδεί για τελευταία φορά. Και αυτές ακόμη τις σύστατες στιγμές του εσκεπτόταν τους άλλους, όχι τον εαυτό του. Μόλις ανεχώρησε η γερόντισσα Μαριάμ με τη συνοδεία της, ο γέροντας ένιωσε ξαφνικά έντονο πόνο κέφαλο και παραξενεύτηκε, γιατί σχεδόν ποτέ στη ζωή του δεν είχε πονοκεφάλους. Είπε με νόημα στην αδερφή Σίγμα, «Να θυμάσαι, αυτός ο πονοκέφαλος δεν είναι καλός». «Παππού, είστε κουρασμένος, μόλις ξεκουραστείτε θα περάσει. Πηγαίνετε να ξεκουραστείτε, γιατί το βράδυ έχουμε αγρυπνία». «Αγρυπνία απόψε», είπε και εκκίνησε χαρακτηριστικά το χέρι του. Τελευταία αποχαιρέτησε την γερόντισσα συνοδεύοντάς την στο κελί της, χωρίς όμως να την αφήσει να υποψιαστεί ότι αυτός ήταν ο ίστατος χαιρετισμός του. «Μεταβεβήκαμε εκ του θανάτου εις τη ζωήν». Μετά τη μεσημβρινή τράπεζα, στις 4 μετά το μεσημέρι περίπου, ακούστηκε να χτυπά το κουδούνι που είχε ο γέροντας στο κελί του. Ο ήχος του μετέδωσε ένα παράδοξο αίσθημα αγωνίας σε όσες αδερφές έτυχε να είναι εκεί κοντά. Η αδερφή Θήτα, που τον διακονούσε, έσπευσε κατευθείαν στο κελί του και αμέσως ειδοποίησε την ιατρόν. «Ο παππούς είναι αδιάθετος». Κανείς δεν εφανταζόταν τι θα επακολουθούσε σε λίγο. Τρέχοντας έφτασε η ιατρός αδερφή και μετά από πρόχειρη εξέταση επρότεινε στο γέροντα να μην λάβει μέρος στην αγρυπνία για να μην επιδεινωθεί η κατάστασή του. Εκείνος όμως που σε όλη του τη ζωή υπήρξε ένας πύρινος μυστουργός, ένα πολυώματο χερουβίμ που δεν εχόρτενε να ατενίζει το πρόσωπο του Κυρίου, της αντέτεινε «Όχι, όχι, θα λειτουργήσω σιγά σιγά». Σύντομα όμως τον κατέλαβε δύσπνια και αισθανόταν την έλλειψη οξυγόνου, είπε στην αδερφή. «Πήγαινε να ειδοποιήσεις τη γερόντισσα να έρθει αμέσως και φέρε φάρμακα». Φυσικά η γερόντισσα δεν ήταν δυνατό να καταλάβει τι εσήμαινε αυτή η πρόσκληση του παππού. Εν τω μεταξύ η ιατρός αδερφή διέγνωσε οξία σε φορητική καρδιακή ανεπάρκεια και αμέσως τον υπέβαλε στην κατάλληλη ιατρική αγωγή. Ο γέροντας ήταν τόσο γαλήνιος. Καθιστός στην κλίνη του, με την μάσκα του οξυγόνου και τους σωρούς, διατηρούσε την ιεροπρέπειά του, προσμένοντας την μεγάλη στιγμή, ως να έλεγε «Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός». Ήταν έτοιμος να τελέσει την τελευταία του ιερουργία, προσφέροντας τον εαυτό του κατά μίμησιν Χριστού, ή να όσιν εν ο λαός του Θεού. Ο θρόμβος αίματος που εξήλθε Χριστοειδώς από το στόμα του πρώτης εκδημίας του μηνύει την μαρτυρία του υπέρ του αρνίου, υπέρ της εκκλησίας. Η ιατρός έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να τον διασώσει. Όμως ο άνθρωπος του Θεού είχε ήδη αρχίσει να φεύγει, όπως ακριβώς το προείπε, χωρίς να κουράσει κανέναν, χωρίς να προλάβει να το πιστεύσει κανείς, σαν μπουλάκι του ουρανού. Όλα συνέβησαν κατά τους λόγους του. Ο Θεός εξεπλήρωσε την επιθυμία του να πεθάνουμε ζωντανοί. Θα ήθελα
μέχρι την τελευταία μου στιγμή να μπορώ να περπατώ. Αστραπιαίως διαδόθηκε στην αδερφότητα η είδηση ότι ο παππούς έπαθε πνευμονικό είδημα. Όλες οι αδερφές συγκεντρώθηκαν γύρω από το κελί του, του οποίου η θύρα εκείνες τις κρίσιμες στιγμές, παραδόξως, παρέμενε ανοιχτή. Ο γέροντας πράγματι, κατά την πρόρησή του, δεν μπορούσε να πει ούτε μία λέξη. Αμίλητος, κατώδυνος, κοιτούσε τα πνευματικά του παιδιά που ήταν συνηγμένα γύρω του, βυθισμένα στην αγωνία. Με το βλέμμα του πλημμυρισμένο αγάπη αποχαιρετούσε τις αδερφές και έστερνε μηνύματα. Δάκρυα κυλούσαν από τα μάτια του. Με τη βοήθεια της συσκευής οξυγόνου προσπαθούσε να αναπνεύσει, χωρίς όμως να δείχνει ότι υποφέρει από τη δύσπνοια που είναι το φυσικό συνακόλουθο του πνευμονικού ειδήματος. Ήταν φανερό ότι είχε συγκεντρώσει ολόκληρη την ύπαρξή του, όλες τις δυνάμεις του, όλο το νου του, όλη την καρδιά του στο πρόσωπο του Χριστού. Συνέβη και στον παππού ό,τι συνέβαινε στους μάρτυρες. Η δρυμήτης του θείου έρωτος εξουδετέρωνε την δύσπνοια και την οδύνη επί το χωρισμό. Ήθελε τις τελευταίες του στιγμές να είναι αρρήκτος ενωμένος με τον Θεό, τον οποίον αγάπησε με τόση λατρεία. Εν σιγή έφευγε για τον χώρο της σιγής, με ολάνυχτη την θύρα του κελιού του ενώπιον όλης της αδερφότητος, όπως ανοιχτή ήταν πάντοτε η καρδιά του και διαφανής η ζωή του ενώπιον όλων. Είχε υπεραναβεί πλέον όλους τους ασκεπείς ορόφους και έτρεχε την ατέρμονα οδό της αιωνιότητος που οδηγεί στην ουράνιο βασιλεία. Διέσχιζε την διάβαση Πάσχα προς το ανέσπερο φως. Εισερχόταν στην άγνωστο γνώση. Πορευόταν ανακεκαλυμμένο προσώπο να εισδύσει στη Θεία Κρυφιότητα. Η λαμπάδα που είχε ανάψει για πρώτη φορά τότε στη Γαλιλαία του, αφιερωμένη στο Χριστό, και η οποία έκαιγε τόσα χρόνια με τη φλόγα της Θείας Αγάπης, είχε πλέον τελειώσει. Άφηνε την τελευταία του πνοή ένθεος και ειρηνικός στο αγιασμένο κελί του, στο χαλκείο του που αποπνέει την ευωδία των ασκητικών του αγώνων.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Μακρινού.

Όσο περνούν τα χρόνια, φίλοι ακροατές, το πρόβλημα της ανατροφής και αγωγής παρουσιάζει άγνωστες ως τώρα πτυχές και πλευρές. Καθημερινά διαβάζουμε μελέτες ειδικών που μας μιλούν για το παιδί και τον άνθρωπο, για τις άγνωστες και ανεξερεύνητες περιοχές της ψυχής του παιδιού. Μέχρι πρότινος γνωρίζαμε μόνο την παιδαγωγική επιστήμη. Σήμερα παρουσιάστηκαν νέες επιστήμες όπως η ψυχιατρική, η ψυχανάλυση, η έρευνα για το υποσυνείδητο, η ειδική ψυχολογία όλων των βαθμίδων της ηλικίας, του βρέφους, του εφήβου, του ενηλίκου. Όλα αυτά μαρτυρούν πόσο δυσχερές και πολύπλευρο πρόβλημα είναι γενικά η αγωγή του ανθρώπου και ειδικά η ανατροφή του παιδιού. Και τούτο διότι ο άνθρωπος δεν είναι τόσο απλός στην ψυχική του σύνθεση, ώστε απλή και μόνο μέθοδος να είναι αρκετή για τη διάπλασή του. Παρά τις δυσκολίες αυτές, υπάρχουν οι υπεύθυνοι για την καλή ή κακή ανατροφή του παιδιού. Ποιοι όμως είναι αυτοί? Εμπρότης είναι οι γονείς, μετά τα ίδια τα παιδιά, καθώς και πολλοί παράγοντες της κοινωνίας, όπως είναι το σχολείο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και άλλα. Όπως είναι γνωστό, ο άνθρωπος γεννιέται αδύναμος και ο Θεός τον εμπιστεύεται απόλυτα στην ικανότητα και ευσυνειδησία των γονέων του. Το παιδί, κατά την υπιακή και προσχολική ηλικία, δεν έχει καμιά ανεξαρτησία και αυτενέργεια, ούτε στις σκέψεις, ούτε στις πράξεις, ούτε σε άλλες ενέργειες έχει την πρωτοβουλία. Δεν μπορεί ακόμη να προτιμά ή να απορρίπτει συνειδητά κάτι, διότι υστερείται γνώσεως και κρίσεως. Έτσι, οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να το αντικαθιστούν σε όλα. Αυτές όμως οι ατέλειες του παιδιού γεννούν τις πιο σοβαρές υποχρεώσεις των γονέων προς αυτό. Η όλη ζωή των γονέων, η ατομική και η ιδιωτική, εν γέννη το παράδειγμά τους, αποτελεί το βάθρο ή το βάραθρο για τη μετέπειτα ζωή και εξέλιξη των παιδιών. Ο Ιερός Χρυσόστομος επισημαίνει ότι η ανατροφή του παιδιού αρχίζει από την ημέρα του θυλασμού. Ο δε Μέγας Βασίλειος παραβάλλει τη βρεφική ηλικία και παιδική με μαλακό κερί, πάνω στο οποίο αποτυπώνονται σαν σφραγίδα οι πάσης φύσεως εντυπώσεις. Αυτά που διετύπωσαν προαιώνων οι πατέρες της Εκκλησίας μας, έρχεται σήμερα να τα επικυρώσει η παιδαγωγική ψυχολογία. Αυτές οι αλήθειες, που είναι παραδεκτές από όλους, καθιστούν υπευθύνους τους γονείς, που είναι πρώτοι φυσικά παιδαγωγοί για την ανατροφή που πρέπει να δώσουν. Η ευθύνη των γονέων, όπως ελέγχθη, απέναντι στη βρεφική και παιδική ηλικία των παιδιών τους, είναι εξ ολοκλήρου δική τους. Κάποτε όμως έρχεται η ώρα που τα χθεσινά βρέφη, τα χθεσινά παιδιά θα μεγαλώσουν, οπότε επομίζονται προσωπικά την αυτοδημιουργία τους. Έτσι δεν μπορούν να μην ευθύνονται για τη δική τους ζωή και συμπεριφορά, διότι και οι κρίσεις και η αυτενέργεια και η θέλησή τους εισέρχονται στο στάδιο της δράσεως. Μάλιστα πρέπει να είναι σε θέση να διορθώσουν τις ελλείψεις της παιδικής ηλικίας και να συμπληρώσουν τα κενά της ανατροφής που για διαφόρους λόγους και περιστάσεις δεν μπόρεσαν οι γονείς να τα αναπληρώσουν. Αυτό είναι δυνατό να γίνει αρκεί να επισημανθούν οι ελλείψεις και προπαντός να υπάρχει θέληση. Γι' αυτό οι νέοι δεν μπορούν να ξεφεύγουν διαρκώς από την ευθύνη. Η ευθύνη δεν είναι πιο μεγάλη όταν λαμβάνουν μεγαλύτερη και πληρέστερη μόρφωση από ό,τι έχουν οι γονείς τους. Αυτό ήθελα να πούν οι γονείς του εκγενετής τυφλού των Ιεροσολύμων στους Φαρισαίους
οι οποίοι ρώτησαν αν το παιδί είναι δικό τους, αν γεννήθηκε τυφλό και πώς ανέβλεψε. Απάντησαν λοιπόν ότι το παιδί είναι δικό τους, ότι γεννήθηκε τυφλό, αλλά για το ποιος ή πώς ανέβλεψε έπρεπε να ρωτήσουν το ίδιο το παιδί για να τους διαφωτίσει, διότι το παιδί είχε την ηλικία ώστε να έχει αυτοβουλία και κριτική ικανότητα.

Συμβαίνει πολλές φορές να ακούμε την απορία κάποιων ανθρώπων. Πώς είναι δυνατόν από καλούς γονείς να προέρχονται κακά παιδιά ή από ανάξιους γονείς να αναδεικνύονται μεγάλοι και σωστοί άνθρωποι? Αυτό φυσικά δεν είναι κανόνας, αλλά όταν και όπου συμβαίνει, οφείλεται στο ίδιο το παιδί, το οποίο βοηθάει ή αρνείται στον εαυτό του τη βελτίωσή του. Κυρίως όμως, οφείλεται στην ανατροφή και στη διάπλαση που προσφέρει η σοβαρή επίδραση του περιβάλλοντος σε μεγάλους, αλλά περισσότερο σε νέους. Φέρει γι' αυτό η κοινωνία το μερίδιο της ευθύνης της. Εμπρότης, ευθύνονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κυρίως η τηλεόραση, που προβάλλει άθλιες ποιοτικά και ηθικά εκπομπές. Χρωματίζουν ελκυστικά την παραστρατημένη ζωή, τη φαυλότητα και τη διαφθορά, τις ληστείες και τα εγκλήματα, τον αλκοολισμό και τα ναρκωτικά. Είναι γνωστό πως βαθιά εντύπωση προκαλεί στην παιδική και εφηβική ζωή, την νεανική και την όριμη ηλικία, η προβολή σε συνεχή αλληλουχία τέτοιων σκηνών. Το χειρότερο είναι ότι όλα αυτά και πολλά άλλα ωρεοποιούνται και καλύνονται, ώστε παρουσιάζονται σαν ευτυχισμένη ζωή, ευχάριστη και χαρούμενη. Όλα αυτά εξάπτουν τη φαντασία της νεολαίας και τους παρακινούν σε μίμηση των προβαλλωμένων χαρακτήρων της τηλεοράσεως. Έτσι, διάφοροι τύποι γκάνγκστερ και ληστών τύπου του υποκόσμου παρουσιάζονται ως ήρωες και επιτυχημένοι στην κοινωνία άνθρωποι.

είχαν ονομάσει κάποτε τον κινηματογράφο σαν σχολείο του εγκλήματος. Στην αίθουσα όμως του κινηματογράφου μπορούσε να πάει κανείς ή να μην πάει. Ένα από τα εμπόδια ήταν και η τιμή του εισιτηρίου. Τώρα ο κινηματογράφος έχει εισχωρήσει με την τηλεόραση σε όλα τα σπίτια. Τίθεται λοιπόν εύλογο το ερώτημα. Τι μέτρα να πάρουν οι γονείς για να περιφρουρήσουν τα παιδιά τους από τους ηθικούς κινδύνους που σε αυθονία διοχετεύονται με την τηλεόραση? Κι όμως, πολλά μπορούν να κάνουν. Να διαμαρτυρηθούν με επιστολές στους υπευθύνους της τηλεοράσεως και να καυτηριάσουν τις φαύλες εκπομπές. Να διαμαρτυρηθούν στα διάφορα αρμόδια υπουργεία. Να προσφύγουν και σε αυτήν ακόμη τη δικαιοσύνη και να ζητήσουν την απαγόρευση τέτοιων εκπομπών. Δυστυχώς, οι γονείς διακατέχονται από μια αδικαιολόγητη δειλία, ενώ γνωρίζουν τη δύναμη τέτοιων διαμαρτυριών. Δεν τολμούν όμως να πράξουν το καθήκον τους.

Τα ίδια ισχύουν και για τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο. Πολλά από αυτά τα έντυπα προσπαθούν να συγκαλύψουν ή να συκοφαντήσουν την αλήθεια, τους έντιμους και ευσυνείδητους ανθρώπους, τους εργάτες του Ευαγγελίου και τους αληθινά κοινωνικούς παράγοντες. Αντίθετα μάλιστα, προβάλλουν το ψέμα σαν αλήθεια, την παραστρατημένη ζωή σαν επιτυχημένη, τις πράξεις βίας και εγκλήματος σαν ηρωικά κατορθώματα. Τι μέτρα έχουν πάρει οι γονείς εναντίον των εντύπων που ασκούν μια τέτοια δολιοφθορά όχι μόνο στη νεότητα αλλά σε όλη την κοινωνία? Έπαψαν μήπως οι ίδιοι να διαβάζουν αυτά τα έντυπα ή να διαφωτίζουν και τους άλλους για την ολέθρια επίδρασή τους? Διαμαρτυρήθηκαν και διαμαρτύρονται προς τους εκδότες και υπευθύνους αυτών των εφημερίδων και περιοδικών? Ή μήπως και στην περίπτωση αυτή τους έχει καταλάβει φοβία και δέος?

Πρέπει όμως να επισημάνουμε και έναν άλλο τομέα στον οποίο ασκείται μια ύπουλη ή και φανερή, έντεχνη όμως και συστηματική διαφθορά εναντίον των παιδιών τους. Αυτό είναι το σχολείο, διότι υπάρχουν δυστυχώς μερικά σχολεία στα οποία έχει εισχωρήσει σε πολύ ανησυχητική έκταση η προπαγάνδα κατά των χριστιανικών αξιών και ευγενών εθνικών παραδόσεών μας. Φοιτούν σε αυτά μερικοί μαθητές οργανωμένοι σε αντικοινωνικές και αντιλαϊκές παρατάξεις που καθοδηγούνται από ύποπτους εξωσχολικούς τύπους, ελάχιστα ενδιαφερομένους για τη μόρφωση. Αυτοί οι τύποι πιθαναγκάζουν τους μαθητές να δημιουργούν ζητήματα στην ομαλή λειτουργία του σχολείου, να προβάλλουν δήθεν και ερωτήματα θρησκευτικού και εθνικού περιεχομένου, για να φέρουν σε δύσκολη θέση τους ευσυνείδητους και έντιμους εκπαιδευτικούς. Να προσθέσουμε επίσης ότι υπάρχουν και μερικοί εκπαιδευτικοί βυθισμένοι στα σκοτάδια αρνητικών ιδεολογιών, ζουν και κινούνται σαν πυθύνια όργανα αυτών, οι οποίοι τους εμπνέουν, και οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να δημιουργήσουν ζητήματα στα σχολεία. Τι κάνουν απέναντι σε αυτούς οι γονείς? Τι μέτρα λαμβάνουν για την προστασία και περιφρούρηση των παιδιών τους? Μήπως και στην περίπτωση αυτή τους κατέχει φόβος και δειλία? Η απάντηση δυστυχώς και εδώ είναι καταφατική. Πρέπει να πούμε πως πολλοί γονείς αφήνουν έκθετα τα παιδιά τους και ανυπεράσπιστα σε διάφορους κινδύνους, όπως έπραξαν οι γονείς του εκγενετής τυφλού, οι οποίοι άφησαν έκθετο το παιδί τους στην οργή των Φαρισαίων. Γι' αυτό να γνωρίζουν οι γονείς ότι πρωταρχικό τους καθήκον δεν είναι μόνο η διατροφή των παιδιών τους, αλλά και η ορθή ανατροφή και διαπαιδαγώγησής τους.

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Πανοράματος. Έναρξη Ιεραποστολικού Κατηχητικού Έργου. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πανοράματος θα πραγματοποιηθεί αγιασμός για την αρχή του κατηχητικού έργου και η πρώτη ομιλία. Ο μιλητής θα είναι ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νεκτάριος Μουλατσιώτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάροφ, Τρικόρφου Δωρίδος.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται. Η ζωή σου.
1: Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.

Την εκκλησιαστική παράδοση παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε 3 μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαθή.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και αυτό το Σαββατοκύριακο θα ακούσουμε ύμνους από την αναστάσιμη ακολουθία του Όρθρου και του Εσπερινού, που για αυτήν την εβδομάδα ο ήχος είναι ο πρώτος. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τα κυκραγάρια και τα στιχηρά Εσπέρια του ήχου πρώτου, τα οποία θα ακούσουμε από την χοροδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, ο Άγιος Αχίλιος της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης.

το δογματικό Θεοτοκείο σε ήχο πρώτο, την παγκόσμιον δόξα. Θα ακούσουμε από τον Άρχοντα Λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Βασίλειο Εμμανουηλίδη.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

0: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Οκτωβρίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το ρόλο της ύλης αναλύει ο Πανεπιστημιακός Καθηγητής Θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο. Τον ζήλο ου κατ' επίγνωση παρουσιάζει η σελίδα «Πάθη και αρετές», σχόλια στην επικαιρότητα από τα μικρά σημειώματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στην τηλεόραση της 4Ε. Η οικογένεια της 4Ε αποχαιρετά το γιατρό της, Παύλο Φυρινίδη. Σύναξη νέων γονέων στην Ιερά Μονή Σπαρμού Ολύμπου. Η στήλη της Αγίας Λιδίας φιλοξενεί κάθε μήνα μια αληθινή θαυμαστή ιστορία. Σελίδες αφιερωμένες στις εθνικές επετείους και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που ομορφαίνουν τη ζωή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodiko@agialidia.com.
1: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΣΕΑΡ.
2: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
1: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
2: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Η ώρα είναι 3 ακριβώς.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: κυρία Ασπασία χτύπησε το χέρι στο τραπέζι και είπε αποφασιστικά: «Όχι, είπα, δεν θα γίνει το δικό σου». Ο κύριος Τάκης την κοίταξε ήρεμα αλλά επίμονα, μα εκείνη γύρισε με θυμό αλλού το κεφάλι της. Έτσι έκλεινε κάθε συζήτηση που αφορούσε οποιοδήποτε πρόβλημα στο σπίτι τους, κάθε φορά που πρότεινε μια λύση ο άντρας της. Σαν να το θεωρούσε υποτιμητικό να ακούει άλλη γνώμη από τη δική της. Ήταν και οι δυο δάσκαλοι σε ένα κεφαλοχώρι. Όποιος τους έβλεπε στο σχολείο, στο δρόμο, δικαιολογημένα θα έλεγε: «Τι ταιριαστό ζευγάρι». Μα τώρα πια ο κύριος Τάκης το ξέρε πολύ καλά πως δεν κάνουν ταιριαστό το ζευγάρι, μήτε το ίδιο επάγγελμα, μήτε το ύψος, μήτε τίποτε το εξωτερικό. Η συμπόρευση εσωτερική, η κοινή προσπάθεια για το καλύτερο, η αλληλοκατανόηση συνθέτουν την καθημερινή συζυγική αρμονία. Α, γιατί να θαμπωνόμαστε από την επιφάνεια, από ό,τι λάμπει, σαν είμαστε νέοι, σκέφτεται. Η κυρία Ασπασία συχνά εκνευριζόταν με τα παιδιά της, με τις ανάγκες τους, με τα καμώματα της ηλικίας, με τις μικροαρρώστιες τους. Δυσκολευόταν. Και τότε είχε πολύ περισσότερες αφορμές για να εκνευρίζεται, να γκρινιάζει, να δυσανασχετεί. Ευτυχώς που έτρεχε από απέναντι η κυρία Ζωή η γειτόνισσα και βάζε τα πράγματα στη θέση τους. Αυτήν είχε βοηθό η κυρία Ασπασία στο μεγάλωμα των παιδιών και στη λάτρα τους, από τη γέννησή τους, ως τότε που μπορούσαν να τα βγάζουν πέρα μόνοι τους. Κέρδιζε έτσι και η κυρία Ζωή ένα μέρος από τα έξοδά της, από τότε που έμεινε μόνη, σαν έφυγε για τον ουρανό ο σύντροφός της. Παιδιά δεν της χάρισε ο Θεός, μα αγαπούσε τούτα τα δυο μικρά της δασκάλα σαν εγγόνια της, μέσα από την καρδιά της. Τα ανάστησε από μια χούφτα. Και τώρα τα χαιρόταν έτοιμα σχεδόν να πάνε στο σχολείο. Τα κανάκευε και ποτέ δεν κουραζόταν να τα συμβουλεύει με παραδείγματα, με ιστορίες της γραφής. Απορούσε και η μητέρα τους για τη χαρά της να ιστορεί όσα διάβαζε από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και πως ξεχώριζε το σωστό, τη διδαχή, το μήνυμα, το δίδαγμα και τα μετέδιδε με μια πιστικότητα ζηλευτή. Και εκείνα κρέμονταν ακίνητα από τα χείλη της και τα μάγευε θαρρής και ρουφούσαν ό,τι τους έλεγε. Μα και την κυρία Ασπασία πολλές φορές προσπάθησε να τη βοηθήσει. Την έβλεπε ευέξαπτη με τα παιδιά, με τον άντρα της, μα και με όλους γύρω της, δίχως υπομονή, με μια υψηλοφροσύνη λίγο μεγαλύτερη. Ένιωθε όμως πως όλα αυτά ήταν το περικάλημα της εσωτερικής της δυσαρμονίας. Η κυρία Ασπασία δεν τα βρίσκε ούτε με τον εαυτό της, γιατί δεν είχε τακτοποιημένες σχέσεις με το Θεό της. «Αχ, σε βλέπω να υποφέρεις και λυπάμαι, κυρά μου», της έλεγε σεβαστικά. «Αχ, και να έπαιρνες την απόφαση, θα βρίσκεις αυτό που σου λείπει». «Τι απόφαση θες να πάρω, κυρία Ζωή?» «Να, μια φορά την εβδομάδα στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος γίνεται μάθημα χωριστά για τις μεγάλες, χωριστά για τις νέες μητέρες. Τι δεν ακούν, πόσα δε μαθαίνουν. Ο λόγος του Θεού λύνει όλα τα προβλήματα. Εκεί θα βρίσκεις και εσύ τη γιατριά σου». «Τα παραλές, σαν τι να μάθω, τέτοια και τα ίδια. Τα ξέρω εγώ αυτά από παιδί». «Έτσι νομίζεις, κυρά μου. Πολλές τα λέγανε αυτά. Μα σαν τις έπιασε το δίχτυ του Θεού, τότε κατάλαβαν». «Σαν τι κατάλαβαν?» «Κατάλαβαν πως ο λόγος του Θεού είναι ανάβρα ζωής, χαράς, αγάπης. Πως ο Χριστός είναι το φως του κόσμου και...» «Φτάνει, φτάνει, φτάνει. Εσύ κοντεύεις να μου κάνεις και το δάσκαλο, αγράμματος δικηγόρος». «Ό,τι λέω, το λέω από αγάπη, κυρία Ασπασία, για το δικό σου καλό». Η κυρία Ασπασία έδινε τέλος σε τέτοιες συζητήσεις. Μόνο αργόσχολες κυράδες συχνάζουν εκεί, σκεφτόταν. Καλό είναι για τις αγράμματες. Έτσι πίστευε, γι' αυτό και την παραξένευε που μία συνάδελφός της παρακολουθούσε τα μαθήματα του φιλικού κύκλου, όπως τα έλεγε, και στις συζητήσεις συχνά αναφερόταν σε αυτά. Και είναι αλήθεια πως ξεχώριζε με την ηρεμία της, αλλά και με την υπομονή και την αγάπη της στα παιδιά. Τη ρωτούσαν καμιά φορά πώς τα βγάζε πέρα σπίτι, σχολείο, χωρίς να αγχώνεται, χωρίς να γογγίζει. Χαμογελούσε εκείνη. «Έχω πηγαίνει εφοδιασμού», έλεγε. «Μια κολυμβηθρά του Σιλοάμ και όλα θεραπεύονται. Έχω το φιλικό κύκλο κυριών, κάθε Τετάρτη στις 6 το απόγευμα, στην Αγία Τριάδα. Με μεταμορφώνει κυριολεκτικά». Και πραγματικά η ματιά της ήταν πάντα λαμπερή. Και σαν της κύρας ζωής και το δικό της πρόσωπο θύμιζε κάτι από την ομορφιά του γαλάζιου ουρανού, όπως έλεγε και ο κύριος Τάκης, ο άνδρας της.
1: «Πήγαινε κι εσύ στον κύκλο αυτό, μπορεί να σου αρέσει»,
0: της είπε κάποτε. Αυτή άστραψε και βρόντισε. «Ακούσε εκεί, αυτή δεν είναι γυναικούλα, ούτε αργόσχολη σαν εκείνον». Έτσι περνούσε ο καιρός και έφτασε ο Μάιος. Κάποια μέρα η κυρασπασία πήγε στην τράπεζα να πληρωθεί. Ήταν η πρώτη μέρα πληρωμής και τα ταμεία πατής με πατός. Η πολυκοσμία με την υποχρεωτική αναμονή στην ουρά, μαζί με την πρώιμη ζέστη του τελευταίου ανοιξιάτικου μήνα, έκαναν την κυρία Σπασία να αδειμονεί και να γκρινιάζει. Επέπληξε τον προηγούμενο και τον επόμενο από αυτήν πελάτη και ύστερα άρχισε να κατηγορεί το κατάστημα για αδιαφορία στην ταλαιπωρία των πελατών, ζητώντας εδώ και τώρα να στήσουν άλλο ένα ταμείο. Όλοι γύριζαν και την κοίταζαν με έκπληξη.
1: «Με υπομονή, κυρία μου. Μόνο εσύ είσαι. Να περιμένεις τη σειρά σου»,
0: της είπε κάποιος. Η κυρία Σπασία τότε ήταν που έχασε εντελώς την ψυχραιμία της και στράφηκε στον ταμεία που της φάνηκε ότι με ενοχέλεια επιτελούσε το καθήκον του. Εκείνος χαμογέλασε μόνο και συνέχισε να μετρά και να παραδίδει χρήματα. Αλλά εκείνη την ώρα πλησίασε ευγενικά ο διευθυντής και κάλεσε την κυρία Σπασία να καθίσει λίγο στο γραφείο του να ηρεμήσει, δικαιολογούμενος για τις συνθήκες της ημέρας. Κολακεύτηκε η κυρία Σπασία, ξεφύσισε μια-δυο φορές, ευχαρίστησε και ετοιμαζόταν να δικαιολογήσει και αυτή την αδειμονία της. Σε λίγο ακούστηκε ο ταμείας.
1: «Κύριε Διευθυντά, να έρθει η κυρία αν θέλει, είναι η σειρά της», είπε ευχάριστα.
0: Η κυρία Σπασία χαιρέτησε και σαν στρατηγός μετά την νίκη προχώρησε περήφανα προς το ταμείο. Ο υπάλληλος πήρε το βιβλιάριό της, μέτρησε τα χρήματα, την κοίταξε με ηλαρότητα κρατώντας το χέρι του το μισθό της και της είπε:
1: «Θα μου επιτρέπατε, κυρία μου? Ξέρετε, σας βλέπω εκνευρισμένη και κάπως απαιτητική κάθε φορά που μπαίνετε εδώ μέσα. Θα τολμούσα να σας συστήσω να παρακολουθήσετε τις συνάξεις ενός χριστιανικού κύκλου που παρακολουθεί και η γυναίκα μου. Νομίζω αυτό σας λείπει. Γιατί έτσι ήταν και η δική μου πριν πάει. Τώρα όμως άλλαξε, τι να σας πω. Έγινε αγνώριστη. Την Τετάρτη έχουν την τελευταία του συνάντηση. Αξίζει νομίζω να δοκιμάσετε». Της χαμογέλασε, δίνοντας τα χρήματά της. Η κυρία Σπασία άλλαξε χίλια χρώματα. Και ήταν η πρώτη φορά που δεν απάντησε στην πρόκληση. Γύρισε ταραγμένη στο σπίτι. Μα δεν μίλησε στον άντρα της. Την είδε ο κύριος Τάκης σκεπτική και αναλογιζόταν τι να τη συμβαίνει. Μα απέφυγε να τη ρωτήσει ευθέως. Σταθήκε απέναντί της, όπως πάντα περιποιητικός, φρόντισε μαζί της τα παιδιά και αποσύρθηκε με αυτά στο δωμάτιό τους. Η κυρία Σπασία, σαν τελείωσε με την κουζίνα, βγήκε αργά από το σπίτι και πήγε απέναντι στην κυρά Ζωή. «Έλα, κυρά μου, έφαγες?»
0: «Έφαγα».
1: «Τότε θα πιούμε μαζί τον καφέ».
0: «Κάτσε, θέλω να σου πω». Κάτσε κοντά της η κυρά Ζωή και τότε πρόσεξε την περίσκεψή της και την στοχαστική της διάθεση. «Δεν ξέρεις τι μου έγινε σήμερα». Και της διηγήθηκε με ειλικρίνεια τη φασαρία που δημιούργησε.
1: «Αχ, χίλιες φορές το είπα, κυρά μου. Να είσαι υπομονετική όπου σταθείς».
0: «Στάσου, κυρά Ζωή, δεν τελείωσα. Ύστερα πήρε να μου ψέλνει ο ταμείας το δικό σου το τροπάρι. Το ίδιο».
1: «Δες τα άλεγα. Δίκιο έχει. Αχ, ο λόγος του Θεού, ποιος δεν το ξέρει. Αλλάζει, κορίτσι μου, μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Είναι η δροσιά της ψυχής που γίνεται υπομονή και σύνεση και λογική και φρόνηση. Και αγάπη και χαρά και δρόμος φωτεινός. Δώρο σου λέω από τον ουρανό. Αχ, μα εσύ δεν μ' ακούς».
0: «Κυρία Ζωή, άκου να δεις. Την Τετάρτη στη λήξη λέω να έρθω κι εγώ λίγο να ξεσκάσω». Την Τετάρτη, με κρυφή χαρά, ο κύριος Τάκης ξεπροβόδισε τη σύζυγό του. Και όταν την είδε να φεύγει μαζί με την κυρία Ζωή, μπήκε στο σπίτι και άναψε το καντήλι.
1: «Αχ, δόξα σε Θεέ μου», είπε. «Κάνε αυτή την αρχή να είναι το ίμισο του παντός. Σε παρακαλώ, Θεέ μου».
0: Η κυρία Σπασία στη μεγάλη αίθουσα νιώθει λίγο άβολα. Παρατηρεί διακριτικά τις κυρίες καθώς έρχονται. Απλές, φιλικές, μπαίνουν και γεμίζουν σιγά σιγά τα καθίσματα. Συντροφιές σιγοκουβεντιάζουν. Γυναίκες του καθημερινού μόχθου. Και άλλες με καλωστημένα σπίτια. Πολλές γνωστές από εκείνες που μέσα της θαύμαζε και τιμούσε η κυρία Σπασία. Και άλλες άγνωστες. Ένας κόσμος ολότελα διαφορετικός από εκείνην. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προσευχή. Έψαλαν όλες μαζί με τάξη. Και ύστερα έγινε μια αναδρομή στα θέματα που αυτή τη χρονιά επεξεργάστηκαν. Τι ποικιλία, τι πλούτος, τι ενδιαφέροντα, στοχάστηκε η κυρία Σπασία. Και ύστερα εκείνες οι μεστομένες υποθήκες από το σεμνό Λεβίτη που ανέβηκε στο βήμα για την πνευματική ζωή που άγρυπνα και συγκροτημένα πρέπει να συνεχίσει. Οι ευχές για το καλοκαίρι, οι προτροπές για την άσκηση του καλού. 2 ώρες γεμάτες πέρασαν και κανείς δεν βιάστηκε, κανείς δεν κουράστηκε. Τα λόγια τούτα έπεφταν σαν στάλες δροσιά σε διψασμένη γη που φροντισμένη με τη χάρη του Θεού θα καρποφορούσε καρπούς αρετής και θα οικοδομούσε κάστρα άπαρτα. Έκλεισαν πάλι με προσευχή. «Τελείωσε κιόλας?» ρώτησε η κυρία Σπασία σαν είδε να σηκώνονται οι γυναίκες γύρω της. Στάθηκαν με την κυρία Ζωή ώσπου να μπορέσουν να προχωρήσουν στην έξοδο. Η δασκάλα παρατηρούσε γύρω της και βλέπε σε όλα τα πρόσωπα μια φιλικότητα προσποίητη, θελκτική. Και εκείνο το φως του ουρανού που πάντα την προβλημάτιζε να φέγγει στα μάτια τους με ένα τόνο υπερκόσμιο. Τη ζήλεψε. «Τι κρίμα, ήρθα μόνο στο τέλος». «Είναι μια καλή αρχή για το καλό και το φέλιμο. Ποτέ δεν είναι αργά», είπε η κυρία Ζωή κοιτώντας την μεστοργή. Η δασκάλα έμοιαζε στοχαστική και συγκινημένη. Η κυρία Ζωή είδε το πρόσωπό της να φέγγει. Η χαρά, η ειρήνη που μόνο ο Θεός ξέρει να χαρίζει και να διατηρεί με το λόγο του. Εξωβράδιαζε. Μια καινούρια μέρα ανέτειλε στην καρδιά που με τους χτύπους της συνέθετε εκείνη την ώρα την πιο γλυκιά, την πιο ελπιδοφόρα υπόσχεση. Του τέλους η καλή αρχή από το περιοδικό Αγία Λυδία.

0: Φίλε μας, άκουσε μια φωνή. Φωνή αληθινή. Φωνή στοργική που απευθύνεται σε σένα. Απάλαξε, σε παρακαλούμε, τους δέκτες σου από τα μύρια παράσιτα που μόνον σύγχυση φέρνουν, που μόνο τρικυμίες σου προκαλούν, και άκουσε την.
1: Σε περιμένω, εσένα που με γνωρίζεις από μικρό παιδί και εσένα που δεν ήρθες ακόμα κοντά μου. Σε περιμένω φέτος, θα μιλήσουμε για εκείνα που αγαπάς και για εκείνα που σε προβληματίζουν. Σε περιμένω με τους εφηβικούς οραματισμούς, τις υπαρξιακές αγωνίες, τους δισταγμούς, τις αμφιβολίες σου. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα. Θα μου λες και θα ακούω με σεβασμό κάθε στοχασμό σου και μαζί θα φουγκραστούμε τις ανάγκες των καιρών. Σήμερα στον αιώνα των πολλών οδηγών, σε περιμένω στο απέριτο σχολείο του οδηγού για να κρατήσω το χέρι σου στο δρόμο της ζωής. Μάθημά μου για να ζητήσεις, ο προορισμός σου, η αλήθεια. Σε περιμένω, μη λησμονήσεις τη στοργή της λέξης. Σε περιμένω όπως είσαι.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Ξεφυλίζει τον τόμο της ένδοξης ελληνικής ιστορίας και αντλεί από αυτόν διδάγματα πίστης και ηρωισμού.

φίλοι μας, στα κορφοπαγοβούνια της Πίνδου που δεν ζει πετούμενο, τους είδα τους φαντάρους του 40, δίχως ψωμί, σταλιά νερό, με την πανάρχια προσταγή υπερβομών και εστιών, θυσία να προσφέρουν.

Ύστερα ξεκίνησαν στα σκοτεινά, ψηλαφώντας τη μαυρίλα με τα πόδια. Τώρα πατούσαν χώμα, τώρα νερά, τώρα βράχο. Εμπρός πήγαινε ο οδηγός, πίσω του ο ανθυπολοχαγός, και ακολουθούσαν οι άλλοι πιστά σαν σκύλοι. Πού και πού κανένας στρατιώτης κατρακυλούσε στην κακοτοπιά, χτυπούσε στο κεφάλι ή στο σώμα, μια και δεν έβλεπε να προφυλαχτεί, πέφτοντας μα ξαναγύριζε γρήγορα στη γραμμή του σιωπηλός, χωρίς να λογαριάσει τα αιματώματα. Έτσι προχωρώντας πέρασαν και την τελευταία περίπολο, που τους βεβαίωσε πως ο εχθρός θα κοιμότανε, γιατί πουθενά δεν είχε ακουστεί ούτε άχνα του. Άμα μπήκαν στην επικίνδυνη ζώνη, κοντοστέκονταν για να ακροαστούν και να προσανατολίζεται ο αρχηγός με τη φωτεινή πηξίδα. Τίποτε δεν σάλαβε εκτός από τον άνεμο που σφύριζε στα δέντρα. Στη ρίζα του υψώματος που κατήχε ο Ιταλός σταμάτησαν δίπλα σε ένα ποταμάκι. Εκεί μπόρεσαν να συνεννοηθούν, γιατί το σούσουρο του νερού σκέπαζε τις ομιλίες. Συμφώνησαν από εδώ και πέρα να πάνε ακροβολιστοί, ζώνοντας το λόφο όπως κάνουν τις παγάνες τα κυνήγια. Ο Δεκανίας Βανάς, τσοπάνος στο επάγγελμα, ανάλαβε να προχωρήσει αθόρυβα και να μαχαιρώσει ένα σκοπό. Όταν θα πετύχαινε, θα τους καλούσε με τη φωνή νυχτοπουλιού. Προς αυτόν θα περνούσαν τότε τα οπλοπολιβόλα για να ευνεδιάσουν τους Ιταλούς, ενώ οι ακροβολιστές θα περίμεναν κάτω να πιάσουν ζωντανούς όσους δοκίμαζαν να ξεφύγουν. Ο Βανάς έλειψε πολλή ώρα, κάποτε όμως ακούστηκε και η φωνή του νυχτοπουλιού. «Γεμίστε τα όπλα σας», πρόσταξε ο ανθυπολοχαγός, «και προχωράτε χωρίς θόρυβο. Ωστόσο, με όσες προφυλάξεις κι αν βάδιζαν, ένας φαντάρος γλίστρησε, η κάσκα του κύλησε στις πέτρες και ακούστε και ήχος σιδερικού. Κάποιος σκοπός πρόσεξε τον κρότο και κάτι φώναξε ιταλικά. Με όλα πάλι ησύχασαν, γιατί οι φαντάροι έμειναν ακίνητοι σαν αγάλματα και ο σκοπός δεν βγήκε να δει μόνος του τι συμβαίνει. Γελάστηκε από την απόλυτη ησυχία που ακολούθησε και ξένιασε. Η φωνή του νυχτοπουλιού ακούστηκε πάλι. Ο Βανάς τους καλούσε. Με περισσότερες προφυλάξεις εξακολούθησαν το ανέβασμα, κάνοντας λίγα βήματα και σταματώντας ολόκληρα λεπτά, ώσπου αντάμωσαν τον οδηγό. Σε αυτό το μέρος ο υγρός αέρας μύριζε ξύλα καμένα, σημάδι πως είχαν πλησιάσει το κονάκι των Ιταλών, και πραγματικά σε λίγο τα βήματα τους ακούστηκαν, τους πυροβόλησαν. Το καρδιοχτύπι που ένιωθαν όσο σημώνανε τον κίνδυνο διαλύθηκε με τη συμπλοκή. Τώρα δεν είχανε καιρό για χάσιμο. Σε μια στιγμούλα έστησαν τα οπλοπολιβόλα και άρχισαν να θερίζουν την κορυφή του λόφου. Ο ανθυπολοχαγός πλησίασε το Σπύρο και το είπε: «Εγώ με τον οδηγό θα πάρω με τους Ιταλούς από αριστερά και θα τους πετάξω με χειρομπομβίδες. Άμα τις ακούσετε, ορμήστε επάνω». Μόλις είχε προφτάσει ο Σπύρος να ειδοποιήσει όλους τους δικούς του να βάλουν εφόπλου λόγχοι, και βρόντισαν δυο χειρομπομβίδες μαζί. Άρπαξε στα χέρια το οπλοπολιβόλο
και με τη φωνάρα του διέταξε έφοδο. Δυο νέες χειρομοβίδες έσκασαν και φώτισαν λίγο το δρόμο τους. Ύστερα ξανά γίνε μαύρη νύχτα, γιατί οι πυροβολισμοί των Ιταλών είχαν κιόλας αραιώσει. Τσάκισε ο εχθρός, σκέφτηκε ο Σπύρος καθώς έτρεχε. Ξεχώρισε σκιές ανθρώπων εμπρός του και τους έριξε μια ρηπή χωρίς να σταματήσει το δρόμο του. Με ένα «Οχ» κάποιος έπεσε. Μα δεν τον πρόσεξε, παρά κυνήγησε άλλες σκιές, αν ίσως πιάσει κανένα ζωντανό, ώσπου αντάμωσε τον ανθιπολοχαγό και το βανά δίπλα στην ιταλική κατασκήνωση. Στα πόδια τους πλάγιαζε ένας κρεμανταλάς Ιταλός υπαξιωματικός. Σε λίγο μαζεύτηκαν κοντά τους οι φαντάροι, ενώ στην κατηφοριά από τη μεριά των ακροβολιστών ακούονταν εκρήξεις. «Θα τους ξεφύγουν οι μακαρονάδες», είπε ο Βανάς. «Τέτοιο κρότο κάνουν μόνο ιταλικές χειρομοβίδες». Ο ανθιπολογαγός πρόσταξε να μαζέψουν τον Ιταλό που ήταν ζαλισμένος από χτυπήματα υποκοπάνου και κατέβηκε με τους άλλους προς την παγάνα. Οι εχθροί είχαν σπάσει τον κλειό με χειρομοβίδες και είχαν ξεφύγει. Η λύσα του Βανά ήταν απερίγραπτη. «Να χαθείτε», έλεγε στους φαντάρους. «Αφήσατε να περάσουν οι Ιταλοί. Φοβηθήκατε τους κρότους, ε? Δεν σας έμαθαν ακόμη, μωρέ, πως αυτές οι χειρομοβίδες δεν σκοτώνουν, πληγώνουν μόνον σαν βαρελότα?» «Τι συγχύζεσαι έτσι?» τον ρώτησε ο ανθιπολοχαγός. «Όποιος χτυπηθεί για πρώτη φορά από χειρομοβίδα ξαφνιάζεται. Σε δύο μέρες θα τους συνηθίσουν, όπως τις συνηθίσαμε και εμείς». Ξαναγύρισαν στις σκηνές για να ψάξουν τα χαρτιά των Ιταλών αξιωματικών. Σε ένα χαρτοφύλακα βρήκαν χάρτη της Πίνδου με κόκκινο μολύβι υπογραμμισμένα τα ονόματα Μπόροβα, Κεράσοβο, Σαμαρίνα, Μέτσοβο. Έριξαν νερό στο πρόσωπο του υπαξιωματικού για να τον συνεφέρουν, μα αυτός όμοιαζε σκοτωμένος. Ο ανθιπολοχαγός άφησε τους στρατιώτες να πάρουν λάφερο ό,τι ήθελαν από την κατασκήνωση και αμέσως ύστερα διέταξε να γυρίσουν πίσω επειδή φοβόταν την αντεπίθεση.

ξεκίνησαν προς τη μονή της Κλαδόρνης, πάντοτε ψηλαφυτά. Τώρα τους δυσκόλευε η μεταφορά του ανέστητου Ιταλού, που δεν μπορούσαν να τον βαστούν τέσσερες σαν πληγωμένο, γιατί είχαν μπει σε πυκνό δάσος και τους εμπόδιζαν οι κορμοί των δέντρων. Τέλος ο Σπύρος, ο πιο δυνατός από όλους, πέρασε τα χέρια του Ιταλού γύρω στο λαιμό του και τον τραβούσε πίσω του, έτσι ώστε τα ποδάρια να σέρνονται άψυχα στα κοτρόνια. Αυτό βάσταξε ως την ποταμιά, όπου του βούτυξαν το κεφάλι στο παγωμένο νερό και τον έκαναν να συνέλθει. Αλλά η πορεία προς τη μονή όμοιαζε ατέλειωτη. Βάδιζαν αδιάκοπα στο σκοτάδι, μα το μοναστήρι δεν φαινόταν πουθενά. Η κούρασή τους ήταν απερίγραπτη. Μερικοί που νόμισαν πως ο οδηγός είχε χάσει το δρόμο, πλησίασαν τον αξιωματικό και διαμαρτυρήθηκαν. Αυτός τον ντόπιος, του είπαν, δεν ξέρει που μας πάει. Κόβει βόλτες. Εμείς περπατάμε από τα ξημερώματα και δεν αντέχουμε πια. Πες του να πάει κατευθείαν. Εσείς, τους απήντησε ο υπηρώτης Δεκανέας, ούτε τα μέρη γνωρίζετε, ούτε πώς αποφεύγουν τον εχθρό. Εσείς, κερατάδες, μόνο να φοβάστε τις χειρομοβίδες ξέρετε. Σε κάμποση ώρα διέκαναν τέλος ένα φωτάκι το μοναστήρι. Ο σκοπός οδήγησε τον ανθυπολοκαγό, τον Σπύρο και τους δύο εχμαλώτους στην τραπεζαρία, όπου καθόταν ο συνταγματάρχης με το επιτελείο του. Του έδειξε τον μολευωμένο χάρτη. Ευχαριστήθηκε σαν είδε την πορεία χαραγμένη. Ρώτησε τον Ιταλό υπαξιωματικό ποια πόλη ήταν ο αντικειμενικός σκοπός της μεραρχίας του. Ο Κρεμανταλάς δεν ήξερε, είχε ακούσει όμως πως αύριο θα βάδιζαν προς Σαμαρίνα. Η απάντηση αυτή ικανοποίησε το συνταγματάρχη. Η αρχική πεποίθηση του στρατηγίου πως ο εχθρός επικυρούσε να καταλάβει το μέτωπο και να αποκόψει το στρατό της Ηπείρου από τις βάσεις βεβαιωνόταν. Το ιππικό από τη Λικοράχη που φύλαγε τη γραμμή Γρεβενών είχε αναφέρει πως οι Ιταλοί δεν παρουσιάστηκαν εκείθε. Εκείνη την ώρα χτύπησε το τηλέφωνο εκστρατείας. Ζητούσε το δαβάκι ο μεραρχός του. Ο εχθρός κινείται προς Σαμαρίνα. Ναι, είμαι εντελώς βέβαιος ότι δεν πάει προς Γρεβενά. Τι λέτε, πήρανε το δίστρατο? Όπως διατάζετε, οι άντρες μου είναι εξαντλημένοι. Έχω ελάχιστες δυνάμεις, όλα τα αυτά θα προσπαθήσω να κόψω τους Ιταλούς στη μέση. Γύρισε στο επιτελείο του και είπε, ο στρατηγός εγκρίνει την αντεπίθεση. Ετοιμάστε γρήγορα τις διαταγές. Ύστερα σηκώθηκε ορθώς με όλο το ωραίο του ανάστημα και κουνώντας μια μαγκούρα από κερασιά που δεν την αποχωριζόταν ποτέ, προσέθεσε, τώρα θα τους μαντρώσουμε. Η σύντομη αυτή τηλεφωνική συνομιλία ήταν ο σπόρος από όπου βλάστησε η νίκη της Πίνδου.

Δόξα σε Κύριε που μας έσωσες από τον εχθρό την καταφρόνια. Δόξα σε Κύριε που μας ύψωσες τους ουρανούς των ουρανών, από τη σπίνδου τις κορφές εις φως εθνών.

σας πω για να το μάθει ο Ντουνιάς, το τραγούδι της λεβέντικης γενιάς, που το φέρνει ο αγέρας με τον πόνο της προγέρας και που κρύβει τον καημό της δευτεριάς, το τραγούδι της τρανής παλικαριάς.

Το τραγούδι που οι στροφές του οι παλιές φτάναν μέχρι τις ψηλές αητοφολιές. Κι έτσι οι αητοί μαθαίναν πολεμώντας πως πεθαίναν παλικάρια σε βουνά κι ακρογιαλιές. Το τραγούδι που να χάνα την πνοή, που το λέγαν σαν

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Πανοράματος. Έναρξη Ιεραποστολικού Κατηχητικού Έργου. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πανοράματος θα πραγματοποιηθεί αγιασμός για την αρχή του κατηχητικού έργου και η πρώτη ομιλία. Ο μιλητής θα είναι ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νεκτάριος Μουλατσιώτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάροφ, Τρικόρφου Δωρίδος.

0: γέροντας για τον μοναχό, ο πνευματικός πατέρας για κάθε πιστό είναι ιερό πρόσωπο. Προσευχόμαστε στον Θεό για το πνευματικό μας. Είναι το δικό μας ευχαριστώ στη δική του ευεργεσία. Παρακλητικός κανόνας για το πνευματικό πατέρα.
1: Τα οδηπορικά της 4Ε κυκλοφορούν σε DVD. Επισκεπτόμαστε την Καστοριά, τις Σέρες, την Κέρκυρα και την Έδεσα. Προσκυνούμε στην Κωνσταντινούπολη, την Ήμβρα και την Τένεδο, την Ανατολική Ρωμιλία, την Βυθινία. Ταξιδεύουμε στην Κύπρο, τη Σερβία, το Βέλγιο. Γνώσεις και εμπειρίες αλυσμόνητες για το χθες και το σήμερα του ελληνισμού και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.

0: Η ώρα είναι 4 το απόγευμα.
1: Στη συνέχεια του προγράμματος μας, φίλοι ακροατέ, μπορείτε να παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα εις τον Άγιο Διονύσιο τον Ενζακίνθο.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίσιν μετά τον δούλο σου, ότι ο δικαιωθήσετε ενώπιό σου παζών, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκαθισέμεν σκοτεινήσω νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πάση τη έργη σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα κύρια μου η ψυχή μου ω γη αν υδρώσει. Ταχύ άκουσαν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τη καταβαίνουσιν ει λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισών μη, κύριε, οδόν εμή πορεύσουμε ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατεύθυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέος σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος

Σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου, επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός, σήμωνα ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σε επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγοι σου και νικήσεις ενδοκρινεστέσαι, ειδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτερ μου. Ειδού γάρ αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εγκυλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλεπτανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφρουσίνιν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδας με την αγαλία σύντου σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανεγγυλεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσία

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός.

Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το φιλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, ότι σου

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, κυκλοφόρησε το πρώτο παιδικό βιβλίο για τη ζωή του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ολομόναχος και σε μεγάλη ηλικία φτάνει στην Αφρική για να φωτίσει τα μελαμψά αδέλφια μας με το φως του Χριστού.
1: Φτώχεια, αρρώστιες, δυσκολίες. Μα η αγάπη του Θεού νικά τα πάντα.
2: Η συγκλονιστική ιστορία ενός Αγίου Ιεραποστόλου από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.

Μικροί μου φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα Σάββατο στην ολόδική σας εκπομπή. Σήμερα δεν έχετε σχολείο, ίσως βέβαια να έχετε άλλες δραστηριότητες, ίσως σε κάποια μέρη να έχουν ξεκινήσει και ανεπίσημα τα κατηχητικά. Να πηγαίνετε, παιδιά, γιατί το κατηχητικό σχολείο είναι το καλύτερο σχολείο του κόσμου. Γιατί εκεί δεν παίρνετε απλώς γνώσεις, αλλά εκεί διαπλάθετε, παιδιά, τον χαρακτήρα σας έτσι όπως τον θέλει ο Θεός. Στο κατηχητικό όποιος πάει είναι σαν να πηγαίνει να δίνει τον εαυτό του στα χέρια του Θεού για να τον πλάσει και να τον φτιάξει όπως θέλει. Και πώς θέλει? Ο Θεός θέλει να μας φτιάξει κατοίκους του παραδείσου, μικροί μου φίλοι. Γι' αυτό όταν μας πλάθει στα χέρια του, αλλού πονάει γιατί μας πατάει, αλλού έχουμε άλλου είδους στεναχώρια, άλλου είδους πειρασμό, όλα αυτά είναι γιατί μας πλάθει ο Θεός για να μας κάνει κατοίκους του παραδείσου. Λοιπόν, νομίζω πως όλα εσείς τα παιδιά που μας ακούτε και οι φίλοι σας, και ας μην το γνωρίζουν, θα τους το πείτε εσείς. Όλοι λοιπόν έχουμε μέσα μας, λαχτάρα μας, να βρεθούμε μια μέρα μέσα, παιδιά, στην αγκαλιά του Θεού. Γιατί αυτός είναι ο παράδεισος, να ζεις μέσα στην αγκαλιά του Θεού. Λοιπόν, εμείς ξέρουμε τον τρόπο να το διδάξουμε και στους άλλους, να το πούμε, και όποιος θέλει μαζί μας ας πάει στο κατηχητικό σχολείο. Εκεί, ό,τι ακούσουμε, αν το πράξουμε, παιδιά, θα έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.

Να πούμε, μικρή μου φίλη, χρόνια πολλά σήμερα στο φίλο μας τον Διονύσιο που γιορτάζει. Σήμερα, παιδιά, γιορτάζει ο Άγιος Διονύσιος, ο Ιερομάρτυρας, ο Αρεοπαγίτης. Παιδιά, από τον Απόστολο Παύλο έμαθε για τον Χριστό και έγινε χριστιανός. Ήταν αρεοπαγίτης, δηλαδή ήταν ένας διάσημος Αθηναίος και ήταν μέλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Έτσι, αυτός, παιδιά, ακούγοντας τον Απόστολο Παύλο, φωτίστηκε, κατάλαβε ποια είναι η αλήθεια και ακολούθησε τον Χριστό και έγινε χριστιανός. Και στο τέλος έγινε ιερομάρτυρας, μαρτύρησε, παιδιά, για τον Χριστό. Ας έχουμε τις πρεσβείες του και τις ευλογίες του.

βαριά η γερμανική κατοχή. Όσο ο καιρός περνούσε, τα τρόφιμα άρχισαν να λιγοστεύουν. Μήτε σιτάρι, μήτε λάδι, μήτε ζάχαρη. Ο κόσμος αντί για ψωμί τρώει μπομπότα, κι αυτή με το δελτίο. Ήρθε και ένας βαρύς χειμώνας. Ξύλα και κάρβουνα με το ζόρι θα έβρισκε κάποιος στην πόλη. Οι άνθρωποι ξεπάγιασαν από το κρύο, μα περισσότερο πάγωσαν οι ψυχές τους από τον φόβο. Οι κατακτητές είχαν αρχίσει και όλα στις συλλήψεις και τα βασανιστήρια. Οι φυλακές γέμισαν. Ένα μικρό συσίτιο γινόταν στην ενορία του Παπαχρίστου, μα σιγά σιγά σταμάτησε και αυτό λόγω έλλειψης τροφίμων. Πολλοί άνθρωποι, απελπισμένοι από τη φτώχεια και τη στέρηση, άρχισαν να ψάχνουν ακόμα και στα σκουπίδια για να βρουν κάτι φαγόσιμο. Ο Θανασάκης ήταν το πρώτο παιδί στη γειτονιά που πέθανε από την πείνα. Ένα πρωί τον βρήκαν κουκαλιασμένο δίπλα σε ένα σκουπίδο τενεκέ. Όλο το παιδωμάνι έκλαψε τότε. Κανείς πια δεν είχε όρεξη για παιχνίδια. Μετά την κηδεία του, ο Βαγγέλης, σαν μεγαλύτερος της παρέας, μαζεύει γύρω του όλα τα παιδιά. Τα πρόσωπά τους είναι βουβά και θλιμμένα. Σήμερα χάσαμε το Θανασάκι. Αύριο μπορεί να έρθει η σειρά η δική μας. Σκέφτομαι μήπως μπορούμε κάτι να κάνουμε πριν να είναι πολύ αργά για όλους μας. Εμείς είμαστε μικρά παιδιά. Τι να κάνουμε, πώς να βοηθήσουμε? Εδώ και οι μεγάλοι απελπίστηκαν. Χτες, ο καθηγητής που μας κάνει αρχαία μας είπε ότι ο Έλληνας είχε πάντα μέσα του τον πόθο για ελευθεριά. Αυτός ο πόθος μας ένωσε όλους και βροντοφωνάξαμε το όχι. Χάρη σε αυτόν προβάλαμε πάντα αντίσταση σε κάθε κατακτητή. Εμείς τι αντίσταση να κάνουμε, Βαγγέλη? Μπορούμε να τρέξουμε στα βουνά, είπε ο Στέφανος. Όχι, αλλά μπορούμε να αγωνιστούμε εδώ που βρισκόμαστε. Όλοι μαζί να κάνουμε αντίσταση κατά της πείνας. Αν έχεις κάτι στο μυαλό σου, πες το μας. Να, προχτές ήμουν στο σπίτι της κυρά Χριστίνας. Πάω μερικές φορές και της κάνω κάτι μικροθελήματα, γιατί καθώς ξέρετε ζει μόνη της. Μου είπε λοιπόν αν μπορώ να πάρω κάτι περσικά χαλιά που έχει και να τα πάω σε κανένα γειτονικό χωριό για να τα δώσω, ώστε να πάρει για αντάλλαγμα λίγο σιτάρι και λίγο λάδι. Είναι αλήθεια ότι στα χωριά όλο και βρίσκει κανείς ακόμα λίγα τρόφιμα? Και εμένα ο πατέρας μου πήρε τις προάλλες και έδωσε κάποια πράγματα από την πρίκα της μάνας μου. Έτσι μας έφερε στο σπίτι αλεύρι, ελιές και μέλι. Ο Βαγγέλης, προσπαθώντας να τους ενθαρρύνει, αρχίζει να μιλά με θέρμη. Μπράβο, Άννα, και εμείς το ίδιο θα κάνουμε. Θα μαζεύουμε από τους συμπολίτες μας όσα πράγματα θέλουν να δώσουν και θα τα πηγαίνουμε στα γύρω χωριά για ανταλλαγή. Από τα τρόφιμα που θα τους φέρνουμε από τα χωριά θα κρατάμε ένα μερτικό και για τον κόπο μας. Τι λέτε? Μου φαίνεται, Βαγγέλη, πως μυαλό δεν έχεις. Αν μας πάρουν χαμπάρι οι Γερμανοί, πάμε χαμένοι. Θα ρω πως ακόμη και οι γονείς μας, αν το μάθουν, θα φοβηθούν και δεν θα μας αφήσουν, είπε ο Θοδωρής. Ο Βαγγέλης, κατακόκκινος από ενθουσιασμό, προσπαθεί να τους μεταπίσει. Μπορεί μυαλό να μην έχω, όπως λες, αδελφέ μου, μα έχω κουράγιο. Και ύστερα το Θεό που τον βάζεις, όταν θα δει το δίκαιο του αγώνα μας, δεν θα μας βοηθήσει. Τα παιδιά, ακούγοντάς τον, σιγά σιγά ξεθαρεύουν. Εγώ είμαι σύμφωνος, λέει ο Στέφανος. Ας κάνουμε μια προσπάθεια ώστε αυτή η λίγη μπομπότα να μην λείψει από κανέναν. Ίσως έτσι να αναπαυθεί και η ψυχή του Θανασάκη στον ουρανό. Θα έλεγα να το κρατήσουμε μυστικό τώρα στην αρχή, για να μην τρομοκρατηθούν οι γονείς μας, Στέφανε. Μετά, αν δούμε πως θα πάμε καλά, τους το λέμε. Ένα κορίτσι από την παρέα, η Δέσποινα, που τους ακούει τόση ώρα αμίλητη, σηκώνεται και τους δηλώνει με χαρά. Από σήμερα, λέω, να ιδρύσουμε τη συμμορία της Μπομπότας. Τι λέτε, πώς σας φαίνεται η ιδέα μου? Τα παιδιά τη βρίσκουν καταπληκτική. Όλοι μαζί δίνουν τα χέρια και κλείνουν τη συμφωνία.
Έτσι, χωρίς χαρτιά, όρκους και υπογραφές, ιδρύθηκε στα χρόνια της κατοχής η πρώτη συμμορία της Μπομπότας. Αρχηγός ορίστηκε από την αρχή να είναι ο Βαγγέλης, ως μεγαλύτερος. Υπαρχηγός και γραμματέας, η Δέσποινα, που είχε και την ιδέα.

Το μαντρί του Μήτρου ήταν ένα με το σπίτι του. Άνθρωποι και ζώα ζούσαν μαζί αδελφωμένα. Η σκεπή ήταν φτιαγμένη από λαμαρίνες και το πάτωμα από κόκκινο χώμα πατημένο. Η γυναίκα του, η Τριγώνα, έστρωσε κάτω χαρούμενη τα δυο περσικά χαλιά που μόλις τις φέραν από την πόλη. Πρώτη φορά η φουκαριάρα είδε στη ζωή της χαλιά. Μέχρι τώρα μόνο τ' άκουγε. Τα παιδιά της, ξετρελαμένα από τα τόσα τους χρώματα και σχέδια, άρχισαν να κυλιούνται πάνω τους και να κάνουν κολοτούμπες. Εκείνη κάνει πως τα μαλώνει. «Βγάλτε βρεσκασμένα τα τσαρούχια σας. Βγάλτε τα, μην τα λερώσουμε και θέλουμε μετά να τα πλένουν». Μέχρι ο άνδρας της να ετοιμάσει τα τρόφιμα που θα πάρουν τα παιδιά μαζί τους, τους φτιάχνει στα γρήγορα μια παπάρα μεγάλα. «Να είσαι καλά, κύρα Τριγώνα μου. Κοντεβά να λιποθυμίσω από την πείνα», είπε η Δέσποινα. «Κι εσείς καλό μου να είστε καλά. Μας έφαγε το ψωφόκριο να πατούμε κάτω. Τώρα θα βάλω πάνω στα χαλιά και τους μπόγους με τα ρούχα να μην μου σκεύουν και θα είμαστε μια χαρά. Αν θες, κύρα Τριγώνα, την άλλη φορά που θα έρθουμε να σου φέρουμε μια ντουλάπα, να βάλεις μέσα όλα σας τα ρούχα». Η κύρα Τριγώνα τον κοιτά ξαφνιασμένη. «Ντουλάπα? Ντουλάπα αληθινή? Τι ψεύτικη, αληθινή και με καθρέφτη». Όρθια πετάχτηκε η γυναίκα από τη χαρά της. Πάνω στην ώρα να σου και ο άντρας της με τα ταγάρια γεμάτα. «Μήτρου, τα παιδιά λένε ότι μπορούν να μας φέρουν μια ντουλάπα. Ντουλάπα με καθρέφτη. Τι λες, να την πάρουμε?» «Τι τον θέλεις τον καθρέφτη, ρε γυναίκα? Να δούμε τη μούρη μας και να τρομάξουμε». «Την ντουλάπα θέλω, Χριστιανέ μου, και όχι τον καθρέφτη. 6 τα κουτσούβελα και 2, εμείς 8. Γεμίσαμε μπόγους. Μέρος να σταθούμε δεν έχουμε. Κάνε μου τη χάρη να την πάρουμε και να δεις πως θα βολέψουμε όλα μας τα πράγματα μια χαρά. Και πως θα την κουβαλήσουν τα παιδιά την ντουλάπα, δεν ρωτάς?» «Σκέφτηκα, Παρπαμήτρο. Να, σκέφτηκα αν θες να μας δώσεις το γάιδαρο που έχεις με τον Αραμπά». «Το γάιδαρο τον θέλω, παιδάκι μου, για να κουβαλώ τα εγγιόμια μου, το γάλα. Κάνα 2 μέρες μόνο, Μπάρμπα. Εμείς εκτός από την ντουλάπα μπορούμε να φέρουμε και άλλα πράγματα. Αν θέλεις τα κρατάς εσύ, αν πάλι δεν τα θέλεις θα τα δώσουμε σε άλλους χωριανούς». Ο Μήτρος ξύνει το κεφάλι του σκεφτικός. Κοιτάζει μια τα παιδιά του, μια τη γυναίκα του που τον κοιτάμε παρακάλει. «Αν είναι για κάνα 2 μέρες μόνο, άντε πάρτε τον. Αλλά προσέξτε καλά, αν μου σπάσετε τον καθρέφτη, ντουλάπα δεν θέλω». «Εννιά σου, τίποτα δεν θα πάθει. Θα μας δώσει η θιά Τριγώνα καμιά φλοκάτη και θα τη τυλίξω καλά». «Μόνο μια, όσες θέλετε», είπε η κυρία Τριγώνα. Τα παιδιά αρχίζουν να ξεφωνίζουν χαρούμενα και να χτυπούν παλαμάκια. Η μάνα τους με χαρά που δεν κρύβεται σταυροκοπιέται. «Αχ, Παναγίτσα μου, δεν μπορώ να το πιστέψω πως θα έχω και ντουλάπα με καθρέφτη». Ένα από τα μικρά της, μαύρο και ζωηρό σαν αγριοκάτσικο, πάει κοντά της και τραβώντας την από το φουστάνι τη ρωτά: «Τι είναι, ωραία μάνα, ο καθρέφτης? Τρώγεται?»

Σαν έφτασε ο Παπαχρήστος στο σπίτι και είδε πίσω στην αυλή ένα γάιδαρο με τον αραμπά του, απόρησε. Σίγουρα κάποιος θα ήρθε από μακριά, σκέφτηκε. Μπαίνει μέσα και βλέπει την παπαδιά πάνω από τη σόμπα να ανακατεύει τη χύτρα. Μια γλυκιά μυρωδιά από βρασμένο κοτόπουλο του έρχεται στη μύτη. Ευθύς, πριν ακόμα βγάλει το ράσο του, σκύβει πάνω από τη χύτρα για να βεβαιωθεί καλύτερα. Τι είναι αυτό? Χαμογελαστή η Σωτηρία κάμει να τον καλοπιάσει. Δεν βλέπεις, ευλογημένη, κότα είναι. Κότα? Ναι, κότα με ρύζι. Ο Παπαχρήστος, αντί να χαρεί, συνοφριώνεται. Και πού τη βρήκες εσύ την κότα, κυρά Παπαδιά? Μου την εφέρανε. Ο κόσμος δεν έχει να φάει και σένα σου φέρανε κότα? Ποιος σου την έφερε, λέγε? Θυμωμένος την αρπάζει από τον μπράτσο. Σιγά, Χριστιανέ μου, και με πονάς. Εκείνη την ώρα μπαίνει μέσα ο Βαγγέλης. Εγώ την έφερα, πατέρα. Εσύ? Ναι, εγώ, γιατί απορείς? Μωρέ, μπας και άρχισες κι εσύ τις κλεψιές. Πριν προλάβει ο Βαγγέλης να απαντήσει, ο πατέρας του πάει να αρπάξει τη χύτρα από τη φωτιά φωνάζοντας: «Πλεμένη κότα δεν θα φάει κανείς σας!» Η Σωτηρία τρομαγμένη μπαίνει μπροστά του. «Άκουσε πρώτα το παιδί τι θα σου πει και αν δεν συμφωνείς κάμε ό,τι νομίζεις!» Ο Παπαχρήστος βγάζει τη ζακέτα και το ράσο που φορεί μουρμουρίζοντας: «Δεν λέω, η πείνα γρίεψε τον άνθρωπο και κάνει ό,τι του κατέβει. Αλλά παιδί παπά να κλέβει κότες, που ξανακούστηκε?» Αναστενάζοντας σηκώνει τα χέρια του προς τα εικονίσματα. «Ήμαρτον, κύριε, ήμαρτον!» Ο Βαγγέλης, χωρίς να θυμώσει, παίρνει το ράσο και το κρεμάει. «Κάθισε, πατέρα, να σου εξηγήσω. Μη φοβάσαι, κλέφτης δεν έγινα. Απλώς έχουμε ιδρύσει μια συμμορία και εγώ είμαι ο αρχηγός της.» «Συμμορία?» Συγκοπή κόντεψε να πάθει ο Παπαχρήστος. Κάθεται απελπισμένος σε μια καρέκλα και αρχίζει να χτυπά το κεφάλι του. «Αχ, τι άλλο θα ακούσω, Παναγιά μου? Τι άλλο? Ο γιος μου αρχηγός σε συμμορία. Θεέ και Κύριε!» Η μάνα τρέχει γρήγορα και φέρνει ένα ποτήρι νερό. «Πες του, παιδάκι μου, γρήγορα σε τι συμμορία είσαι. Μην του έρθει κανένας κόλπος και τζάμπα τον εχάσουμε.» Μέχρι ο Βαγγέλης να εξηγήσει στον πατέρα του για τη συμμορία της Μπομπότας, η μάνα του μαζί με το Θοδωρή και τη Φωτεινούλα στρώνουν το τραπέζι. Ο Παπαχρήστος, ακούγοντας το γιο του να του λέει πόσους ανθρώπους έχουν βοηθήσει, σιγά σιγά γαλινεύει. «Δεν μου λες, βρε παιδάκι μου, με τούτα τα τρόφιμα που βρίσκεται, δεν μπορούμε να αρχίσουμε και πάλι εκείνο το συσίτιο στην ενορία?» «Μπορούμε, πατέρα, αλλά ποιον θα πρωτοταΐσουμε?» «Ναι, είναι πολύ άποροι. Να μπορούσαμε όμως να πηγαίναμε λίγο παραπάνω φαγητό στους φυλακισμένους, καλό θα ήταν. Σήμερα ήμουν εκεί με την Ορθοδοξία και επελπιστήκαμε. Και για την καρδιά σου να βλέπεις νέα παλικάρια να λιώνουν σαν τα κεριά από τις αρρώστιες και τα βασανιστήρια. Ίσως είναι καιρός να πούμε στην Ορθοδοξία και στην Κυραπαράδοση για αυτά τα τρόφιμα που βρίσκουμε. Σίγουρα θα βρουν τρόπο να μας βοηθήσουν. Αυτές είναι οι μόνες που μπορούν να μαζέψουν όλες τις γυναίκες ώστε να αρχίσουμε και πάλι να ράβουμε και να κεντάμε», λέει η κυρά Σωτηρία. «Με αυτόν τον τρόπο θα εξοικονομούμε και εμείς κάποια χρήματα και τρόφιμα. Έτσι μόνο μπορεί να αρχίσει και πάλι το συσίτιο στην ενορία. Καλύτερα να μαγειρεύουμε στο σπίτι της Κυραπαράδοσης για να μην μας παίρνουν είδηση οι Γερμανοί. Στις φυλακές θα τα πηγαίνω εγώ μαζί με τις φίλες μου», είπε η Φωτεινούλα. Ο Παπαχρήστος κοιτά τη μικρή μα πορεία. «Μωρέ, πας και μου είσαι κι εσύ στη συμμορία?» «Φυσικά και είμαι. Και τι κάνεις του λόγου σου, μπορώ να μάθω?» «Εγώ μεταφέρω τα μηνύματα με ραβασάκια. Όταν τα βρίσκω σκούρα φωνάζω το σύνθημά μας: Αέρα! Και τρέχω όπως έτρεχαν και οι τσολιάδες μας πάνω στο μέτωπο. Έτσι γλίτωσα τις προάλλες από τις σφαίρες ενός Γερμανού που με κυνηγούσε.» Ο Παπαχρήστος την ακούει και τραβάει τα γένια του απελπισμένος. «Ω, εμείς την κρεμάλα δεν την γλιτώνουμε. Πάει και τέλειωσε. Οικογενειακώς θα πάμε στο απόσπασμα.» Εκείνη την ώρα χτυπάει η πόρτα.
Να το. Δεν το είπα. Η Γκεστάπο θα είναι. Η Σωτηρία σηκώνεται βιαστική και πάει να ανοίξει. Μη φοβάσαι, Χριστιανέ μου. Η γειτόνισά μας, η Κυραφρόσο είναι. Της είπα να έρθει απόψε με τα παιδιά της για να φάμε την κότα παρέα. Πάρε το χαμπάρι, κύρα Παπαδιά, πως εγώ δεν φοβούμαι για μένα. Η έννοια μου είναι όλα αυτά τα παιδιά μου, που από μια σταλιά μου έκαναν μια συμμορία. Η ζωή, πατέρα, μας ανάγκασε η ανάγκη της πείνας, λέει ο Βαγγέλης. Ο Παπαχρίστος γυρίζει και πάλι προς τα εικονίσματα και γεμάτος συντριβή μουρμουρίζει. Αχ, Θεέ μου, τούτους τους δύσκολους καιρούς κάμε μια εξαίρεση και προστάτευσε όλη αυτή τη συμμορία.

πάμε πρώτα στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, το οποίο είναι παρμένο από την δεύτερη ή β' προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Πηγαίνετε στο ένατο κεφάλαιο ή αλλιώς θα το βρείτε με το γράμμα θήτα και θα διαβάσουμε τους στίχους 6 έως και 11. Θα σας το διαβάσω πρώτα στο αρχαίο κείμενο, έτσι όπως θα το ακούσουμε αύριο από τον ψάλτη, από τον αναγνώστη, από όποιον διαβάσει το Αποστολικό Ανάγνωσμα. «Τούτο δε, ο Σπύρον φιδωμένος, φιδωμένος και θερήσει, και ο Σπύρον επευλογίες, επευλογίες και θερήσει. Έκαστος καθώς προαιρείται την καρδία, μη εκλείπεις ή εξανάγκης, η λαρών γαρδό την αγαπά ο Θεός. Δυνατός δε ο Θεός, πάσαν χάριν περισσεύσει εις ημάς, ή να εμπαντεί πάντοτε πάσαν αυτάρκη ανέχοντες, περισσεύεται εις πάν έργων αγαθών, καθώς γέγραπτε, εσκόρπισεν, έδωκε της πένησιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα. Ο δε επιχορηγών, σπέρματος σπύροντι και άρτον εις βρόσιν, χορηγήσε και πληθύνε των σπόρων ημών και αυξήσε τα γεννήματα της δικαιοσύνης ημών. Εν παντή πλουτιζόμενη, εις πάσαν απλότητα, ή της κατεργάζεται διημών, ευχαριστίαν το Θεό». Επειδή σίγουρα, μικροί μου φίλοι, δεν πολύ καταλάβατε τι λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, ας το διαβάσουμε και στο απλό κείμενο, στην ερμηνεία του, για να πάρουμε τα μηνύματά μας. «Πρέπει να ξέρετε», λέει, παιδιά, ο Απόστολος Παύλος, «πως όποιος σπέρνει με φιδό θα έχει λίγη σοδιά, όποιος σπέρνει δηλαδή με τσιγκουνιά, και όποιος σπέρνει απλόχερα, η σοδιά του θα είναι άφθονη. Ο καθένας ας δώσει ό,τι του λέει η καρδιά του, χωρίς να στεναχωριέται ή να εξαναγκάζεται, γιατί ο Θεός αγαπάει αυτόν που δίνει με ευχαρίστηση. Ο Θεός έχει τη δύναμη να σας χορηγήσει πλουσιοπάροχα κάθε δωρεά, ώστε να είστε πάντοτε σε όλα τελείως αυτάρκης και να δίνετε με το παραπάνω για κάθε καλό σκοπό. Το λέει και η Γραφή: σκόρπισε, έδωσε στους φτωχούς, η αγαθοεργία του θα διαρκεί αιώνια, και αυτός που δίνει στον σποριά τον σπόρο και το ψωμί για να τραφεί, ας δώσει και ας πληθύνει και τον δικό σας σπόρο και ας αυξήσει τους καρπούς της αγαθοεργίας σας. Ο Θεός θα σας κάνει πλούσιους σε όλα για να μπορείτε να δίνετε γενναιόδωρα. Αυτοί που θα πάρουν από μας τη δική σας εισφορά θα ευχαριστούν τον Θεό». Για την ελεημοσύνη μιλάω, μικρή μου φίλη, εδώ ο Απόστολος Παύλος τους προτρέπει για έναν έρανο που έκαναν τότε, να δώσουν όσο θέλει ο καθένας, αρκεί να είναι από την καρδιά του, παιδιά. Όχι να δώσουμε πολλά και να έχουμε του κόσμου τους λογισμούς. Βέβαια, πολλά τη σήμερον εποχή μπορούν λίγοι να δώσουν, αλλά ό,τι δίνουμε από αγάπη στους άλλους, χρήματα είναι, ρούχα είναι, τρόφιμα είναι, κάποιο αντικείμενο που έχουμε, την αγάπη μας, την προσοχή μας, ό,τι και να δώσουμε, αυτό που δίνουμε να το δίνουμε, παιδιά, με ευχαρίστηση, χωρίς γκρίνια, χωρίς παράπονα, χωρίς κακούς λογισμούς. Πάμε τώρα και στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, το οποίο είναι παρμένο, παιδιά, από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το 6ο κεφάλαιο, ή αλλιώς θα το βρείτε με το γράμμα, με τα γράμματα σίγμα και ταφ, σίγμα ταφ, και θα διαβάσουμε τους στίχους 31 έως και 36, για να διαβάσουμε πρώτα το αρχαίο κείμενο. «Καθώς θέλετε να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι, και εμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως, και ή αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί, και γάρι αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσει, και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί, και γάρι αμαρτωλή το αυτό ποιούσει, και αν δανείζετε, παρόν ελπίζετε απολαβήν, ποια ημίν χάρις εστί, και γάρ αμαρτωλή, αμαρτωλής δανείζουσιν, ή να απολάβωση τα ίσα, πλην
αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες και έστε ο μισθός ημών πολλής και έσεστε οι ύψεις του ότι αυτός Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Γίνεστε ούν ικτήρμονες καθώς και ο πατήρ ημών ικτήρμονεστί. Να το διαβάσουμε, παιδιά, και με απλά λόγια και...

αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν. Ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό, αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν? Και αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σε όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα, εσείς να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός πατέρας σας. Μικροί μου φίλοι, εδώ τελείωσε το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Μας λέει κάποια πολύ όμορφα πράγματα. Αύριο πρώτο Θεός θα τα ξαναπούμε και θα τα εξηγήσουμε. Μέχρι τότε να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να παίξετε, μια που ο καιρός είναι καλός. Αύριο το πρωί να συναντηθούμε στη Θεία Λειτουργία και αύριο το απόγευμα μετά στην απογευματινή μας εκπομπή. Μικροί μου φίλοι, να είστε καλά, καλά να περνάτε. Χαίρετε παιδιά.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Energizers! Νιώθω άνετα!
2: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
1: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
2: Χαμογελώ μέσα τους!
3: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.
4: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

φίλοι μας κάθε Σάββατο εντρυφούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εντρυφούμε για να κατανοήσουμε, κατανοούμε για να αγαπήσουμε, αγαπούμε για να αγωνιστούμε.

Τούτο δε ο Σπύρον φιδωμένος, φιδωμένος και κεθερήσει, και ο Σπύρον επευλογίες, επευλογίες και θερήσει. Έκαστος καθώς προαιρείται την καρδία, μη εκλείπηση εξ ανάγκης, η λαρόγκαρ δω την αγαπά ο Θεός. Δυνατός δε ο Θεός πάσαν χάριν περισσεύσε εις ημάς, ή να εν παντή πάντοτε πάσαν αυτάρκιαν έχοντες, περισσεύεται εις παν έργων αγαθών. Καθώς γέγραπτε εσκόρπισεν έδωκε της πένισιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον αιώνα. Ο δε επιχορηγών σπέρματος σπύροντι και άρτων εις βρόσιν χορηγήσε και πληθύνε των σπόρων ημών και αυξήσε τα γεννήματα της δικαιοσύνης ημών. Εν παντί πλουτιζόμενη εις πάσαν απλότητα ή της κατεργάζεται διημών ευχαριστίαν το Θεό. Αν και οι Απόστολοι από την αρχή της συγκροτήσεως της Εκκλησίας, όταν ηγέρθησαν γονγισμοί εκ μέρους των εξελλήνων χριστιανών προς τους εξεβραίων, ότι παρεθεωρούντο εν τη διακονία τη καθημερινή εχείρε αυτών, είπαν ότι ουκαρεστώνες την ημάς καταλείψαντας των λόγων του Θεού διακονήν τραπέζες, και έλαβαν τα γνωστά μέτρα για να οργανωθεί συστηματικά στα Ιεροσόλυμα η φιλανθρωπική εστία. Εν τούτης, ο Απόστολος Παύλος δεν θεώρησε πως ήταν έξω από την ακτίνα της δράσεώς του και η θεραπεία αμέσων και επιτακτικών αναγκών που εδημιουργούντο ή υπήρχαν μονίμως μεταξύ των χριστιανών. Υπήρχαν βέβαια φτωχοί πριν γίνουν χριστιανοί, όπως και ποτέ δεν θα λείψουν λόγω κοινωνικής αδικίας που επικρατεί στον κόσμο. Αλλά οι πτωχοί επολαπλασιάστησαν, γιατί το χριστιανικό κήρυγμα εδίχαζε την οικογένεια ή η χριστιανική ιδιότητα έφεται εκτός νόμου τον πολίτη. Στη μια περίπτωση, παιδιά οι γονείς που πίστευαν στον Χριστό εξυναγκάζονται να εγκαταλείπουν και το σπίτι τους και την περιουσία τους και να μένουν στους πέντε δρόμους κατά την παροιμία. Στη δευτέρα περίπτωση, η ιδιώτης του χριστιανού εθεωρείτου ως ιδιώνυμον αδίκημα και ιδιώκητο από τη Ρωμαϊκή πολιτεία που είχε στην κατοχή της στην Παλαιστίνη. Σαν τέτοιο αδίκημα επέσυρε όχι μόνο τους φοβερούς διωγμούς που αναφέρει η ιστορία, αλλά και τη στέρηση των περιουσιακών στοιχείων που τους ανήκαν, κινητών και ακινήτων. Έπαβε πλέον ο πολίτης, είτε Ιουδαίος είτε εθνικός, να βρίσκεται υπό την προστασία των νόμων, και ως εκτός νόμου πλέον ήταν στη διάθεση του τυχόντος. Κάθε φθονερός που είχε προσωπικά εναντίον ενός χριστιανού, κάθε πλεονέκτης που ευκαιρία ζητούσε να αρπάξει τα υπάρχοντα του πλησίον του, κάθε τεμπέλης ειδωλολάτρης που ήθελε άδικα και ληστρικά να πλουτίσει εις βάρος άλλου, έβρισκε μοναδική ευκαιρία να ικανοποιεί τις αρπακτικές του διαθέσεις και τη ροπή του προς ανήθικο πλουτισμό στο διωγμό των χριστιανών. Και αν δεν υπήρχε τέτοια ευκαιρία για αυτούς, έπρεπε να δημιουργηθεί με τις διαβολές, τις συκοφαντίες και όλα τα ανθρωπιστικώς τουλάχιστον απαράδεκτα μέσα.
δεν εστίχιζε τίποτε στον κάθε εγκληματικό αντικοινωνικό τύπο, στον κάθε φθονερό Ιουδαίο, στον κάθε εμπαθή και σε αυτούς που κατήχαν την εξουσία ακόμη, ανωτέρους και κατωτέρους υπαλλήλους, να εφευρίσκουν χιλίων λογιών κατηγορίες και να υποβάλουν καταγγελίες εις βάρος των χριστιανών. Το πάθος της φιλοπλουτίας, ο φθόνος και το εκδικητικό μένος ξεσπούσαν σαν καταστρεπτική καταιγίδα στα κεφάλια των πρώτων χριστιανών. Αλλά εκτός των ανωτέρων και η ζωή όλων εκείνων των πιστών που είναι ευνόητο πως δεν ζητούσαν υλικά συμφέροντα για να ακολουθήσουν το δρόμο του Σταυρού, ήταν ζωή Αγίων. Και Άγιοι ονομάζονται ο αρχικός. Ως Άγιοι αποτελούσαν και την προκλητική αντίθεση μέσα στον κόσμο της ηθικής παρακμής και σύψεως. Και σαν αντίθεσης έκανε να φαίνεται πως επικρατεί το δίκαιο του ισχυροτέρου. Γιατί ο φθονερός και κακός που διέβαλε και συκοφαντούσε και από τους νόμους σε προστατεύετο και κουβαλούσε στο σπίτι του χαρούμενος ξένα αγαθά, λες και βγήκε για κυνήγι θεραμάτων χωρίς άδεια. Ήταν επόμενο μπροστά στην υλική δύναμη να συντρίβεται ο αδύναμος χριστιανός και να επικρατεί ο διεφθαρμένος εγκληματικός τύπος της εποχής. Όλοι οι χριστιανοί ευρίσκοντο μέσα σε συμπληγάδες πέτρες ή ομοίαζαν με αυγό της παροιμίας έναντι της πέτρας. Και νίκη βέβαια δεν θεωρείται υλική συντριβή του αντιπάλου σου. Στην εποχή της απιστίας που οι αξίες παραθεωρούνται, το κακό με τις πολλές μορφές εκδηλώνεται ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του καθενός, οπότε η εγκληματική ενεργητικότης αναπτύσσεται σύμφωνα με τις συγκεκριμένου είδους ορμές. Πάντως εις βάρος του άλλου, όταν αυτό το κακό νομιμοποιείται, αποκτά φάνταστη ισχύ και η δυναμικότητα χιλιοπολαπλασιάζεται όταν το ανθρώπινο θηρίο νιώθει πως δεν έχει κανένα φραγμό, κανένα χαλινάρι στα σαγόνια του, κανένα φήμωτρο που θα το εμποδίσει να δαγκώσει. Και στην προκειμένη περίπτωση τα πλήρωναν οι χριστιανοί. Ασφαλώς ούτε και οι εκβιασμοί θα έλειπαν, ούτε οι καταδόσεις, ούτε και οι λαιλασίες εις βάρος των απροστατεύτων, όπως είπαμε. Ή το σύνεθες και θεωρείτο το ελαφρότερο και επικέστερο μέτρο κατά των αθώων αυτών υπάρξεων να δημεύεται και να ηλαλατείται υπό την προστασία μάλιστα και παρόθηση του πολιτιακού ειδωλολατρικού νόμου, η περιουσία τους, οι κόποι τους, οι τίμοι ιδρώτες τους, αυτοί δε να μην έχουν βραδιάς ύπνο ούτε και ένα κομμάτι ψωμιού. Και όχι μόνο τούτο, αλλά ούτε και δικαίωμα να δημιουργηθούν έστω και από την αρχή μετά την καταστροφή τους. Αν ήταν δυνατόν να τους αφαιρεθεί και αυτός ο αέρας που ανέπνεαν. Εάν και υπάρχοντος ακόμη προστατευτικού νόμου υπέρ των πολιτών, οι κλοπές, οι αρπαγές, οι καταχρήσεις και οι εκβιασμοί δεν λείπουν από μια ηθικώς ξεπεσμένη κοινωνία, πόσο μάλλον όταν οι πολίτες ομοιάζουν με θυράματα του βουνού και του κάμπου. Κάθε κυνηγός έχει τα όπλα του και τα σκυλιά του σαν να βγαίνει στο κυνήγι. Αλλά και ο κυνηγός έχει κάποιο φραγμό. Δεν μπορεί να βγει στο κυνήγι του θυράματος του όποτε αυτός θέλει. Υπάρχουν ορισμένες εποχές που δεν πρέπει να θίγονται τα θυράματα για να πολλαπλασιάζονται. Με τους κυνηγούς όμως των χριστιανών δεν συνέβαινε το ίδιο.
Εκτός του ότι, όπως είπαμε, ο καθένας, μικρός ή μεγάλος, επίσημος ή ανεπίσημος, είχε το δικαίωμα να σκοτώνει χριστιανούς και να αρπάζει την περιουσία τους, είχε και την απόλυτη ελευθερία να προβαίνει στο έγκλημα του όποτε ήθελε, σε όλες τις ώρες και σε όλες τις εποχές του έτους και με όποια μέσα διέθετε εκείνος. Όταν λοιπόν το έγκλημα νομιμοποιείται, μπορεί και ο πλέον απλούς άνθρωπος να καταλάβει το δράμα των πρώτων χριστιανών. Προσφυλής μας ακροατέ, δεν θέλει λοιπόν καμιά σοβαρή σκέψη για να καταλάβει κανείς σε τι οικονομική εξαθλίωση και δυστυχία ευρίσκονται οι πρώτοι χριστιανοί και μάλιστα των Ιεροσολύμων, από όπου πρωτάναψε η φωτιά της αλήθειας στον κόσμο. Αλλά και οι Άγιοι αυτοί άνθρωποι είχαν στομάχια και πεινούσαν, κορμιά που ήταν γυμνά και πόδια ξυπόλυτα. Είχαν ανάγκες τέτοιες σαν όλους τους άλλους βιολογικούς οργανισμούς που φυσιολογικά θόλωναν το μυαλό και ήφαιναν γύρω τους μια κατάσταση δραματική, τραγική. Μονάχα άσαρκοι μπορούν να μην πεινούν, να μην κρυώνουν, να μην ιστάζουν. Αλλά οι χριστιανοί ήταν μεν άγγελοι στην πίστη και στο ήθος. Ήταν όμως και άνθρωποι ντυμένοι με σάρκα που ζητούσε εξ ενστίκτου να συντηρηθεί και να ζήσει. Τα κηρύγματα, οι θρησκευτικές μελέτες, οι ιερές ακολουθίες, οι προσευχές, κάθε ωραία πνευματική ενασχόληση είναι τροφικές βιταμίνες της ψυχής μας, του πνεύματός μας, θεμελιακή προϋπόθεση της κατά Θεόν προκοπής και σωτηρίας. Αλλά με αυτά τα πνευματικά προϊόντα δεν χορταίνει το σώμα που έχει στομάχι και κυταρικό οργανισμό προς συντήρηση. Έχει ανάγκη υλικών παροχών και τις παροχές αυτές ποιος άλλος θα τις έκανε παρά οι άλλοι αδελφοί που ήταν ευπορότεροι και ξέφευγαν από τον κίνδυνο της τελείας καταστροφής. Και ότι στα αμέσως πρώτα βήματα, στα αποστολικά χρόνια που το χριστιανικό κίνημα δεν είχε αναφλεγεί στην οικομένη, μεταξύ των χριστιανών υπήρχαν και εύποροι που πίστεψαν στο Χριστό και πρόθυμα κατέθεταν κινητή και ακίνητη περιουσία στα πόδια των Αποστόλων, καταφαίνεται από τις πράξεις των Αποστόλων κεφάλαιων 4, 32-37, κατά το οποίο οι χριστιανοί κτήτορες χωρίων ή οικειών υπήρχον και πολλούντες έφερον τα στιμάς των πιπρασκομένων και ετήθουν παρά τους πόδας των Αποστόλων. Διεδίδετο δε εκάστο καθότι αν της χρίαν είχε. Αλλά όταν το χριστιανικό κίνημα πήρε τις αναμενόμενες διαστάσεις και η φτώχεια κατέθλιβε τόσους και μάλιστα χριστιανούς των Ιεροσολύμων, ο δε Απόστολος Παύλος, όπως και οι λοιποί, έβγαινε σε περιοδίες για να κηρύξει την αλήθεια του Χριστού και να φωτίσει τα έθνη κατά την εντολή που έλαβε. Δεν μπορούσε να παραθεωρήσει μια πραγματικότητα την οποία άλλωστε και συλλογικά παραδέχθηκαν οι Απόστολοι, όπως σημειώνει ο ίδιος στην προς Γαλάτας επιστολή του. Και γνώντες την χάριν την δοθήσαν μη Ιάκωβος και Κηφάς και Ιωάννης, οι δοκούντες στήλοι είναι δεξιάς έδωκαν εμεί και Βαρνάβα κοινωνίας, είναι εμείς εις τα έθνη, αυτή δε εις την περιτομήν. Μόνον των πτωχών είναι αμνημονεύομεν, ο και εσπούδασα αυτό τούτο ποιήσε. Γι' αυτό δεν εμείωνε μεν τη δύναμη του κηρύγματος και την πυκνότητά του, όμως δεν έπαβε ούτε στιγμή να ενθυμείται και αυτός τους πτωχούς των Ιεροσολύμων που δεινοπαθούσαν. Στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος γράφει περί δε της λογίας
βάπτισης τους Αγίους ως περιδιέταξα τις εκκλησίες της Γαλατίας, ούτω και εμείς ποιήσατε. Κατά μίαν Σαββάτων, δηλαδή κατά τις Κυριακές, έκαστος ημών παρεαυτό τη θέτω θησαυρίζων, δηλαδή αποταμιεύων σαν σε κουμπαρά, ότι ευωδότε ή να μη όταν έλθω τότε λογίε, δηλαδή έρανοι μεταξύ σας υπέρ των πτωχών γίνονται. Όταν δε παραγένομαι ούσε αν δοκιμάσετε δι' επιστολών τούτους πέμψω επενεγγύν την χάριν ημών εις Ιερουσαλήμ. Εάν δε οι άξιον του καμέ πορεύεστε συνεμή πορεύσονται. Αυτή η κοινωνική πρόνοια και αντίληψης που στηρίζεται και στα λόγια του Κυρίου «επίνασα και εδώ κατέμι φαγήν, εδίψισα και ποτίσατε με, ξένος ήμην και συνεγάγεται με, γυμνός και περιεβάλλεται με, εισθένησα και επισκέψαστε με, εν φυλακή ήμην και ήλθατε προς με». Από τα πρώτα βήματα της ζωής της Εκκλησίας υπήρξε ένας τομεύς της ενεργού δράσεώς της που εστηρίζεται όχι στο ζωικό οίκτο αλλά στην αγάπη, στην αγαθή προαίρεση της καρδιάς. Και αυτό μάλιστα ετώνιζε ιδιαίτερα ο Απόστολος Παύλος, μη θέλοντας με το κύρος του να εκβιάσει την ελευθερία του κάθε χριστιανού που θα προσέφερε χάριν των πτωχών αδελφών του, των οβολών του. Αυτό σημαίνει «έκαστος καθώς προαιρείται την καρδία, μη εκλείπεις ή εξανάγκης, η λαρών καρδό την αγαπά ο Θεός». Ο Απόστολος Παύλος, προσφυλής μας ακροατέ, οργανώνοντας έτσι τη φιλανθρωπία, αφαιρούσε το νόημα της εξευτελεζούσης των αδελφών ελεημοσύνης και εξηγήενε τόσο την πράξη της φιλοπτωχίας και φιλανθρωπίας όσο και εκείνων που την ενεργούσε. Και ήταν μάλιστα λεπτότατος το ζήτημα αυτό, ώστε να μην δίνει σε κανέναν απολύτως στόχο δυσμενούς κριτικής. Δεν ήθελε πρώτα-πρώτα να δυστυχούν οι αδελφοί που για το όνομα του Χριστού υπέφεραν τα πάντα. Προσπαθούσε να βρει και έβρισκε τρόπο να κουφίσει ως τους με λόγια και με έργα. Έπειτα απέφευγε και στον τομέα της φιλανθρωπίας να ανακατεύεται με το μαμονά. Ανέφερε τις ανάγκες των χριστιανών, έδινε εντολή, εγίνοντο έρανη εσχηματίζεται επιτροπή που ή η ίδια ή μαζί του έκανε τη διανομή των προσφερωμένων αθόρυβα αδιάβλητα και κοινωνικώς δεκτά, όπως είδαμε παραπάνω. Έπειτα πρόσεχε να μην δημιουργηθούν όχι μόνο ψυχολογικά και ηθικά προβλήματα σε εκείνον που εκαλείτο να προσφέρει για την κάλυψη των υλικών αναγκών των αδελφών, αλλά και να μην μετατεθεί το βάρος από τους ώμους των μεν επάνω στους ώμους των δε. Δεν εθεωρείτο και τούτο λύσεις. Υπήρχαν ενθουσιώδεις χριστιανοί που μπροστά στη δυστυχία των αδελφών τους στα Ιεροσόλυμα ήταν έτοιμοι να μοιράσουν και το ψωμί των παιδιών τους ακόμη και να τα στερήσουν ορισμένων θρεπτικών τροφών προς χάριν εκείνων που δεν τους απέμεινε τίποτε στον κόσμο. Έτσι όμως άπλωνε η δυστυχία περισσότερο, έστω και η ποιότερα για τον ένα πτωχό που βοηθούσε τον άλλο πτωχό. Το ζήτημα ήταν οι οικονομικώς ευπορούντες και ευρωστότεροι από τους χριστιανούς να περιορίσουν τις ανάγκες τους σε βαθμό που να μην διαταραχθεί και ο χριστιανικός ρυθμός της οικογενείας. Μπορούσαν όμως και σήμερα μπορούν να στερηθούν ορισμένα πράγματα που δεν θα στήχιζαν τίποτε στην υγεία,
στη μόρφωση, στη γαλήνη. Και μπορούσαν να έχουν στο σπίτι τους τον κουμπαρά του πτωχού αδελφού και εκεί να αποταμιεύουν ότι και δεν θα τους στενοχωρούσε, αλλά και θα τους έδινε τη χαρά, γιατί θα ελεούσαν αυτόν τον κυριόν μας που θα μας πει το «εφόσον επιείσατε εν ή τούτον των αδελφών μου των ελαχίστων εμή επιείσατε». Και είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του προς τους Κορινθίους όταν τους περιέγραφε την προθυμία των χριστιανών της Μακεδονίας να βοηθήσουν υλικά τους πτωχούς των Ιεροσολύμων. Η γάρη προθυμία πρόκειται καθό εάν έχει της ευπρόσδεκτος ου καθό ουκ έχει. Ου γαρίνα άλλης άνεσης ημίν δε θλίψης αλεξισότητος εν τον ίν καιρό το ημών περίσευμα εις το εκείνον ιστέρημα ή να και το εκείνον περίσευμα γέννηται εις το ημών ιστέρημα όπως γέννηται ισότης καθώς γέγραπτε ο το πολύ ουκ επλεώνασε και το λίγον ουκ ελατώνησε. Από το παραπάνω χωρίο του Αποστόλου Παύλου βγαίνει το συμπέρασμα πως πρώτον μεν αυτόν τον έρανο και την φροντίδα για τους πτωχούς αδελφούς δημιούργησαν οι έκτακτες ανάγκες και επομένως δεν πρόκειται περί μονίμου καθεστώτος. Αλίμονο δε αν σε μια ειρηνική περίοδο υπάρχουν πλούσιοι και πτωχοί μεταξύ των χριστιανών αδελφών. Ο πλούτος και η φτώχεια, τα δυο κοινωνικά άκρα, δένουνται σε μια χριστιανική κοινωνία. Πλούσιος λογίζεται εκείνος που έχει περιτά περισσότερα από όσα χρειάζεται για τις ανάγκες του σπιτιού του, των παιδιών του, με κριτήριο όχι τις δημιουργούμενες απαιτήσεις του ψευδοπολιτισμού και την άβυσο της ακόλαστης ζωής, αλλά τη ρίση του Αποστόλου. Έχοντες δε τροφάς και σκεπάσματα τούτης αρκές της όμεθα. Και πτωχός δεν είναι εκείνος που έχει σκεπάσματα και διατροφάς, αλλά εκείνος που συγκρίνοντας τον εαυτό του με τους οικονομικώς ευρωστοτέρους φλογίζεται από την επιθυμία να τους φτάσει και να τους ξεπεράσει. Γιατί καθώς σημειώνει ο Απόστολος Παύλος έστι πορισμός μέγας η ευσέβεια μεταυταρκίας. Μόνιμο καθιστός φτώχειας οφείλεται μόνο στα άδικα κοινωνικά συστήματα και στην τεμπελιά και όχι στην κοσμοθεωρία και βιοθεωρία του χριστιανισμού. Ούτε το πρώτο ούτε και το δεύτερο ευλόγησε η Εκκλησία του Χριστού ποτέ στο πρόσωπο του Κυρίου και των Αποστόλων. Η αρετή της φιλανθρωπίας προς φιλείς μας ακροατέ στη χριστιανική ηθική είναι γέννημα της αγάπης προς τον αδελφό που είχε ανάγκη της στοργής μας, της θεραπείας και των υλικών του αναγκών που δεν επιτρέπεται να υπάρχουν σαν μια μόνιμος κατάσταση πληγή. Η φτώχεια μεταξύ του χριστιανικού κόσμου είναι εντελώς αδικαιολόγητος ως μόνιμο καθιστός, γιατί αφενός μεν η θρησκεία του εσταυρωμένου είναι θρησκεία δικαιοσύνης και πλήρους ισότητος μεταξύ των μελών της Εκκλησίας, αφετέρου δε είναι η θρησκεία και του ευλογημένου μόχθου και όχι της τεμπελιάς. Στον εκνηρό επιβάλλεται κοινωνικός αφορισμός ώστε να αναγκαστεί να εργάζεται και να μην περιμένει σαν κουτοπώνηρος να ζήσει αυτός και τα παιδιά του από τη φιλανθρωπία των χριστιανών. Όπου υπάρχει φτώχεια και πλούτος σαν άβυσος το ένα και σαν πυραμίδα φανταχτερή το άλλο, εκεί βασιλεύει αδικία και διαφθορά. Δεν έχει καμιά σημασία αν οι χριστιανοί έγιναν σήμερα εκατομμύρια. Τόσο το καλύτερο, θα μπορούσε και εδώ στη γη από τις πλευράς της υλικής ευδαιμονίας να θεμελιωθεί η Βασιλεία του Θεού κατά την Κυριακή προσευχή.
ελθέτω η βασιλεία σου, που δεν αρνείται και τη στοιχειώδη ανθρώπινη άνηση των χριστιανών ως ζωντανών οργανισμών παράπλευρα προς το ψυχοσωματικό αγνισμό τους. Αλλά πώς θα απλωθεί η υλική ευτυχία με σάπια κοινωνικά συστήματα αδικίας και ανισότητος τη στιγμή που νομοθετεί και διοικεί ο Θεός των Ασσυρίων ο Μαμονάς? Η λατρεία του Μαμονά δεν αφήνει χώρο στην καρδιά για τη λατρεία του Θεού των χριστιανών. Ο Μαμονάς είναι Θεός της ύλης. Ο Θεός των χριστιανών είναι Θεός του Πνεύματος. Ο πρώτος όταν δεν βρίσκει χρήμα απομυζά το αίμα. Ο δεύτερος δίνει την αγάπη που γεννά δύο πάρα πολύ ωραία παιδιά. Και το παιδί των υλικών αγαθών και το παιδί της ηθικής ημερώσεως. Πρωτότοκο είναι ο αγιασμός. Δευτερότοκο η υλική ευδαιμονία των πιστών. Και τα δυο τα δίνει η αγάπη του Χριστού και όχι η απιστία. Προσφυλής μας ακροατέ, ο Απόστολος Παύλος με την παρούσα περικοπή δεν απευθύνεται στους πτωχούς για να τους κάνει πτωχοτέρους, αλλά συνιστά να μην δείχνουν την γωνιά όσοι μπορούν να βοηθήσουν σε μια περίοδο κρίσεως που διέρχονται τα φτωχά μέλη της Εκκλησίας. Ο Σπύρον φιδωμένος, φιδωμένος και θερίσει, και ο Σπύρον επευλογίες, επευλογίες και θερίσει. Ανθρώπινο είναι για να επιτευχθεί ο σκοπός που επιδιώκει ο Θείος Παύλος να τους ομιλεί με εικόνα από την καθημερινή πείρα και ζωή. Όσο περισσότερο σπόρο ρίχνει στη γη ανάλογα με την έκταση, τόσο και ο τριγητός των καρπών θα είναι στον καιρό της συγκομιδής πλουσιότερος. Όσο λοιπόν οι χριστιανοί είναι απλοχέριδες τους πτωχούς και με πλατιά καρδιά κάνουν την οποιαδήποτε φιλανθρωπία, πρέπει να ξέρουν ότι ελκύουν την αγάπη του Θεού, που δεν θα λησμονήσει την αγαθή πράξη του ηλαρού δότου, τον οποίον και θα πλουτίσει με πλεισμονή για να καρποφορεί σε έργα αγαθά. Οι φράσεις «Δυνατός δε ο Θεός πάσαν χάριν περισσεύσε εις ημάς» είναι εν παντί πάντοτε πάσαν αυτάρκιαν έχοντες περισσεύεται εις πανέργων αγαθών καθώς γέγραπτε. «Εσκόρπισεν, έδωκε της πένισιν η δικαιοσύνη αυτουμένη εις τον αιώνα και η ευχή του Αποστόλου, ο δε επιχορηγών σπέρματος πήροντι

κοινωνικά και ηθικά ανοίγματα, ο άσωτος και αλόγιστος βίος που μαζί με τη δυστυχία όπου οδηγεί δίνει και το εισιτήριο για την αιώνια κόλαση.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μου εμεγαλύν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω. Αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Οτιθείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγρι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του εροδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε, και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθη η γη της κτήσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όν ου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως λαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Άγιου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, δόντες φως περινών, υπνών πατρεϊών και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση κρίση, ημίστε φωνές θυσίες, ιε Θεούς, ουήν οδηδούς, διό κόσμο.

Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτητούς φυλακθηναί ημάς, ευλογητός Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και των ξεσμένων το όνομά Σου τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελέος εφ' ημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε, ευλογητός Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασής Σου, Κύριε το ελέος των ενωτάρων των χειρών Σου μη παρήδης. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ήμωση, το ξαπρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας του αιώνων. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα, συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε μη σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρό. Ότι σου

0: Αμήν, στερεώσει Κύριος ο Θεός, την Αγία και αμόμην το πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, σύνται για αυτοκλησία και την αδελφότητα ταύτη σε αιώνα σε αιώνα.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την τιμή ο τέραν του χερουβήμ και δόξα στερά συγκρίτω στου σεραφείμ, την ενδιαφθορώ σε λόγον τεκούσεν την όνο του Θεοτόκων σε μεγαλύνω.
1: Δόξα στη Χριστέ ο Θεό, η ελπίσιμον δόξα
0: στη. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, την και νύν και ιό και ει του αιώνα στον αιώνα. Αμήν, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, πατράγια βλόγηση.
1: Ο Αναστά εκ των νεκρών Χριστό, ο αληθινό Θεό, ημών τη πρεσβεία τη Πανακράντου και Παναμόμου Αγία αυτού Μητρό. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Προστασίεσον Τιμίων Επουρανίων Δυνάμειων Ασωμάτων, ηγεσίεσου Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφύμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λυδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαπητοί.

Δωδέκατος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.

Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397 023313. Email melissa@melissaprint.com.

Κεφάλαιο τέταρτο. Τι ουνερούμεν Αβραάμ τον πατέρα ημών ηρικαίνε κατά σάρκα. Η γάρα Αβραάμ εξέργωνε δικαιώθη, έχει καύχημα αλλού προς το Θεόν. Τι γάρη γραφή λέγει. Επίστευσε δε Αβραάμ το Θεό και λογίστε αυτό εις δικαιοσύνην. Το δε εργαζομένο ο μισθός ουλογίζεται κατά χάριν, αλλά κατά οφείλημα. Το δε μη εργαζομένο πιστεύοντι δε επί τον δικαιούντα τον ασεβή, λογίζεται η πίστη αυτού εις δικαιοσύνην. Καθάπερ και Δαβίδ λέγει τον μακαρισμόν του ανθρώπου ο Θεός λογίζεται δικαιοσύνην χωρίς έργων. Μακάρι όν αφέθησανε ανομίε και όν απεκαλύφθησανε αμαρτίε. Μακάριος ανήρ ο ουμή λογίσιτε Κύριος αμαρτίαν. Ο μακαρισμός σου νούτος επί την περιτομήν ή και επί την ακροβιστίαν. Λέγομεν γάρ ότι ελογίστη του Αβραάμ η πίστη εις δικαιοσύνην. Πόσουν ελογίστη εν περιτομή όντι ή εν ακροβιστία, ούκ εν περιτομή αλλά εν ακροβιστία, και σημείον έλαβε περιτομής σφραγίδα της δικαιοσύνης της πίστεως της εν διακροβιστία, εις το είναι αυτόν πατέρα πάντων των πιστευόντων διακροβιστίας, εις το λογιστήνε και αυτή την δικαιοσύνη, και πατέρα περιτομής της ούκ εκ περιτομής μόνον, αλλά και τη στιχούση, τη σύχνεση, τη εν διακροβιστία πίστεως του πατρός ημών Αβραάμ. Ου γάρ δια νόμου η επαγγελία του Αβραάμ, ή το σπέρματι αυτού, το κληρονόμον αυτόν είναι του κόσμου, αλλά δια δικαιοσύνης πίστεως. Ή γάρ η εκ νόμου κληρονόμη, και καίνονται οι πίστης και κατήργηται η επαγγελία. Ο γάρ νόμος οργήν κατεργάζεται. Ου γάρ, ου καίστη νόμος, ουδέ παράβασης. Δια τούτο εκ πίστεως είναι κατά χάριν, εις το είναι βεβαίαν την επαγγελίαν παντί το σπέρματι. Ούτω εκ του νόμου μόνον, αλλά και το εκ πίστεως Αβραάμ, ως έστι πατήρ πάντων ημών, καθώς γέγραπτε, ότι πατέρα πολλών εθνών τεθικάσε. Κατέναντι ου επίστευσε Θεού του ζωοποιούντος τους νεκρούς και καλούντος τα μη όντα ως όντα. Ως παρελπίδα επελπίδη επίστευσε εις το γενέστε αυτόν πατέρα πολλών εθνών κατά το ηρημένον. Ούτως έστε το σπέρμα σου και μη ασθενήσαστη πίστη ου κατενόησε το εαυτού σώμα ήδη νεκρωμένον εκατόντα έτης που υπάρχουν και την έκρωση της μήτρας Σάρας. Εις δε την επαγγελίαν του Θεού ου διεκρίθητη απιστία, αλλά ενεδυναμώθη τη πίστη δους δόξαν το Θεό και πληροφορηθείς ότι ο επίκελτε δυνατός έστι και ποιήσε, διό και λογίστε αυτό εις δικαιοσύνην. Ούκε γράφει δε δι' αυτόν μόνον ότι ελογίστε αυτό, αλλά και δι' ημάς εις μέλη λογίζεστε της πιστεύουσιν εις τον εγείραντα Ιησούν τον Κύριον ημών εκ νεκρών, ως παρεδόθη δια τα παραπτώματα ημών και ηγέρθη δια την δικαίωση ημών.

Το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Τι θα πούμε λοιπόν, ότι επέτυχε ο Αβραάμ, ο φυσικός πατέρας μας? Εάν ο Αβραάμ έλαβε δικαίωση από τα έργα του, θα έχει λόγο να καυχάται, αλλά όχι ενώπιον του Θεού. Διότι τι λέει η Γραφή? Επίστευσε ο Αβραάμ εις τον Θεόν και αυτό του λογαριάστηκε προς δικαίωσιν. Αλλά εις εκείνον που εργάζεται, ο μισθός δεν του λογαριάζεται ως χάρις, αλλά ως οφειλή. Ενώ εις εκείνον που δεν εργάζεται, αλλά πιστεύει στον Θεόν που δικαιώνει τον ασεβή, λογαριάζεται η πίστη του προς δικαίωσιν. Όπως και ο Δαβίδ λέγει, δια την ευτυχία του ανθρώπου που ο Θεός του λογαριάζει δικαίωσιν χωρίς έργα. Ευτυχής είναι εκείνη των οποίων συγχωρήθησαν εανομίε και των οποίων εσκεπάστησαν εαμαρτίε. Ευτυχής είναι ο άνθρωπος εις τον οποίον ο Θεός δεν θα λογαριάσει αμαρτίαν. Ο μακαρισμός αυτός αναφέρεται εις των περιτμημένων ή και εις των απερίτμητων. Λέγομεν ότι εις τον Αβραάμ λογαριάστηκε η πίστης προς δικαίωσιν. Πότε λοιπόν του λογαριάστηκε? Όταν ήτο περιτμημένος ή όταν ήτο απερίτμητος? Όχι όταν ήτο περιτμημένος, αλλά όταν ήτο απερίτμητος και έλαβε το σημάδι της περιτομής σαν σφραγίδα που επιστοποιούσε τη δικαίωσή του βάσει της πίστεως που είχε όταν ήτο απερίτμητος. Και έτσι είναι πατέρας όλων που πιστεύουν όταν είναι απερίτμητοι, δια να λογαριαστεί και εις αυτούς η πίστης των διαδικαίωσιν. Και πατέρας εκείνων εκ των περιτμημένων που δεν αρκούνται μόνον εις την περιτομήν, αλλά και βαδίζουν εις τα ίχνη της πίστεως που είχε ο πατέρας μας Αβραάμ όταν ακόμη ήτο απερίτμητος. Διότι δεν έγινε δια του νόμου υπόσχεσης εις τον Αβραάμ ή εις τους απογόνους του ότι θα ήτο ο κόσμος κληρονομία του, αλλά δια της δικαιώσεως που έλαβε διαπίστεως. Εάν κληρονόμοι ήσαν οι εξαρτώμενοι εκ του νόμου, τότε η πίστης δεν έχει αξία και η υπόσχεση καταργείται, διότι ο νόμος δημιουργεί οργήν. Αλλά όπου δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει ούτε παράβασης. Δια τούτο η υπόσχεση εξαρτάται από την πίστην, δια να είναι ως δώρον χάριτος και να ισχύει δι' όλους τους απογόνους του Αβραάμ. Όχι μόνο δι' εκείνους που εξαρτώνται από τον νόμον, αλλά και δι' εκείνους που έχουν την πίστην του Αβραάμ, ο οποίος είναι πατέρας όλων μας, καθώς είναι γραμμένον. «Σε έκανα πατέρα πολλών εθνών, ενώπιον του Θεού, εις τον οποίον επίστεψε, του Θεού ο οποίος ζωοποιεί τους νεκρούς και καλεί ό,τι δεν υπάρχει σαν να υπήρχεν. Αυτός παραπάσαν ελπίδα επίστεψε με ελπίδα εις το ότι θα γίνει πατέρας πολλών εθνών σύμφωνα προς εκείνο που του είχε λεχθεί. Τόσον πολύ θα είναι η απόγονή σου. Και επειδή δεν εκλονίστη στην πίστη, δεν εσκέφθηκε το σώμα του που ήτο ήδη νεκρωμένον, αφού ήτο περίπου 100 χρονών, ούτε την έκραν της μήτρας της Σάρας. Αλλά ως προς την υπόσχεση του Θεού δεν έδειξε αμφιβολίας λόγω απιστίας, αλλά έγινε σταθερότερος δια της πίστεως, αποδώσας δόξαν εις τον Θεόν, απολύτως πεπισμένος ότι είναι δυνατόν να εκτελέσει εκείνο που έχει υποσχεθεί. Δια τούτο και του λογαριάστηκε η πίστης προς δικαίωσιν. Δεν εγγράφηκε δε μόνον για αυτόν ότι του λογαριάστηκε, αλλά και για μας, εις τους οποίους εις το εξής θα λογαριάζεται, εις όσους δηλαδή πιστεύουν εις τον Θεόν που ανέστησε εκ νεκρών τον Ιησούν τον Κύριόν μας, ο οποίος παραδόθηκε εις θάνατον δια τα παραπτώματά μας και αναστήθηκε δια τη δικαίωσή μας.

0: 36 24 349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και χορεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία διδάσκει την ιστορία του παρελθόντος ώστε να γράψουμε χωρίς τα ίδια λάθη την ιστορία του μέλλοντος.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Στους δέκτες σας και πάλι η εκπομπή Ιστορικές Καταγραφές. Είναι κοντά μας για άλλη μια φορά, πιστός στο ραντεβού του, όπως λέμε, ο κύριος Ιωάννης Παπαλαζάρου, εκπαιδευτικός, για μας διαβίου εκπαιδευτικός, αλλά και συγγραφέας βιβλίων ιστορικών, αλλά και βιβλίων με έθιμα και παραδόσεις, έτσι δεν είναι, κύριε Παπαλαζάρου?
1: Ναι.
0: Ωραία. Ναι. Οπότε και μέσα από αυτά φαίνεται ότι αγαπάτε ιδιαίτερα την πατρίδα μας, ναι, και αυτό σημαίνει ότι ξέρετε καλά την ιστορία της και λαχταράτε κι εσείς να τη μεταδώσετε.
1: Ναι, κανείς δεν θα πω ισχυριστεί, δεν μπορεί, ναι, ότι ξέρει καλά τέλεια την ιστορία. Όλοι την μαθαίνουμε κάθε μέρα την ιστορία μας, τη ζούμε την ιστορία μας, κάθε μέρα είναι και μια μέρα ιστορίας. Άρα λοιπόν έτσι προσπαθώ κι εγώ με τις γνώσεις τις φτωχικές ταπεινά να προσφέρω τον λίθο μου στην, έτσι, στην ενημέρωση του κόσμου για ιστορικά γεγονότα, για παλαιά γεγονότα που έπαιξαν ρόλο σημαντικό στην ροή της ιστορίας μας από τα βάθη των αιώνων.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαλαζάρου, στην τελευταία μας συνάντηση αναφερθήκατε στην προσπάθεια εκβουλγαρισμού της Μακεδονίας,
1: ναι,
0: μας.
1: Ναι, ναι.
0: Και μας είχατε αναφέρει κάποια στιγμή ότι κάτι αντίστοιχο έγινε και από τους δυτικούς, να το πω έτσι.
1: Καθολικούς τους δυτικούς, σωστά.
0: Ναι, θα μας μιλήσετε γι' αυτό σήμερα.
1: Πολύ ευχαρίστως. Έτσι ήταν.

0: Ένας ο δεύτερος μεγάλος κίνδυνος που διέτρεξε η Μακεδονία στα μέσα του 19ου αιώνα περίπου, ο εκκαθολικισμός ή εξουνιτισμός, όπως επιστημονικά κάποιοι τον χαρακτηρίζουν. Η δυτική, όπως την είπατε, η παπική εκκλησία ουδέποτε σταμάτησε, έπαυσε να ασκεί προσιλητισμό στον ορθόδοξο κόσμο. Η αρμόδια έτσι, η καθολική οργάνωση που ιδρύθηκε στα μέσα του 17ου αιώνα, το 1662 περίπου, από τον Πάπα Γρηγόριο τον 15ο, για την διάδοση του καθολικισμού στους ορθόδοξους λαούς της Ανατολής. Από την εποχή εκείνη λοιπόν έδρασε με διάφορους τρόπους και κυρίως με το προσωπείο του δούριου ύπου της, την Ιουνία. Και θα το εξηγήσουμε αμέσως ποια είναι η Ιουνία και γιατί την χαρακτήρισαν πολλοί ιστορικοί ως δούριο ύπο του καθολικισμού. Ιουνίτες είναι οι καθολικοί που αναγνωρίζουν τον Πάπα της Ρώμης ως αρχηγό της Εκκλησίας και διατηρούν βασικά ρωμαιοκαθολικά δόγματα, όπως το γνωστό Φιλιόγκβε. Ξέρουμε στο 8ο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως αναφέρεται και εις το Πνεύμα το Άγιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Οι καθολικοί προσθέτουν εδώ και εκ του Υιού εκπορευόμενον. Είναι το περίφημο Φιλιόγκβε που μας διακρίνει την Δυτική από την Ανατολική Εκκλησία. Κατά τα άλλα, οι Ιουνίτες καθολικοί ακολουθούν το τυπικό της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Χρησιμοποιούν δηλαδή τους ορθόδοξους τύπους στη λατρεία, τα άμφια των ιερέων, τη διακόσμηση του ναού, όλα αυτά για να παραπλανούν τους Ορθοδόξους. Γι' αυτό έτσι πολύ ορθά χαρακτηρίστηκε η Ιουνία δούριος ύπος των καθολικών. Η δράση του παπισμού της Καθολικής Εκκλησίας στην Ανατολή μέσω της Ιουνίας, Ιουνία είπαμε, είναι η κίνηση αυτή, η παραπλανητική. Ήταν αφορμή να συγκληθεί μια πανορθόδοξη σύνοδος στα 1772 στην Κωνσταντινούπολη, στην οποία έλαβαν μέρος οι πατριάρχες της εποχής, ο Κωνσταντινούπολιος Ιερεμίας ο Τρίτος, ο Αντιοχίας Αθανάσιος ο Τρίτος, ο Ιεροσολύμων Χρύσανθος. Η σύνοδος αυτή καταδίκασε την δράση της Ιουνίας. Το 1838 ο Οικουμενικός Πατριάρχης Γρηγόριος ο Έκτος, σε πατριαρχική του εγκύκλιο, αποκαλεί τους Ιουνίτες προβατόσχημους λύκους, δολίους και απατεώνες και στυλιτεύει τη σκοτεινή δράση τους, κυρίως εκείνο την εποχή. Η δράση τους είχε επεκταθεί στη Συρία, στην Αίγυπτο, στην Παλαιστίνη. Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας η Παπική Εκκλησία ανέπτυξε αυτή την προπαγάνδα, την προσελητιστική, και σε λατινοκρατούμενες περιοχές της Μεσογείου, όπως ήταν τα Επτάνησα, τα Δωδεκάνησα, η Κρήτη, η Κύπρος. Ήδη από τα δεύτερο ήμιση περίπου του 15ου αιώνα. Ακριβείς πληροφορίες για την Ιουνία της Μακεδονίας και της Θράκης μέχρι το 1850 δεν υπάρχουν. Μετά το μεταρρυθμιστικό διάταγμα του Σουλτάνου, το Χάτι Χουμαγιούν του 1856, το οποίο διάταγμα αυτό περιέχει κυρίως θρησκευτικές ελευθερίες στους μη μουσουλμάνους υπηκόους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δημιουργήθηκαν περισσότερες ευνοϊκές συνθήκες για πολιτικές και εκκλησιαστικές προπαγάνδες στη Μακεδονία. Τότε ακριβώς εμφανίστηκε πρώτα στην περιοχή του Κιλκής, από όπου εξαπλώθηκε αργότερα σε όλη την επαρχία του Αβρέτ Χισάρ είναι η περιοχή γυναικόκαστρου του Κιλκής, και από εκεί η κίνηση αυτή άρχισε να εξαπλώνεται προς τα Γιαννιτσά, προς τα Κίμινα Θεσσαλονίκης και σε άλλα χωριά της Κεντρικής Μακεδονίας. Και καθοδηγούνταν η κίνηση αυτή από την καθολική προπαγάνδα του γαλλικού τάγματος των Λαζαριστών, που είναι ακόμα εγκαταστημένος στη Θεσσαλονίκη, που ήταν εγκαταστημένος στη Θεσσαλονίκη ήδη από τα μέσα του 18ου αιώνα. Η Ουνία της Μακεδονίας είναι εκκλησιαστικά η προσιλητιστική προπαγάνδα, όπως είπαμε, του Βατικανού, και μάλιστα είχε ανθεληνικό χαρακτήρα, αφού στην προώθησή της συμμετέχουν ενεργά και τα καθολικά προξενία της Θεσσαλονίκης, όπως ήταν το Αυστριακό, το Γαλλικό προξενείο, το Ισπανικό, τα οποία προκειμένου να αυξήσουν τη διπλωματική και πολιτική επιρροή των χωρών τους στη Μακεδονία, παραδείγματος χάρη οι βλέψεις της Αυστρίας έφταναν πάντοτε μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν άρχισαν να ενισχύουν με την προξενική τους επιρροή τη διάδοση της Ουνίας. Για την μελέτη αυτού του φαινομένου, την εμφάνιση δηλαδή της Ουνίας στη Μακεδονία, υπάρχει μια μελέτη από τον Πατριάρχη Βουλγαρίας Κύριλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1972, εκκλησιαστικός και ιστορικός ο Κύριλος, έγραψε μια μελέτη με βάση τα αρχεία της Βουλγαρικής Εξαρχίας και του Γαλλικού Προξενείου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος όμως Κύριλος βλέπει τα πράγματα μόνο από βουλγαρικής πλευράς και εντελώς εξετάζει το θέμα μονόπλευρα. Ξένες προξενικές αρχές στη Θεσσαλονίκη αναφέρουν ότι για τη διάδοση της Ουνίας στη Μακεδονία συνετέλεσαν καθοριστικά οι υποσχέσεις για υλική και ηθική συμπαράσταση προς τους κατοίκους από το Βατικανό. Ο Γάλλος πρόξενος στη Θεσσαλονίκη, γράφοντας για τους Ουνίτες του Κιλκής, αναφέρει ότι τους εχώρισαν στην Ουνία για χρηματισμό, και με το ίδιο μέσον, το χρηματισμό δηλαδή, είναι πολύ πιθανό να αποσπαστούν πολύ σύντομα από αυτήν. Αντίθετα, ο Βούλγαρος Πατριάρχης Κύριλλος που αναφέραμε πριν υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη της Ουνίας στο μακεδονικό χώρο οφείλεται κυρίως στην εθνοφιλετική και στην εκκλησιαστική αφύπνιση του βουλγαρικού στοιχείου της Μακεδονίας, το οποίο κατά την άποψή του βέβαια επεδίωκε διαμέσου της Ουνίας την ανεξαρτητοποίηση και την απομάκρυνση του από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και στη συνέχεια τη σύνδεσή του με την Βουλγαρική Εξαρχία. Στόχος βέβαια της καθολικής προπαγάνδας ήταν κυρίως οι λεγόμενοι σλαβόφωνοι Ορθόδοξοι, οι Ορθόδοξοι δηλαδή που μιλούσαν το σλαβοφανές ιδίωμα στη Μακεδονία, για τους οποίους μάλιστα είχε αναλάβει η Παπική Εκκλησία με δικό της χρήμα να λειτουργούν εκκλησίες και σχολεία με χρήση σε αυτά της βουλγαρικής γλώσσας. Όμως αυτά λειτουργήσαν περιστασιακά σε κάποιες περιοχές, με ελάχιστους από τους πιο αδύναμους, θα λέγαμε, και τους οικονομικά έτσι αστήρικτους του πληθυσμού, παρά τη διάθεση άφθονου καθολικού χρήματος από την Ουνία. Η συντριπτική πλειονότητα των λεγόμενων σλαβόφωνων της Μακεδονίας είχε ελληνική εθνική συνείδηση και έμενε πιστή στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Στα έγγραφα του ελληνικού προξενείου Θεσσαλονίκης περιλαμβάνονται έγγραφες διαμαρτυρίες για την προσιλητιστική δράση των Λαζαριστών, Οι λαζαριστές, αγαπητοί ακροτές, πρέπει να πούμε ότι ήταν μοναχοί του τάγματος του Αγίου Βικεντίου, που ονομάζονταν λαζαριστές από την έδρα τους στον ναό του Αγίου Λαζάρου στο Παρίσι. Από εκεί ήταν, πήραν το όνομα και τους βρίσκουμε σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, βέβαια κυρίως στην Θεσσαλονίκη εγκαταστημένους. Σε έγγραφα λοιπόν του ελληνικού προξενείου, σε επιστολές και σε άρθρα εφημερίδων της εποχής για την καθολική προπαγάνδα στην περιοχή, σε επιστολές και τηλεγραφήματα των κατατόπους αρχαιρατικών επιτρόπων, συναντάμε αυτές τις να αναφέρουν οι λαζαριστές ότι πρωταγωνιστούσαν στην προσελητιστική δράση. Από τα έγγραφα αυτά πληροφορούμαστε ότι η Παπική Εκκλησία χρησιμοποιεί την Ουνία για να παραπλανήσει τους απλοϊκούς Ορθοδόξους, προσπαθεί να αποκτήσει οπαδούς με οικονομικές παροχές στους οικονομικά ασθενέστερους, και όταν συναντούσε δυσκολίες από τις τουρκικές αρχές, τότε ζητούσε και τη βοήθεια των καθολικών προξενείων της Θεσσαλονίκης. Από τα ίδια αυτά τα έγγραφα προκύπτει επίσης αδιάσυστα η εχθρική στάση της Καθολικής Εκκλησίας και ο ανθεληνικός χαρακτήρας, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, απέναντι του ελληνισμού και της ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, αφού προσπαθούσε να αποσπάσει μέλη της, γινόταν σύμμαχος πολλές φορές της βουλγαρικής προπαγάνδας και δεν έβλεπε ποτέ με καλό μάτι την απελευθέρωση περιοχών της Μακεδονίας από την Ελλάδα. Θεωρούν οι καθολικοί και ονομάζουν τους σλαβόφωνους κατοίκους ευρύτερα της Μακεδονίας ως Βουλγάρους. Πρόκειται για ισχυρισμό, όπως καταλαβαίνετε, αυθαίρετο και αναλυθή, με τον οποίο επαναλαμβάνονται όλα εκείνα τα κακόβουλα, οι κακόβουλες διακηρύξεις της βουλγαρικής εξαρχίας, ότι κάθε σλαβόφωνος της Μακεδονίας ήταν και Βούλγαρος. Κι ας ήταν αυτοί οι σλαβόφωνοι λεγόμενοι, τις περισσότερες φορές οι καλύτεροι Έλληνες. Η πρώτη περίοδος διείσδυσης του κινήματος των Ουνιτών, της Ουνίας δηλαδή, αρχίζει από το 1861, όπως είπαμε, προς το σλαβόφωνο στοιχείο της περιοχής του Κιλκής. Τα αίτια της μη εξαπλώσεως της Ουνίας ευρύτερα στη Μακεδονία και της συρρυκνώσεως της τα κατοπινά χρόνια ήταν η αντίδραση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η κολλησιεργία που προέβαλαν κατά καιρούς οι Τούρκοι με τον Γενικό Διοικητή της Θεσσαλονίκης, τον Χουσνί Πασά, και η πολιτική επιρροή της Ρωσίας, η οποία δεν μπορούσε να ανεχθεί την γαλλική επιρροή στην περιοχή. Περί το 1886 οι καθολικές κοινότητες από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το μοναστήρι αριθμούσαν περί τα 30.000 περίπου άτομα, ενώ ο Ζώτος Μολωσός, ένας υπηρώτης δάσκαλος και αγωνιστής και συγγραφέας, αναφέρει ότι το 1887 υπάρχουν 19.000 Ουνίτες και 4.000 Προτεστάντες. Η αριθμή αυτή, πρέπει να το πούμε, είναι μάλλον υπερβολική και αυθαίρετη, γιατί δεν υπήρχαν επίσημες στατιστικές. Η προσελητιστική προπαγάνδα της Παπικής Εκκλησίας έδρασε με διάφορους τρόπους, κυρίως με την μέθοδο, όπως είπαμε, και το προσωπείο του Δούριου Ήπου, την Ουνία. Δέκτες της καθολικής προπαγάνδας ήταν κυρίως μια μερίδα σλαβοφώνων Ορθοδόξων, οι οποίοι ήταν δυσαρεστημένοι με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, επειδή παρεμπόδιζε το Οικουμενικό Πατριαρχείο την εισαγωγή της σλαβικής ή βουλγαρικής γλώσσας στις εκκλησίες και στα σχολεία των κοινοτήτων τους. Αυτά ακριβώς τα αιτήματα ανέλαβε να ικανοποιήσει η καθολική προπαγάνδα, αν και γνώριζε ότι οι δυσαρεστημένοι αυτοί πρόβαλαν την προσχώρησή τους στην Ουνία ως στρατήγημα προς εξαναγκασμό του Πατριαρχείου να ικανοποιήσει τα παραπάνω αιτήματα και ότι σε κάποια δεδομένη στιγμή θα επανασυνδέονταν με την Εξαρχία. Βασικές πληροφορίες τώρα, βασική πηγή των πληροφοριών για όλα αυτά τα φαινόμενα και τα γεγονότα αποτελεί ένα χρονικό, ένα έντυπο περιοδικό, το Αναλές, που σημαίνει χρονικά, που εξεδίδεται το περιοδικό αυτό επί σειράν ετών από τους μοναχούς του τάγματος του Αγίου Βικεντίου, τους Λαζαριστές της Θεσσαλονίκης. Στο περιοδικό Αναλές, χρονικά δηλαδή, περιγράφεται ο χαρακτήρας του ουνητικού κινήματος, σε ποιες ομάδες πληθυσμού απευθυνόταν και με ποιον τρόπο προσπαθούσε να επωφεληθεί από την σχισματική κίνηση της Βουλγαρικής Εκκλησίας, η οποία διέσπασε και δίχασε τους γηγενείς Μακεδόνες σε αλληλοσπαρασόμενους πατριαρχικούς και σχισματικούς ή εξαρχικούς Μακεδόνες. Εξαρχικοί χαρακτηρίζονταν, όπως το είπαμε σε άλλη εκπομπή μας, χαρακτηρίζονταν όσοι αναγνώριζαν τη Βουλγαρική Εξαρχική Εκκλησία αντί του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Από το Πάσχα του 1860 έπαψαν να μνημονεύουν τον Πατριάρχη, ακολουθώντας την σχισματική κίνηση των Βουλγάρων Ορθοδόξων. Το σχίσμα το νομιμοποίησε ο Σουλτάνος με διάταγμά του στις 12 Μαρτίου του 1870 και δύο χρόνια αργότερα, το 1872, επεμβήθηκε αφορισμός, όπως είπαμε, από τους εξαρχικούς προς τον Πατριάρχη. Από τις εκθέσεις στην έκδοση του περιοδικού Αναλές πληροφορούμαστε ότι ο καθολικισμός και η ένωση με τη Ρώμη ήταν θέμα θρησκευτικής συνειδήσεως για τους κατοίκους της περιοχής και μια μορφή απελευθερώσεως από τον Οθωμανικό ζυγό, και ότι το καθολικό ουνητικό κίνημα με εφετηρία την περιοχή του Κιλκής, όπου από το 1859 είχε οργανωθεί από τους Λαζαριστές της Θεσσαλονίκης ως θρησκευτικό κίνημα των Ορθοδόξων Βουλγάρων, εμφανίστηκε λίγα χρόνια αργότερα, το 1861, και στην περιοχή των Γιαννιτσών ως βουλγαρόφωνο ενωτικό κίνημα. Κατά τους μοναχούς Λαζαριστές, ως γενεσιουργά αίτια της απομάκρυνσης αυτών των πληθυσμών από την Ορθόδοξη Εκκλησία και της στροφής τους προς την έδρα της Ρώμης, ήταν η σύγκρουση των βουλγαρικών πληθυσμών προς το ανώτερο Ορθόδοξο κλήρο. Ο ανώτερος Ορθόδοξος κλήρος, κατά τις απόψεις των Λαζαριστών πάντα, υποτιμούσε τη βουλγαρική, εθνική, πολιτιστική και γλωσσική κληρονομιά, τους κατέστρεψε εθνικά και ιστορικά τους κοιμήλια και επέβαλε την ελληνική γλώσσα εις βάρος της βουλγαρικής στο λειτουργικό τυπικό. Πάντα σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των χρονικών, των Αναλές, η εθνική και θρησκευτική καταπίεση του ανώτερου εκκλησιαστικού ελληνικού κλήρου προς τους βουλγαρόφωνους δημιούργησε σφοδρές συγκρούσεις, δημιούργησε εντάσεις και σύντομα οδήγησε τους τελευταίους στην απομάκρυνση από την Ορθόδοξη Εκκλησία και την προσέγγιση τους προς την Αγία Έδρα της Ρώμης. Έτσι σχηματίστηκαν οι κυριότεροι πυρήνες του κινήματος της Ουνίας προς την Καθολική Εκκλησία στο Κιλκής και τη Δοϊράνη από το έτος 1859, στα Γιαννιτσά από το 1861, στην Έδεσα από το 1862 και στη συνέχεια στα Κείμηνα Θεσσαλονίκης και στο Μοναστήρι, τα σημερινά Μπίτολα των Σκοπίων. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων κατοίκων των διαφόρων αυτών περιοχών έπρεπε να υπογράφονται τουλάχιστον από 50 αιτούντες, όπου θα δήλωναν ότι δεν αναγνωρίζουν την Εκκλησία του Πατριαρχείου αλλά την Καθολική. Στις ίδιες αυτές εκθέσεις των χρονικών αναφέρεται ότι το έτος 1861 ολόκληρη η εκκλησιαστική επαρχία των Βοδενών, έδεσε δηλαδή, απευθύνθηκε στην πύλη προκειμένου να έχουν καθολικό ενωτικό επίσκοπο. Στην πραγματικότητα, αγαπητοί ακροατές, στην επαρχία Βοδενών της Έδεσας όχι ενωτικός επίσκοπος αλλά ούτε ένας ενωτικός πιστός δεν βρήκε στέγη. Κατά τα ίδια τα χρονικά ακολούθησαν μαζικές εκδηλώσεις του Ουνητικού Κινήματος στη Θεσσαλονίκη, στο χωριό Γιουντζιλάρ, είναι τα σημερινά Κίμινα, με σπουδαιότερη αυτή την κίνηση που έγινε στο μοναστήρι το έτος 1864 και σε 20 χωριά της περιοχής με 6.000 περίπου πιστούς. Για να σοβαρευτούμε τώρα και να αντιπαραθέσουμε συγκριτικά αυτούς τους αριθμούς με την πληθυσμική πραγματικότητα της περιοχής και της εποχής, πρέπει να επικαλεστούμε κάποια στατιστικά στοιχεία, όχι ελληνικά ή βουλγαρικά, αλλά του Οθωμανικού κράτους του έτους 1906 επί Χιλμή Πασά, τον αναφέραμε και άλλες φορές, του Γενικού Επιθεωρητού των Τριών Βιλαετίων, Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου και Κωσόβου. Τα δύο πρώτα βιλαέτια, Θεσσαλονίκης και Μοναστηρίου, οι διοικητικές περιφέρειες δηλαδή, αποτελούσαν την πολυπληθέστερη περιοχή των Βαλκανίων, με δύο περίπου εκατομμύρια πληθυσμό. Το βιλαέτη Θεσσαλονίκης αποτελούνταν από τρία σαντζάκια. Σαντζάκια ήταν οι νομαρχίες των Σερών της Δράμας, Θεσσαλονίκης των Σερών και της Δράμας, τα οποία υποδιαιρούνταν σε 25 καζάδες. Καζάδες ήταν οι επαρχίες. Το βιλαέτη του Μοναστηρίου αποτελούνταν από πέντε σαντζάκια, του Μοναστηρίου της Κοριτσάς, του Ελμπασάν, των Σερβίων και της Δίβρης και 22 καζάδες. Η σύνθεση του πληθυσμού κατά θρησκευτικές ενότητες, πάντοτε σύμφωνα με απογραφή που έκανε ο Χιλμή Πασάς της Θεσσαλονίκης. Η σύνθεση πόλπων του πληθυσμού στα βιλαέτια Θεσσαλονίκης και Μοναστηρίου. Οι χριστιανοί ήταν 1.020.000, από τους οποίους οι 635.000 ήταν Έλληνες και 385.000 ήταν Βούλγαροι. Και μουσουλμάνοι ήταν 967.000. Πρέπει να το πούμε εδώ, το είπαμε σε άλλη εκπομπή, ότι ο Χιλμή Πασάς θεωρούσε ως Έλληνες όσους αναγνώριζαν ως θρησκευτικό ηγέτη τον Οικουμενικό Πατριάρχη, όχι όσους μιλούσαν ελληνικά, όσους αναγνώριζαν ως θρησκευτικό ηγέτη τον Πατριάρχη. Και ως Βουλγάρους, όσους αναγνώριζαν τη Βουλγαρική Εξαρχική Εκκλησία. Τώρα, το γεγονός ότι σε ένα σύνολο ενός εκατομμυρίου 20.000 Ορθοδόξων Χριστιανών οι μαζικές εκδηλώσεις, όπως γράφονταν, του Καθολικού Ουνητικού Κινήματος με τις 6.000 των πιστών, οι οποίοι μετά το 1865 περιορίστηκαν σε μερικές εκατοντάδες, νομίζω δεν μπορεί να προβάλλεται ως φαινόμενο αξιόλογο και εντυπωσιακό. Κατά το χρονικό διάστημα 1860 έως 1865, το οποίο θεωρείται ως χρόνος ιδιαίτερα αποτελεσματικός στην ανάπτυξη και την επικράτηση του καθολικού ουνητικού κινήματος, οι λαζαριστές θεωρούν ότι οι διωγμοί και οι κατατρεγμοί που εφαρμόστηκαν εναντίον τους ήταν πρωτοφανείς. Λένε λοιπόν, ο Ορθόδοξος Πατριάρχης αφόρησε τον πληθυσμό που στράφηκε προς τον καθολικισμό. Στην πραγματικότητα, ο Πατριάρχης αφόρησε το έτος 1872 τη σχισματική Βουλγαρική Εκκλησία. Ένας αφορισμός ο οποίος ήρθε το έτος 1945. Δεύτερη θεωρία των λαζαριστών. Ο Τούρκος διοικητής της Θεσσαλονίκης αρνιόταν την νομιμοποίηση αιτημάτων τους. Στην πραγματικότητα, όταν καθολικοί διαφόρων περιοχών υπέβαλαν αναφορές και αιτήματά τους με 50 τουλάχιστον υπογραφές, τους επέτρεπε και ναό να κτίσουν και αντιπρόσωπό τους να έχουν στον τοπικό δήμο. Τρίτη θεωρία των λαζαριστών. Ιερείς και πιστοί του καθολικού ενωτικού κινήματος υπέστησαν δοκιμασίες και δημόσιες ταπεινώσεις, όπως απαγόρευση να αντλούν νερό από δημόσιες βρύσες, να μην θάβονται οι νεκροί τους σε κημητήρια Ορθοδόξων, να μην αναγνωρίζονται τα ιδιωτικά τους συμβόλαια κλπ. Και άλλα και άλλα. Πρόκειται περί υπερβολών ή μεμονωμένων ίσως περιπτώσεων φανατισμού, αφού στην ίδια την έκθεση αναφέρονται περιπτώσεις όπου Ορθόδοξοι βοήθησαν στο έργο των αδελφών του Ελέους, ακόμα και στο χτίσιμο του νοσοκομείου των Ουνιτών, του καθολικού ναού, ειδικά στα Γιάννητσα, όπου υπήρχε η κίνηση πολύ έντονη. Εκεί είχε αναγερθεί νοσοκομείο των Ουνιτών, καθολικός ναός κλπ. Και βοήθησαν στο έργο και Ορθόδοξοι τους καθολικούς. Σήμερα η κίνηση των ελληνορύθμων καθολικών, όπως λέγονται, είναι πλέον οι κοινότητες τους ολιγάριθμες, υπάρχουν στα Γιάννητσα και στο γειτονικό Μιλότοπο που έχουν δικούς τους ναούς. Αυτά έτσι εν ολίγης, αγαπητοί ακροατές, για την προσπάθεια εκκαθολικισμού και εξουνιτισμού του πληθυσμού της Μακεδονίας από τα μέσα του 19ου αιώνα. Μια προσπάθεια η οποία κατατρομοκράτησε, καταθορύβησε την περιοχή και την εποχή, αλλά δεν απέφερε τα αναμενόμενα.
1: Κύριε Παπαλαζάρου, νομίζω έκανε πολύ κακό Ιουνία, περισσότερο κακό από τους μουσουλμάνους ή τους βουλγάρους.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό, αδερφή Αγγελική, γιατί είπαμε τους μουσουλμάνους μπορούσε κανείς να τους πολεμήσει με τα ίδια όπλα, εδώ όμως με την Ιουνία χρησιμοποίησαν πολλές μεθόδους και μεθόδους ύπουλες, γι' αυτό πολύ ορθά τους είχε ονομάσει ο Πατριάρχης τότε ως προβατόσχημους λύκους κλπ.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαλαζαρού, είναι πολύ χρήσιμα και αυτά να τα γνωρίζουμε, γιατί ο κίνδυνος υπάρχει μέχρι και σήμερα. Και ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντησή μας. Να είστε καλά μέχρι τότε και εσείς, κύριε Παπαλαζάρου, και όλοι οι φίλοι ακροατές.
0: Πάρα πολύ όλους σας.
1: Να είστε καλά. Χαίρετε.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: νεανικό αρχονταρίκι.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό αρχονταρίκι. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Όταν αγαπητοί μας φίλοι θέλουμε να κάνουμε την προσευχή μας στο σπίτι μας, ψάχνουμε να βρούμε ένα μέρος, έναν τόπο ήσυχο, στον οποίο όμως να υπάρχει τουλάχιστον μία εικόνα. Να ταινίζουμε την εικόνα είτε του Χριστού μας, είτε της Παναγίας μας, είτε κάποιου Αγίου. Και όταν βλέπουμε την εικόνα ενός Αγίου, το μυαλό μας πηγαίνει σε έναν άνθρωπο ο οποίος αγίασε με τη ζωή του, πέρασε ίσως από κάποιο φρικτό μαρτύριο και έτσι ανήλθε στον ουρανό και εκεί ο Θεός του χάρισε το φωτοστέφανο, του άνοιξε τις πόρτες του παραδείσου. Και όλους αυτούς τους Αγίους εμείς τους θεωρούμε κάτι πολύ πολύ υψηλό, πολύ μεγάλο, κάποιους τους οποίους εάν εμείς τους παρακαλέσουμε για ένα θέμα μας, αυτοί έχουν την δύναμη να μας βοηθήσουν. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν υπεράνθρωποι, δεν είχαν κάτι παραπάνω από εμάς, ήταν κοινοί άνθρωποι, αλλά όμως αυτό το οποίο τους έκανε να ξεχωρίζει ήταν η αγάπη τους για τον Θεό, που μπροστά σε αυτήν την αγάπη δεν λύγησαν ποτέ, θυσίασαν τα πάντα για την αγάπη αυτήν. Άραγε εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να τους ακολουθήσουμε, μπορούμε και εμείς να γίνουμε Άγιοι, μπορούμε και εμείς να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού. Πόσο δύσκολο είναι αυτό και τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι για να επιτύχουν αυτόν τον στόχο? Σήμερα στο νεανικό μας αρχονταρίκι έχουμε 4 εκλεκτά κορίτσια με τα οποία θα συζητήσουμε το θέμα αυτό, εάν μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να γίνουμε Άγιοι. Αν αυτό είναι εύκολο ή δύσκολο, αν είναι κατορθωτό ή ακατόρθωτο. Να σας γνωρίσω καταρχάς τα κορίτσια τα οποία είναι σήμερα κοντά μας. Έχουμε μαζί μας τη Ζηνοβία.
1: Χαίρετε, Πάτερ.
0: Χαίρετε, την Ευδοξία.
1: Ευλογείτε, Πάτερ.
0: Ο Κύριος, την Άννα.
2: Την ευχή σας, Πάτερ.
0: Την ευχή του Κυρίου και την Αγγελική.
1: Ευλογείτε, Πάτερ.
0: Ο Κύριος, καλώς ήρθατε, κορίτσια. Νομίζω ότι όλοι μας θα θέλαμε να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, να μπούμε στον Παράδεισο ουσιαστικά, να ζούμε εκεί αιωνίως μέσα στη χαρά του Παραδείσου, κοντά στους άλλους Αγίους και κυρίως κοντά στην Παναγία και τον Χριστό μας. Αλλά πόσο αυτό είναι εύκολο ή δύσκολο, θα το συζητήσουμε σήμερα και να ξέρουμε ότι εάν κάνουμε τον αγώνα μας, τότε σίγουρα ο Θεός δεν θα μας αδικήσει, θα μας δώσει το στεφάνι και αυτό το στεφάνι είναι που όσο το επιζητεί ένας αθλητής να το πάρει κάνοντας για πολύ καιρό προπόνηση, ασκούμενος και αθλούμενος και προσπαθώντας να νικήσει στο αγώνισμα, αν και εμείς ασκηθούμε στη ζωή μας, αν και εμείς προσπαθήσουμε να αγωνιστούμε, σίγουρα ο δικαιοκρίτης Κύριος δεν θα μας αδικήσει αλλά θα μας δώσει αυτό το στεφάνι. Πόσο όμως δύσκολο είναι αυτό και καταρχάς αν εμείς αισθανόμαστε τους Αγίους κοντά μας, δίπλα μας, αν κάπου υπάρχει τόπος να τους συναντήσουμε.
1: Δεν είναι καθόλου δύσκολο, είναι εύκολο να ζούμε από εδώ πέρα σαν να ζούμε στο Παράδεισο, γιατί ακόμη και όταν μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία, μέσα στο ναό, είναι σαν μια εικόνα του Παραδείσου. Βλέπουμε γύρω-γύρω το ναό, υπάρχουν τοιχογραφίες με τους Αγίους μας, όπως θα είναι και στον Παράδεισο. Ακούμε την ψαλμωδία που έτσι δηλαδή ψάλουμε, υμνούμε το Θεό, όπως και στο Παράδεισο το ίδιο κάνουν και οι άγγελοι. Δοξολογούν αγατάπαυστα το Θεό. Φυσικά συμμετέχουμε στα μυστήρια, κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού, άρα παίρνουμε μέσα μας τον ίδιο τον Χριστό και αισθανόμαστε την παρουσία Του. Επομένως, το να βρισκόμαστε μέσα στο ναό είναι σαν να παίρνουμε μια γεύση από το πώς θα είναι να βρισκόμαστε στον Παράδεισο.
0: Είναι όμορφο να είναι κανείς μέσα στο ναό?
1: Ναι, είναι πολύ όμορφο. Γαλινέρει η ψυχή του ανθρώπου μέσα στο ναό, ηρεμεί και αφήνει τα προβλήματά του πίσω και προσεύχεται στο Θεό για να τον βοηθήσει.
0: Είναι συνεπώς ο ιερός ναός μια μικρογραφία του Παραδείσου.
3: Ακριβώς, μπαίνεις μέσα και νιώθεις, παίρνεις, ας πούμε, όπως λέμε, μια γεύση για το τι θα ακολουθήσει αν προσπαθήσεις να κάνεις αυτά που μας έχει πει ο Χριστός με την παρουσία του στη γη, αυτά που κήρυτε τα χρόνια που ήταν εδώ. Γιατί ο Χριστός μας τα έχει πει, μας έχει μάθει, όταν ήρθε μας έχει μάθει το πώς να προσευχόμαστε, τι πρέπει να κάνουμε. Έχει πει, ας πούμε, εντός του όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να ακολουθήσουμε και Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να τις κάνουμε πράξη, να το κάνουμε βίωμα για να βγαίνει μετά και πιο φυσιολογικά να μας μεταδώσουμε, να μην ζοριζόμαστε. Π.χ. να πάμε στην εκκλησία το πρωί, κάποιος δεν ξυπνάει εύκολα π.χ. Όταν όμως το έχει γίνει βίωμα, ασυναίσθητα σηκώνεται και πηγαίνει στην εκκλησία, γιατί συνειδητοποιεί ότι δεν γίνεται να κάνω μια εκκλησιαστική ζωή και να μην είμαι το πρωί στην εκκλησία από νωρίς.
0: Όταν κανείς μπει στην εκκλησία, έτσι όπως είπες, Αγγελική, πολύ ωραία, και δει αυτές τις επιβλητικές εικόνες των Αγίων, τι συναισθήματα δημιουργούνται μέσα του για αυτούς τους ανθρώπους που είναι εκεί, ζωγραφισμένοι πάνω στους τοίχους?
1: Είναι σαν να βλέπει ζωντανούς τους, δηλαδή σαν να αισθάνεται ότι πράγματι δίπλα του είναι αυτοί οι Άγιοι. Εντάξει, είναι και το μέγεθος που σε βοηθάει κάπως εμάς ανθρωπίνους να νιώσουμε ότι αυτοί οι Άγιοι είναι πράγματι δίπλα μας, αλλά και είναι μέσα στο ναό. Έτσι προσευχόμαστε, βλέπουμε τους Αγίους και προσευχόμαστε σε αυτούς τους. Ζητούμε, γιατί λένε ότι οι Άγιοι είναι οι φίλοι του Θεού, τους ζητούμε έτσι πολύ πιο, πώς να το πω, πολύ πιο άμεσα, πολύ πιο εύκολα αυτό που θέλουμε να τους ζητήσουμε, για να παρακαλέσουν τον Κύριο πιο εύκολα αυτοί για μας.
0: Και κάνει εντύπωση που οι αγιογράφοι μας αγιογραφούν Αγίους που τους θέλουμε να είναι δίπλα μας, ας πούμε αγιογραφούν ιατρούς Αγίους, τους Αγίους Αναργύρους,
1: ναι,
0: με τα φάρμακά τους, με όλα αυτά τα ιατρικά εργαλεία τα οποία κάνουν καλά τους πιστούς, και έτσι και εμείς αισθανόμαστε ότι αυτοί οι Άγιοι, αν τους παρακαλέσουμε, θα μας βοηθήσουν.
3: Ναι, ανθρώπους της εκάστοτε εποχής που έκαναν κάτι για τον άνθρωπο συν την πνευματική τους πορεία, δηλαδή οι ιεράρχες π.χ. ήταν άνθρωποι που μεν αφοσιώθηκαν στο Θεό, έγιναν κληρικοί, μετέπειτα επίσκοποι, αλλά δεν ξέχασαν ούτε τον άνθρωπο, γι' αυτό και έκαναν φιλανθρωπίες, όπως π.χ. ο Άγιος Βασίλειος, που είχε ολόκληρο ίδρυμα, ορφανοτροφείο, γεροκομείο κτλ. Δεν ξέχασαν ούτε τον άνθρωπο, ούτε όμως και την πνευματική τους κατάσταση, που ήταν πολύ πιο ανώτερη από των υπολείπων. Γι' αυτό άφησαν πίσω τους και έγγραφα, έγιναν και επίσκοποι για να καθοδηγούν τον κόσμο που δυσκολευόταν ή ας πούμε δεν ήξερε ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν που κατήχαν κάποια άλλη θέση τους βοήθησαν στη ζωή τους.
0: Είχαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, οι ιεράρχες, αυτό το χάρισμα, το διοικητικό, το ποιμαντικό, το χάρισμα του να γράφουν, το συγγραφικό. Και έτσι με το χάρισμά τους αυτό βοήθησαν τους υπολείπους ανθρώπους.
3: Όλων των εποχών, δηλαδή δεν έμειναν τα έργα τους μόνο για την εποχή που έζησαν τα 50, ας πούμε, 60 χρόνια.
1: Σημασίες.
3: Ναι, έμειναν μέχρι σήμερα, δηλαδή έχουμε περάσει 2000 χρόνια και είναι ακόμα και επίκαιρα. Και τα μελετούμε, ναι, και ακόμα μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Δεν είναι ότι τα έχουμε εξαντλήσει. Πάντα βρίσκεις καινούριο νόημα όσες φορές και να διαβάζεις το ίδιο κείμενο, γιατί είναι ένα ζωντανό κείμενο. Μιλάει για μια ζωντανή πίστη, όχι για κάτι,
1: ναι,
3: περασμένο, παλαιωμένο που τελείωσε.
0: Και αυτοί οι Άγιοι, οι ιεράρχες που ανέφερε σε Ζηνοβία, προσπάθησαν με το χάρισμα αυτό που τους έδωσε ο Θεός να το επαυξήσουν, το χάρισμα αυτό, προς ωφέλεια των ανθρώπων, του πιστού λαού του Θεού, και έτσι αγίασαν. Αλλά όμως όλοι οι Άγιοι μας ήταν ιεράρχες, ήταν αρχιερείς, ήταν άνθρωποι των γραμμάτων, ή κάποιοι άλλοι αγίασαν με κάποιο διαφορετικό τρόπο?
3: Όχι, ο κάθε άνθρωπος ήταν άνθρωπος όπως είμαστε και εμείς, με πάση αδυναμίες, και ο καθένας στην εποχή όπου κλήθηκε να ομολογήσει, ας πούμε, την πίστη του, το έκανε με διαφορετικό τρόπο και με διαφορετικά μέσα. Ας πούμε, οι ιεράρχες βασανίστηκαν, εκδιώχθηκαν, συκοφαντήθηκαν και όμως παρέμειναν, γιατί δεν ξέχασαν ούτε την αγάπη τους στον Χριστό, ούτε την αγάπη τους στον συνάνθρωπο.
2: Οι ομολογητές, Πάτερ, δεν φτάσανε στο μαρτύριο. Παρ' όλα αυτά ήταν Άγιοι που έχουν ομολογήσει όμως την πίστη τους και την αγάπη τους στο Θεό. Και γι' αυτό τους βλέπουμε κυρίως στην οικονομαχία. Πιο γνωστοί ήταν ο Όσιος Θεόφιλος ομολογητής, ήταν ο Άγιος ο Μάξιμος ομολογητής. Ήταν Άγιοι που μπορεί να μην φτάσανε στο μαρτύριο, να μην είναι, παρόλα αυτά έχουν αποδείξει την πίστη τους. Ο κάθε Άγιος έχει πορευθεί με διαφορετικό τρόπο στο βίο του, στη ζωή του, αλλά όλοι είχαν ένα κοινό. είχαν το κοινό της πίστης και της αγάπης του Θεού που το αποδείξαν έμπρακτα και ήταν και παράδειγμα προς τους υπόλοιπους πιστούς.
0: Και πόσο σημαντικό είναι να ομολογεί κανείς την πίστη του? Μόνο και μόνο γι' αυτό ο Θεός θα πάρει κάποιον στον παράδεισο, θα τον βάλει?
1: Ναι, γιατί και ο Κύριος λέει στο Ευαγγέλιο ότι εάν με ομολογήσετε μπροστά στους ανθρώπους, θα σας ομολογήσω και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου.
0: Πολύ ωραία, που σημαίνει αυτό ότι...
1: Θα σωθεί ο άνθρωπος,
0: ναι. Άρα η ομολογία είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Και όπως είπες Άννα πριν, οι ομολογητές κυρίως ήταν οι Άγιοι οι οποίοι μίλησαν για την Ορθοδοξία μας στο θέμα της εικονομαχίας, τότε που πολλοί και ιδίως αυτοκράτορες πολεμούσαν τις εικόνες. Οι ομολογητές είπαν ότι όχι, αυτό δεν είναι ορθόδοξο. Πρέπει να έχουμε τις εικόνες στα σπίτια μας, στις εκκλησίες μας, να τις προσκυνούμε, όχι να τις λατρεύουμε, αλλά προσκυνώντας την εικόνα να προσκυνούμε ουσιαστικά
1: τον ίδιο τον Άγιο.
0: Τον Άγιο που εικονίζει η εικόνα. Ωραία.
1: Πέρα όμως από τους ιεράρχες και τους ομολογητές, έχουμε και άλλες κατηγορίες Αγίων, που δηλαδή ήταν Άγιοι που διέφεραν μεταξύ τους, όμως είναι και οι Όσοι. Ας πούμε, ξέρουμε τον Όσιο Παΐσιο, τον Αγιορείτη, ξέρουμε τον Όσιο Αντώνιο, πιο παλιά Άγιοι.
0: Από τους παλιούς.
1: Ναι.
0: Οσίους της πίστεώς μας και τους μεγάλους Αγίους.
1: Ναι, ήταν Άγιοι που έζησαν βίο οσιακό, δηλαδή έζησαν με παρθενία, με νηστεία, με προσευχή, με κακουχίες του σώματος. Δηλαδή στερήθηκαν ουσιαστικά και έζησαν μια ζωή δύσκολη, να το πούμε έτσι, σκητική, για την αγάπη του Θεού. Φυσικά μπορεί όσοι να είναι και άνθρωποι οι οποίοι, όχι μόνο οι μοναχοί, αλλά και άνθρωποι λαϊκοί να έγιναν όσοι, Άγιοι δηλαδή στην Εκκλησία μας.
0: Όσοι έζησαν οσιακή ζωή,
1: ναι.
0: Εν παρθενία. Αυτοί είπες ότι όλοι έζησαν μια ζωή ασκητική, ζωή ίσως και μακριά από τον κόσμο, σε κάποιο μοναστήρι, σε κάποιο ασκητήριο. Για ποιο λόγο έζησαν αυτή τη ζωή? Θέλει ο Θεός να ταλαιπωρούμαστε? Θέλει ο Θεός να στερούμαστε?
1: Όχι, ο Θεός δεν το θέλει. Εμείς το θέλουμε, εμείς το έχουμε ανάγκη να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή εμείς βλέπουμε τον εαυτό μας πόσο χάλια είμαστε και προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Και αυτά γίνονται με διάφορα μέσα. Και οι πατέρες μας έχουν πει διαχρονικά, ας πούμε, με το να ταπεινώσεις το σώμα σου, με την νηστεία, με την αγρυπνία, με την άσκηση. Έτσι ουσιαστικά ταπεινώνεις, μειώνεις και τα πάθη σου, πολεμάς και τα πάθη σου. Και φυσικά βλέπει αυτή τη θυσία σου ο Θεός και επεμβαίνει και σε βοηθάει στην προσπάθειά σου. Επομένως, δεν είναι ότι ο Θεός ζητάει από εμάς μια δύσκολη ζωή με άσκηση. Αλλά εμείς νιώθουμε αυτή την ανάγκη να ζήσουμε έτσι για το Θεό και από την αγάπη μας δηλαδή για το Θεό θέλουμε να στερηθούμε και να κάνουμε κάτι παραπάνω γι' αυτόν.
0: Αυτοί οι άνθρωποι συνεπώς με τον τρόπο αυτόν ζωής που διάλεξαν έδειξαν την αγάπη τους για το Θεό
1: και για τον άνθρωπο φυσικά.
0: Και για τον άνθρωπο.
1: Θυσιάστηκαν για τον άνθρωπο.
0: Και έτσι ο Θεός τους χάρισε τον παράδεισο.
1: Ναι.
0: Έχουμε όμως και άλλες κατηγορίες Αγίων.
3: Ναι. Οι μάρτυρες πάτερ, οι οποίοι χωρίζονται και σε πολλές κατηγορίες. Είναι οι μάρτυρες που
0: να πούμε καταρχάς τι σημαίνει μάρτυρας, ποιος είναι ο μάρτυρας?
3: Είναι ο Άγιος ο οποίος ξεκινάει από την ομολογία και καταλήγει στο μαρτύριο.
0: Να δώσει την ζωή του δηλαδή για τον Χριστό.
3: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
3: Ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Γεώργιος είναι οι μεγάλοι μάρτυρες στα πρώτα χρόνια. Υπάρχουν οι νεομάρτυρες όπως ο Άγιος Γεώργιος ο Ενιονίνης.
0: Γιατί λέγονται νεομάρτυρες αυτοί, ήταν μικροί σε ηλικία, νέοι σε ηλικία?
3: Είναι, μαρτύρησαν τα τελευταία χρόνια, είναι πιο πρόσφατοι Άγιοι. Οι παιδομάρτυρες όπως οι τρεις κόρες της Αγίας Σοφίας, η Αγία Πίστη, η Αγία Αγάπη και η Αγία Ελπίδα, που αυτοί οι Άγιοι μας δείχνουν ότι με την αγάπη του Χριστού, όταν έχουμε αγάπη για τον Χριστό, δεν πρέπει να φοβόμαστε τίποτα. Μας δίνει τέτοια δύναμη ο Θεός που το οποιοδήποτε εμπόδιο και την οποιαδήποτε απειλή, ακόμα και αν αυτό είναι η ζωή μας, μπορούμε να το ξεπεράσουμε.
0: Συνεπώς στην κατηγορία αυτήν των μαρτύρων, όπως ανέφερες Ευδοξία, υπάρχουν πολλές και τάξεις ανθρώπων, και ηλικίες, ανέφερε στους παιδομάρτυρες, μικρά παιδάκια που μαρτύρησαν. Υπάρχουν και μάρτυρες σε μεγάλη ηλικία που μαρτύρησαν, όπως ο Άγιος Χαράλαμπος. Είχε περάσει 100 χρόνια και μαρτύρησε. Άρα δεν στην τάξη αυτή των μαρτύρων υπάρχουν πολλές τάξεις ανθρώπων είτε πλούσιοι είτε φτωχοί, είτε επιστήμονες είτε απλοί άνθρωποι, είτε μεγάλοι είτε μικροί, που όμως μαρτύρησαν για τον Χριστό, έδωσαν τη ζωή τους. Και αυτό το μαρτύριο, αυτό το αίμα που έχυσαν, τους έκανε να μπουν στον παράδεισο και μάλιστα αμέσως. Οι Άγιοι Μάρτυρες, όποιοι και να είναι η προηγούμενη ζωή τους, από τη στιγμή που μαρτύρησαν, αυτό το αίμα ξεπλένει κάθε αμαρτία και εισέρχονται στον παράδεισο. Είπαμε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλές κατηγορίες Αγίων. Αναφέρεται χαρακτηριστικά τους ιεράρχες, τους ομολογητές, τους μάρτυρες, τους οσίους και άλλες κατηγορίες υπάρχουν. Αυτές όμως όλες οι κατηγορίες των Αγίων μήπως έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, δηλαδή ο Θεός τι είδε από τους ανθρώπους αυτούς και τους έβαλε μέσα στον παράδεισο? Οι κατηγορίες είναι πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους, έχουν όμως κοινά χαρακτηριστικά οι Άγιοι.
3: Σίγουρα έχουν, όπως είχαμε πει, την αγάπη στο Θεό. Γιατί αν δεν αγαπούσαν το Θεό τόσο πολύ, δεν θα δεχόντουσαν να πεθάνουν, πόσο μάλλον και μαρτυρικά. Π.χ. κάποιοι βία Αγίων μας σοκάρουν με την φρικαλαιότητα που περιγράφονται τα βασανιστήριά τους. Αν κάποιος άνθρωπος βίωνε κάτι τέτοιο και δεν αγαπούσε σε βάθος τον Θεό και την πίστη του σε αυτό, δεν θα δεχόταν στο ελάχιστο τόσο πόνο, πόσο μάλλον και να φτάσει στο σημείο να πεθάνει γι' αυτό. Θα παραδιδόταν, ας πούμε, στην αρχή του μαρτύριου θα λέει, εντάξει, σταματάω να πιστεύω, θα θυσιάσω στα είδωλα, ή και αργότερα επί τουρκοκρατίας, ας πούμε, που τους πρόσταζαν διάφορα οι Οθωμανοί.
0: Αυτό το έδειξαν οι μάρτυρες. Ένας όσιος όμως ή ένας ιεράρχης πώς έδειξε την αγάπη του για το Θεό?
3: Με το να υπομένει όλα αυτά που του συνέβησαν, ας πούμε, τις συκοφαντίες. Το να σε συκοφαντεί κάποιος είναι το χειρότερο, γιατί λέει ψέματα για σένα και σε διαβάλλει. Οπότε το να υπομένεις όλα αυτά και να βλέπεις ότι άνθρωποι που θεωρητικά σε αγαπούσαν σε αποστρέφονται τώρα γιατί μαθαίνουν για σένα ψέματα και είναι, όπως είπα, ψέματα, είναι αδικίες, δηλαδή δεν υφίστανται σαν κατηγορία, σε πληγώνει αυτό μέσα σου, οπότε σε κάνει να θέλεις, ας πούμε, να βγεις, να φωνάξεις ότι είσαι αθώος, αλλά όμως αυτοί οι άνθρωποι το υπέμειναν, είπανε ας γίνει όπως είναι το θέλημα του Θεού, αν πρέπει να υπομείνω θα το υπομείνω.
1: Όπως ο Άγιος Νεκτάριος.
3: Όπως ο Άγιος Νεκτάριος, που είναι Άγιος του 20ου αιώνα, είναι πρόσφατος χρονολογικά, ας πούμε.
0: Είπες για την αγάπη για το Θεό, και ήταν ένα κοινό χαρακτηριστικό.
3: Ναι. Είναι η αγάπη στο Θεό και είναι και η αγάπη στον συνάνθρωπο, γιατί συνήθως οι δυσκολίες, ας πούμε, στη ζωή έρχονται και από τον συνάνθρωπο. Όπως, ας πούμε, οι Άγιοι που έχουν συκοφαντήθηκαν από τους συνανθρώπους τους, από ανθρώπους, μάλιστα συναδέλφους, ας πούμε. Ήταν άλλοι άνθρωποι της Εκκλησίας που τους συκοφάντησαν, δεν ήταν απλός λαός, όπως στο παράδειγμα του Αγίου Νεκταρίου. Και παρόλα αυτά έμειναν στον αγαπάντο συνάνθρωπο να συγχωρούν. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό συγχώρηση, γιατί εμείς, ας πούμε, σαν άνθρωποι του σήμερα, δύσκολα θα συγχωρούσαμε κάποιον που λέει ψέματα για μας.
1: Αλλά και στο βίο του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτη βλέπουμε ότι αγαπούσε τόσο πολύ τους ανθρώπους που θυσιαζόταν ολόκληρος για αυτούς. Δηλαδή, αφού του αγάπησε ολοκληρωτικά το Θεό, μετά η αγάπη του ξεχύλιζε και πήγαινε και στους υπόλοιπους ανθρώπους. Δηλαδή, παρόλο που πονούσε, που είχε καρκίνο, που είχε πάρα πολλά προβλήματα, που φυσικά με την άσκησή του και όλα αυτά, παρόλα αυτά ο Άγιος Παΐσιος διδόταν ολόκληρος στους ανθρώπους. Και από το πρωί μέχρι το βράδυ τους δεχόταν και άκουγε τα προβλήματά τους, τους βοηθούσε. Δηλαδή, αυτό ήταν μια θυσία πάρα πολύ μεγάλη που φαίνεται η αγάπη που είχε ο Άγιος και έχουν όλοι οι Άγιοι προς τον άνθρωπο.
2: Και η ελεημοσύνη. Αν παρατηρήσουμε ότι ταυτόχρονα με την αγάπη τους στο Θεό, στο συνάνθρωπο, τη θυσία που θυσιάζονταν για τους ανθρώπους και το Θεό, ήταν και ελεήμονες άνθρωποι. Όπως λέει και ο Θεός, ο Χριστός μας, αν έχεις δύο χιτώνες, δίνεις τον έναν.
0: Και αυτό το έκαναν πράξη οι Άγιοι μας.
1: Και τον ίδιο τους τον εαυτό έδιναν.
0: Ακριβώς, ναι.
4: Και η ομολογία, Πάτερ, ήταν ένα κοινό χαρακτηριστικό μεταξύ όλων των Αγίων.
0: Όλες οι τάξεις των Αγίων,
4: ναι.
0: Όλοι ομολόγησαν τον Χριστό με τον τρόπο τους, είτε με το στόμα τους, όπως οι ομολογητές και οι μάρτυρες, είτε με τον τρόπο τους, με την ζωή τους. Ναι. Ουσιαστικά ομολόγησαν ότι θέλουν να ζήσουν σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου.
2: δεν ομολόγησαν μόνο, Πάτερ, σηκώσανε και ένα σταυρό. Ο σταυρός που σηκώσανε, η δυσκολία που τους έστειλε ο Θεός, είτε ήταν μικρή είτε ήταν μεγάλη, αναλόγως, ό,τι δυσκολία και να τους έδωσε ο Θεός, ήτανε για αυτούς η βοήθεια για να ανέβει η ψυχή τους στα ουράνια και να αγιοποιηθούν. Αυτοί οι άνθρωποι αγωνίστηκαν, αντιμετώπισαν δυσκολίες, έτσι πάλεψαν και γι' αυτό αγιοποιήθηκαν.
1: Με πολύ υπομονή, γιατί ήθελε πάρα πολύ υπομονή για να αντέξουν τους μεγάλους θεωρούς που είχαν οι Άγιοι μας.
2: Και έτσι αποδεικνύεται ότι είχαν και πολύ πίστη. Γιατί εμείς οι άνθρωποι σε κάθε δυσκολία κατευθείαν δυσανασχετούμε, στεναχωριόμαστε, γκρινιάζουμε. Όμως αυτοί οι άνθρωποι απέδειξαν ότι ό,τι σταυρό και αν τους έστειλε ο Θεός, είτε μεγάλο είτε μικρό, τα καταφέρανε και αγωνιστήκανε. Δεν ήτανε λιγόψυχοι όπως εμείς.
0: Συνεπώς, αυτά όλα τα κοινά χαρακτηριστικά που είπατε που είχαν οι Άγιοι, τα οποία αν τα συνοψίσουμε είναι η αγάπη για τον Θεό και τον συνάνθρωπο που μας ανέφερε η Ζηνοβία, η ομολογία πίστεως, η ευδοξία, το ότι σήκωσαν το σταυρό τους με υπομονή και με πίστη, που είπες πολύ σωστά, Άννα, είναι χαρακτηριστικά τα οποία τα είχαν όλοι οι Άγιοι και αυτά ουσιαστικά τους έκαναν και να αγιάσουν. Αυτά είδε ο Θεός πάνω τους και έτσι τους χάρισε τη Βασιλεία των Ουρανών. Εμείς τώρα οι απλοί άνθρωποι που λέμε ότι θέλουμε να περπατήσουμε στα βήματά τους, μπορούμε. Τώρα μπορεί να μην υπάρχει περίπτωση μαρτυρίου, αν και ακούμε σε πολλά άλλα κράτη που ομολογεί κάποιος την πίστη του, είναι χριστιανός, όχι μόνο διώξεις υφίσταται αλλά και μαρτύριο. Αλλά στην πατρίδα μας τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να πει ότι είναι χριστιανός και να το πάρει ο άλλος το κεφάλι. Υπάρχει περίπτωση όμως να αγιάσει κάποιος άνθρωπος, εμείς όλοι.
1: Ναι, φυσικά μπορούμε να γίνουμε Άγιοι και μάλιστα και στο Ευαγγέλιο λέει Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί. Μπορούμε να γίνουμε Άγιοι αν προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτά που κάναν και οι ίδιοι οι Άγιοι που έχουμε ως πρότυπα. Ας πούμε, να αγαπάμε τον Θεό και τον συνάνθρωπο, όπως είπαμε, και εμείς. Να τηρούμε τις εντολές του Θεού. Γιατί και μέσα στο Ευαγγέλιο λέει ότι εάν αγαπάτε με τα εντολάς τα σε εμάς τηρήσατε. Και τις εντολές φυσικά πάλι δεν τις τηρούμε επειδή ο Θεός θέλει να τηρήσουμε τις εντολές. Όχι, εμείς άμα τις τηρήσουμε θα σωθούμε. Δηλαδή μια μαμά λέει στο παιδί της πρόσεχε, όχι επειδή θέλει να το διατάξει, να το επιβάλλει κάτι, αλλά αν το παιδί πάει και βάλει το χέρι του στην πρίζα, θα πάθει ηλεκτροπληξία. Δηλαδή είναι ένα φρένο για μας οι εντολές και αν τις τηρούμε θα σωθούμε.
0: Πες μου και ένα παράδειγμα για σένα. Θες να λες ότι αγαπάω το Θεό. Αυτό πώς το δείχνεις εσύ στην πράξη?
1: Αρχικά πρέπει σίγουρα να πηγαίνω στην εκκλησία. Δηλαδή να ακολουθώ τη λατρευτική ζωή της εκκλησίας. Να κοινωνώ σώμα και με Χριστού κάθε Κυριακή. Να πηγαίνω στην εκκλησία και να κοινωνάω. Να εξομολογούμε. Φυσικά και αυτό που επανατηρούμε τις εντολές, να αγαπάμε το Θεό και τους ανθρώπους, να μην κατακρίνουμε.
0: Αυτή την αγάπη για το συνάνθρωπο που μας ανέφερες πολύ ωραία, Αγγελική, πες μου εσύ, Άννα, πώς εσύ την κάνεις πράξη, πώς προσπαθείς να δείξεις την αγάπη για το συνάνθρωπο, την οποία ανέδειξαν όλοι οι Άγιοι μας.

0: ή την κοινωνική νόρμα, ας πούμε, και πρέπει να απέχουμε από, από τον κόσμο. Οπότε πάλι κάπως μαρτυρούμε μεν, όχι με αίμα, αλλά με ένα πολύ πιο δύσκολο τρόπο, γιατί ερχόμαστε σύγκρουση με τον ίδιο μας τον εαυτό.
1: Και η ομολογία πίστεως σήμερα πώς μπορεί να επιτευχθεί?
0: Με το παράδειγμά μας, αν εμείς τηρούμε τις εντολές και προσπαθούμε και μέσα μας να κάνουμε το ίδιο, να μην επικρίνουμε και να το κάνουμε δηλαδή και εσωτερικά και εξωτερικά, να πηγαίνουμε στην εκκλησία να εξομολογούμαστε, κάποιος μπορεί να παραδειγματιστεί από εμάς. Δεν είναι απίθανο, μπορεί να μην το ξέρουμε ότι όντως εμείς επηρεάσαμε κάποιον, αλλά μπορεί να γίνει έμεσα και να βοηθήσουμε τελικά πολύ περισσότερο με το απλώς να πηγαίνουμε στην εκκλησία. Όχι μόνο τον εαυτό μας, αλλά και τους άλλους που μας βλέπουν.
2: Με
0: τις πράξεις μας.
2: Με την εμφάνισή μας ακόμη. Mm. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην συμβαδίζει η εμφάνιση με την νοοτροπία μας.
1: Μάλιστα. Και τελειώνοντας, να πούμε και για το τελευταίο χαρακτηριστικό των Αγίων, που είναι ότι σήκωσαν το σταυρό τους με υπομονή και με πίστη. Εμείς πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Γιατί πολλές φορές λέμε ο σταυρός που σηκώνει είναι πολύ μεγάλος. Δεν θέλω, δεν μπορώ να μου δώσει ο Θεός κάποιον άλλο σταυρό. Αυτός είναι για μένα υπέρβαρος.
3: Ναι, πολύ προσευχή, Πάτερ, και εμπιστοσύνη στο Θεό, γιατί εκείνος ξέρει πόσο μπορούμε να αντέξουμε. Άρα εφόσον έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό και κάνοντας προσευχή και αγώνα, τότε μπορούμε να σηκώσουμε το σταυρό που θα μας δώσει.
4: Να δεχόμαστε τις δυσκολίες χωρίς να γκρινιάζουμε, χωρίς να θυμώνουμε, να δημιουργούνται διενέξεις. Θα πρέπει ό,τι μας στέλνει ο Θεός, γιατί εκείνος κάτι ξέρει καλύτερα. Ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς, είναι ο δημιουργός μας, και ό,τι και αν κάνει, ακόμα και αν φαίνεται δύσκολο, είναι σίγουρα από αγάπη και αποσκοπεί σε κάτι πολύ ανώτερο που εμείς δεν μπορούμε να αντιληφθούμε στα ανθρωπινά μας. Οπότε ό,τι μας έρχεται στη ζωή μας θα πρέπει να το αποδεχόμαστε και να μην γκρινιάζουμε, να μην παραπονιόμαστε. Στην προσευχή μας να βοηθάμε, να μας λέμε, να μας βοηθάει, να μας δίνει δύναμη και πίστη. Αλλά θα πρέπει καρτερικά να υπομείνουμε ό,τι δυσκολία και να μας έχει δώσει.
0: Να κοιτάμε και λίγο γύρω μας, γιατί σίγουρα πάντα θα βρούμε κάτι πιο δύσκολο από αυτό που περνάμε εμείς. Αν έχουμε άγχος π.χ. για τις εξετάσεις, κάποιος άλλος μπορεί να μένει χωρίς δουλειά την ίδια στιγμή που εμείς σκεφτόμαστε ως βουνό το διάβασμα.
2: Ναι.
0: Κάποιος να μην έχει να συντηρήσει την οικογένειά του, να έχει χάσει κάποιον δικό του άνθρωπο και να κλονίζεται, ή ακόμα χειρότερα να έχει προκαλέσει κάποιο ατύχημα και να νιώθει το βάρος πάνω του. Είναι πάρα πολλά τα
2: πολύ
0: διαδοχικά βήματα που μπορεί να είναι πιο μπροστά από εμάς και εμείς να φαινόμαστε μικρότεροι.
1: Συνεπώς, παιδιά, καταλήγουμε ότι αν εμείς οι άνθρωποι θέλουμε, μπορούμε, και αγάπη να έχουμε και για το Θεό και για τον συνάνθρωπο, και την πίστη μας να ομολογούμε και το σταυρό μας να σηκώνουμε με πίστη και υπομονή. Αρκεί, όπως είπαμε, να το θέλουμε. Να θέλουμε να ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, και τότε ο Θεός θα μας τοποθετήσει κοντά σε όλους αυτούς τους Αγίους, τη χωρία τη μεγάλη των Αγίων. Γι' αυτό ζούμε, αυτός είναι ο προορισμός μας, όπως είπες πολύ σωστά, Αγγελική, αυτό θέλει ο Θεός μας, Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί. Μακάρι αυτό να το επιτύχουμε όλοι μας. Να σας ευχαριστήσω, παιδιά, που ήρθατε σήμερα στην παρέα μας εδώ στο νεανικό μας Αρχονταρίκι, όπως και εσάς τους αγαπητούς τηλεθεατές που παραμείνατε κοντά μας. Να ευχηθώ να γίνει αυτή η ευχή, η προτροπή του Θεού να γίνουμε Άγιοι, να γίνει για όλους μας πράξη. Μακάρι όλοι μας, όταν φύγουμε από τη ζωή αυτήν, να πάμε στον ουρανό, κοντά στο Θεό, κοντά στην Παναγία, κοντά στους Αγίους μας, και να ζούμε εκεί στη μακαριότητα του Παραδείσου. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, να σας έχει ο Θεός όλους καλά. Χαίρετε.

0: ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.

Κυριακή, Δευτέρα του Λουκά. Η Επανάσταση της Αγάπης. Ή αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ημιν χάρις εστί. Στην καρδιά της φλογισμένης ερήμου, αγαπητή μας φίλη, πώς να βρεις το κουράγιο να μιλήσεις για το νερό? Στην παγωνιά και στην αντάρα των πόλων, πώς να μιλήσει κανείς για τη ζεστασιά? Και στη στέπα του σημερινού ατομισμού, πώς να φυτέψεις τον ευαίσθητο σπόρο της αγάπης? Όμως, όταν η αγάπη δεν καλλιεργείται σαν ένα ανθρώπινο ρητορικό λουλούδι, αλλά μπαίνει στη ζωή μας με το κύρος και τη βαρύτητα της θεϊκής εντολής, πώς μπορούν να ανακόψουν την προέλασή της οι ανθρώπινοι δισταγμοί μας και πώς είναι δυνατό να μειώσουν τη δραστικότητά της οι υγιεινές αδυναμίες μας? Ο λόγος για την αγάπη, έτσι όπως έρχεται από την πρώτη και μοναδική πηγή, από το στόμα του σαρκωμένου λόγου, γίνεται καθαρό νερό που δροσίζει και ζωγονεί τα στεγνωμένα χείλη μας. Γίνεται φωτιά που θερμαίνει τις παγωμένες καρδιές μας.

ή αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί. Ο λόγος αυτός του Κυρίου, χωρίς περιστροφές και με διαλλακτική που αφυπνίζει, καταργεί το γκέτο της τυπικής και τυποποιημένης φιλίας. Σε στενό κύκλο η καρδιά μας μοιράζει το θησαυρό της. Σε μικρή ακτίνα ξαποστέλει τον κραδασμό της αγάπης της. Η φιλία, σαν σχέση και σαν ποιότητα επικοινωνίας, κτίζει ένα φρούριο και δημιουργεί μια κλειστή κοινωνία. Λίγα τα πρόσωπα που γυροφέρνουν μέσα στα τείχη, μετρημένοι οι αποδέχτες της αγάπης μας. Μ' αυτούς διατηρούμε ανοιχτή τη γραμμή της συνομιλίας. Μ' αυτούς κοινωνούμε συμβατικά ή και περισσότερο στενά αγαπητικά. Ανοίγουμε τις πύλες της ψυχής μας και φανερώνουμε άφοβα στους φίλους μας τη χαρά μας ή την οδύνη μας. Στεκόμαστε πλάι τους και τους ακούμε και αυτούς όταν νιώθουν την ανάγκη να μοιραστούν μαζί μας τη γλυκύτητα ή την πικράδα των βιωμάτων τους. Πέρα από τα κλειστά μας τείχη, σαν να μην υπάρχει ζωή, σαν να μην μοχθούν άνθρωποι. Ξένη η γη που απλώνεται έξω από το γκέτο της φιλίας μας. Διαβάτες άλλου πλανήτη, όλοι εκείνοι που περπατούν πότε αγέροχοι και πότε σκεφτεί στις σύγχρονες πολύβοες πολιτείες μας. Οι φίλοι μας είναι η κοινωνία μας. Στα πρόσωπα των άλλων ή βλέπουμε την απρόσωπη μάζα ή διακρίνουμε τους ανταγωνιστές και τους φετεριστές της ευτυχίας μας. Για τους φίλους μας γεννάει ένα αίσθημα αγάπης και ένα λόγο τρυφερότητας η καρδιά μας. Για τους άλλους ή μένει κλειστή και κρύα ή φλογίζεται από το πάθος του μίσους. Αυτή τη στάση ή την αντίσταση καταλύει ο Κύριος με τον ελεκτικό λόγο του. Αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, τι ξεχωριστό κάνετε και ποια χάρη σας οφείλετε. Ακόμα και οι άνθρωποι που δεν έχουν γνωρίσει το μεγαλείο της αγάπης του Θεού και που ζουν μέσα στο σκοτάδι της αμαρτίας, είναι πρόθυμοι να δείξουν συμπάθεια και αγάπη στους φίλους και στους γνωστούς. Αυτό αποτελεί μια εύνοια που προσφέρεται στους λίγους. Στα πρόσωπα που τα ξεχωρίζουμε από το σύνολο και τα ανυψώνουμε σε περιοπή και σε προνομιακή θέση. Δεν είναι μια στάση στον άνθρωπο. Στον κάθε άνθρωπο που είναι πλάσμα και παιδί του Θεού. Δεν αποτελεί μια προσέγγιση στα προβλήματα του αδελφού μας και μια εκπομπή θερμού αισθήματος που εκπορεύεται δυναμικά από την ύπαρξή μας και τυλίγει μέσα στη θαλπορή του την παγωμένη καρδιά του συνοδίτη μας. Ο Κύριός μας που είναι η σαρκωμένη αγάπη μας φωνάζει. Βγείτε έξω από αυτό τον ασφυκτικό κλειό. Ελευθερωθείτε από αυτή την οσυρή νοτροπία. Ανοίξτε τις καρδιές σας. Νιώστε τον παλμό και τον πόνο των σκορπισμένων παιδιών του Θεού. Κάντε μια κίνηση για να βρεθείτε στο πλευρό τους. Δώστε τους τη θαλπορή σαν να τους γνωρίζατε από τα νηπιακά τους χρόνια. Μιλήστε τους με καλοσύνη σαν να διαλεγόσαστε κάτω από το βλέμμα του κοινού πατέρα του Θεού. Απλώστε το χέρι σας για να τους κρατήσετε και να τους σώσετε σαν οδηπορείτε στα ίδια μονοπάτια. Αν θέλετε να γευθείτε, αν θέλετε να βιώσετε την αγάπη, τότε πρέπει να την περπατήσετε σ' όλη της την έκταση και να την πραγματοποιήσετε μόλο σας το ένθεο πάθος και μάλιστα σε όλα τα παιδιά του Θεού, ακόμα και σε αυτούς που σας λύπησαν, ακόμα και σε αυτούς που σας πίκραναν, ακόμα και σε αυτούς που έσπηραν με αγκάθια και με τριβόλια το μονοπάτι της ζωής σας. Και γιατί αυτό? Γιατί είσαστε οι ιοί του υψίστου
Και ο ύψιστος Θεός, Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς, και έχετε κι εσείς χρέος να γίνετε οι κτήρμονες, καθώς και ο Πατήρ ημών οι κτήρμονες τι.

ή αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ημιν χάρις εστί. Βαθιά, αληθινός και επαναστατικός ο λόγος του Κυρίου μας χτυπάει αλίπητα και τη δεύτερη πλαστογραφία της αγάπης, το προσωπείο της αγαθοσύνης που καμουφλάρει τον άκρατο ατομισμό και τον υστερόβουλο υπολογισμό. Σε αυτή την έμφυτη αμαρτωλή τάση μας αναφέρονται οι δύο επόμενοι στίχοι του Ευαγγελικού κειμένου μας. «Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας ημάς, ποια ημιν χάρις εστί, και γάρι αμαρτωλή το αυτό ποιούσι». Αν προσφέρετε τις εξυπηρετήσεις σας και τη βοήθειά σας σε εκείνους που έχουν εστιάσει το κάτωπτρο της συμπαθίας τους στο πρόσωπό σας και σας θερμαίνουν με τις αγαθές προσφορές τους, ποια ιδιαίτερη χάρη έχετε και ποια αμοιβή σας ανήκει? Εύκολη είναι η δόση που γίνεται με την προσδοκία πως θα αναμεταδοθεί το δώρημα. Ευκίνητη είναι πάντοτε οι στερόβουλοι που συνδυάζουν την αγαθοεργία με τον υπολογισμό της αντιπροσφοράς. Θύματα αυτής της νοοτροπίας συχνά κι εμείς δεν ξανοιγόμαστε εύκολα να δώσουμε την αγάπη μας στον οποιοδήποτε άνθρωπο που τον συναντάμε πικραμένο και πονεμένο. Δεν είναι η οδύνη του γνωστού ή άγνωστου διπλανού μας που συνεγείρει τα αισθήματά μας και κολπώνει το δυναμισμό της καρδιάς μας. Πριν εκδηλωθούμε, πριν εκφράσουμε τη συμπάθειά μας και πριν μοχθήσουμε, κάνουμε τις επιλογές μας. Θερμομετρούμε τη συμπάθεια του πονεμένου στο πρόσωπό μας, το ιστορικό των εκδηλώσεών του σε μας. Υπολογίζουμε αν μας πρόσφερε ή αν είναι σε θέση να μας ανταποδώσει την αγαθοεργία. Συγκεντρώνουμε την ακτίνα της υποτιθέμενης αγάπης μας στο κάτωπτρο που θα την ανακλάσει και θα τη στείλει πάλι στο δικό μας άτομο. Έτσι, καταθέτουμε μια μικρή μετοχή από το πνευματικό ή το υλικό μας δυναμικό με την προϋπόθεση πως θα μας επιστραφεί με πολλαπλάσιο τόκο. Όμως αυτό δεν είναι αγάπη, δεν είναι κένωση της προσωπικότητός μας για τη στήριξη και την ανακούφιση των αδελφών μας. Δεν είναι άνοιγμα καρδιάς και κραδασμός ιερός αδελφοσύνης και φανέρωμα σπλάχνων νυκτηρμού. Με μια ακριβοδίκαιη εκτίμηση και με τη μετριότερη καταγραφή, αυτό θα πρέπει να χαρακτηριστεί σαν δοσοληψία, σαν εξυπηρέτηση του ατομισμού μας, σαν προσπάθεια να μεταποιήσουμε την αγάπη σε συνάλλαγμα για την ύποπτη αγορά προσωπικών ωφελημάτων. Στο κύκλωμα αυτό, αντί για αγάπη, αντί για ανεπιτίδευτο δόσιμο, καλλιεργούμε μυστικά την άκρατη τροφοδότηση του χοντροκομμένου εγωισμού μας. Κάνουμε συναλλαγή, ασκούμε εμπόριο. Το κέντρο δεν είναι ο άλλος άνθρωπος, δεν είναι η οικογένεια του Θεού. Οι υπάρξεις που για αυτές καθυλώθηκε ο Κύριος στο ξύλο του Σταυρού δεν είναι το κέντρο μας. Κέντρο είναι η αυταρέσκειά μας και το συμφέρον μας, η φθαρμένη ανθρωπίνη υπόστασή μας, ο σκοτεινός μηχανισμός των επιθυμιών μας. Η γνήσια αγάπη είναι προσφορά χωρίς την προσδοκία ανταλλάγματος, είναι δόσιμο χωρίς την απέτηση για λήψη, είναι εκούσια αποστέρηση δικαιωμάτων χωρίς τον υπολογισμό της πληρωμής ή της προβολής του προσώπου μας.

Ο άνθρωπος κοινωνεί με τον άνθρωπο στο πλαίσιο μιας σκηνοθεσίας δημοσίων σχέσεων που μπορεί να διευκολύνει τη συναλλαγή και να αποφέρει υλικό κέρδος. Αυτή είναι η αδυναμία της εποχής μας, η αδυναμία του αιώνα μας. Ο άνθρωπος έχει αλωτριωθεί και έχει απομείνει μια μονάδα οικονομική. Γρανάζει μικρό στο τεράστιο οικονομικό συγκρότημα που δουλεύει με νομοτέλεια και απομυζάει την ικμάδα της προσωπικότητός του. Όλο αυτό το κύκλωμα των σχέσεων και των επικοινωνιών δεν είναι αγάπη, δεν είναι προσέγγιση και επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Είναι σκηνικό, είναι μηχανισμός προπαγάνδας, είναι επιχείρηση, είναι φθορά και διαφθορά του πιο ιερού νήματος που δένει τους ανθρώπους σε μια οικογένεια και ηλεκτρίζει τις καρδιές με τον πιο ιερό κραδασμό, με το χτύπο της αγάπης. Ο θεϊκός λόγος το στιγματίζει αυτό, το αποκαλύπτει σαν καρκινογόνο μόρφωμα. Για να φτάσουμε στην αγάπη πρέπει να ξεπεράσουμε το πλέγμα των υπολογισμών μας, να απαγκιστρωθούμε από το καταλυτικό και καταπιεστικό σχήμα του οικονομικού ανθρώπου και της οικονομικής νομοτέλειας, να αναπνεύσουμε σαν άνθρωποι και να συμπεριφερθούμε σαν άνθρωποι, με στοχασμό αλλά και με καρδιά, με διάθεση να σκύψουμε στον πόνο του αδελφού μας, έτσι όπως ο Κύριος μας σκύβει στις πληγές μας και τις πλένει με το κρασί της αγάπης του και με το λάδι των εκτιρμών του. Να κοινωνήσουμε άδολα και ανυστερόβουλα στη χαρά και στην οδύνη. Να εκφραστούμε σαν καρδιές που έχουν πυρωθεί στο καμίνι της θεϊκής αγάπης. Να γίνουμε πραγματικά εκτίρμονες, όπως ο πατέρας μας ο Ουράνιος είναι εκτίρμονας.

Φίλοι μας, η εποχή μας έχει αναπαυτεί στα υποκατάστατα και έχει πελαγοδρομήσει μέσα στα υποκατάστατα. Φώτισε με πολύχρωμα φώτα τα σχήματα που είναι πλαστογραφία της αγάπης και σαβανώθηκε μέσα σε αυτά. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που διακρίνουμε με τρόμο και ζούμε με αγωνία. Ο οραματισμός της αγάπης έχει αφανιστεί. Η σπουδή της αγάπης αποθήθηκε έξω από το στίβο της καθημερινότητας. Ο μόχθος της αγάπης αντιμετωπίστηκε σαν σπατάλη ζωτικών δυνάμεων. Ζούμε χωρίς να σκεπτόμαστε την αγάπη, χωρίς να μιλάμε για την αγάπη, χωρίς να αγωνιζόμαστε για την αγάπη. Μονάχα τα υποκατάστατα βρίσκονται κατάπαυστα στο προσκήνιο και αυτά διαμορφώνουν τη θεώρησή μας και τα βιώματά μας. Όμως με όλη την απόθυση που κάνουμε στο πρόβλημα, ο εφιάλτης δεν απομακρύνεται από την οθόνη της ψυχής μας. Μέσα στην ευημερία μας ζούμε την παγωνιά. Μέσα στην ένταση των δημοσίων σχέσεων ζούμε την εγκατάλειψη και τη μοναξιά. Τα έχουμε όλα. Μας λείπει η αγάπη. Μέσα σε αυτή μας την αλωτρίωση, στην απουσία της ζεστασιάς και στην απελπισία, ο λόγος του Κυρίου μας είναι ένα ξύπνημα, είναι ένα μήνυμα και ταυτόχρονα αποτελεί ένα πλήρωμα. Είναι το πλήρωμα για τις δικές μας καρδιές, γιατί άμα αρχίσουμε να ζούμε την αγάπη, αρχίζουμε να γεμίζουμε με την αλήθεια και με τον ίδιο το Θεό που είναι η αγάπη. Και είναι ένα μήνυμα για την εποχή μας, γιατί δίνει στην παγωμένη μας γενιά την ελπίδα να ξεπεράσει την παγωνιά και να γευτεί τη ζεστασιά και τη θαλπορή της αγάπης. Γίνες Θεού νυκτήρμονες, καθώς και ο Πατήρ ημών ο ουράνιος νυκτήρμονες τι.

ο χρυσός κανόνας. Καθώς θέλετε οι να ποιώσουν οι μήνοι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως. Έτσι αρχίζει η ωραία περικοπή του Ευαγγελίου της Κυριακής. Είναι λόγια που βγήκαν από το Άγιο Στόμα του Ιησού Χριστού σαν βρέθηκε ανάμεσα σε πλήθος κόσμου πάνω στο όρος των μακαρισμών. Δηλαδή, σεις που ήρθατε εδώ να ακούσετε τη διδασκαλία μου, βάλτε σαν κανόνα στη ζωή σας να κάνετε στους άλλους ό,τι θα θέλατε να σας κάνουν εκείνοι. Θεμελιώστε τη ζωή σας στη σταθερή απόφαση ότι πρέπει να συμπεριφέρεστε προς τους άλλους ανθρώπους με την ίδια καλοσύνη και ευγένεια, με τον ίδιο σεβασμό και τρόπο, με την ίδια προθυμία, εξυπηρετικότητα, αγάπη που θα θέλατε να φέρονται οι άλλοι σε εσάς. Πράγματι, μικρός σύντομος νόμος, αλλά χρυσός κανόνας όπως ονομάστηκε, βάσει του οποίου οι άνθρωποι μπορούν να ζουν αγαπημένοι και ευτυχισμένοι. Οπωσδήποτε τα λόγια αυτά έπεσαν σαν δροσιά στις καρδιές των ανθρώπων. Μέχρι τότε ήξεραν κάτι από τον κανόνα αυτό. Ήξεραν εκείνο το «Όσοι μισείς, εταίρο μη ποιήσεις». Και ήταν ασφαλώς η αρνητική πλευρά. Να μην κάνεις στον άλλον εκείνο που εσύ μισείς. Βέβαια, ο χρυσός κανόνας, καθώς θέλετε οι να ποιώσουν οι μήνοι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως, έχει δύο όψεις. Την αρνητική και τη θετική. Η αρνητική προλαμβάνει το κακό. Όπως εσύ δεν θέλεις να βλάψουν οι άλλοι τη ζωή σου, την υγεία σου, την περιουσία σου, έτσι και εσύ να μην βλάψεις τους άλλους με κανένα τρόπο. Όπως εσύ δεν θέλεις να θυμώνουν οι άλλοι εναντίον σου, να σου λένε απρεπή λόγια, να θέλουν να σε εκδικηθούν, πρόσεξε, μη φερθείς κι εσύ στους άλλους έτσι. Όπως εσύ δεν θέλεις να σε αδικούν, να θησαυρίζουν εις βάρος σου, να σε κατακρίνουν, έτσι κι εσύ βάλε φραγμό στη γλώσσα σου και στα πάθη σου. Και γενικά, να μην κάνεις τον άλλον εκείνο που δεν θέλεις να σου κάνουν εσένα. Έρχεται όμως και η άλλη όψη, η θετική πλευρά, που είναι η πραγματική έκφραση της αγάπης, της αλληλεγγύης, της φιλαλληλίας. Να κάνεις το καλό που θα ήθελες να σου κάνουν οι άλλοι. Θα ήθελες να σου συγχωρούν τα παιδικά σου φτεξίματα, να σε αγαπούν και όταν σφάλεις και να σου δείχνουν εμπιστοσύνη και όταν έχουν λόγους να την έχουν χάσει. Θα ήθελες να σου δίνουν θάρρος στις αποτυχίες σου και στις αποθαρρύνσεις σου, να σου κρατούν συντροφιά όταν είσαι μόνος, άρρωστος, λυπημένος. Θα ήθελες να σε βοηθούν όταν έχεις ανάγκη και να φέρονται οι άλλοι με ειλικρίνεια απέναντί σου. Κάνε το εσύ στους άλλους. Φέρε τον εαυτό σου στη θέση τους. Τι θα ήθελες αν ήσουν φτωχός, αδύνατος μαθητής, νεοφερμένος στο σχολείο? Τι θα ζητούσες από τους μαθητές σου αν ήσουν δάσκαλος, αν ήσουν μεγαλύτερος από τους μικροτέρους σου? Τι θα ήθελες από τα αδέλφια σου σαν αδελφός, από τους φίλους σου σαν φίλος? Δεν χωράει αμφιβολία πως ό,τι ήθελες θα πρέπει να το κάνεις αυτούς. Μα κι όταν εκείνοι δεν ανταποκρίνονται? Αυτό είναι η δική τους δουλειά. Σημασία έχει τι κάνεις εσύ. Αλήθεια, χρυσός κανόνας αγαπητοί φίλοι, υπέροχος νόμος που μέσα στην απλότητά του χαριτώνει τις ανθρώπινες σχέσεις, ανυψώνει τη ζωή, την εξευγενίζει και σκορπίζει ανθρωπιά και πολιτισμό. Ας σταθούμε με θαυμασμό μπροστά του, ας σκεφτούμε και ας αποφασίσουμε να τον εφαρμόσουμε σήμερα, τώρα, να τον εφαρμόσουμε αύριο,
να τον εφαρμόσουμε για πάντα. Καθώς θέλετε οι να ποιώσουν οι μήνοι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως.

Μια φωνή μες στη νύχτα. Το μικρό χωριό, χτισμένο στα 1000 μέτρα, καθώς το τριγυρίζουν ελατοσκέπαστες πλαγιές και το ποτίζουν κρυστάλλινα νερά που κατεβαίνουν από τα ψηλά βουνά της Ζήριας, μοιάζει με ένα πανέμορφο ζωγραφικό πίνακα. Εκεί ψηλά, μέσα σε αυτή την ομορφιά, απομένουν το χειμώνα 23 όλες και όλες οικογένειες. Όσο όμως πλούσια ομορφιά απλώνεται το καλοκαίρι, τόσο το χειμώνα τα σκεπάζει όλα ένα πολύ κατάλευκο στρώμα από χιόνι. Τότε οι άνθρωποι κλείνονται στα σπίτια τους και περιμένουν να βγει και πάλι ο ήλιος για να λιώσει τα χιόνια. Και όταν η γη αρχίζει να πρασινίζει, ξεκινούν για τα κτήματά τους που βρίσκονται χαμηλά στους πρόποδες του βουνού. Σε αυτό το μικρό χωριό ζει και ο Κυριάννης ο Κανέλος με τη γυναίκα του και το μοναχογιό του τον Πετρή. Το χειμώνα το παιδί κατεβαίνει στην πόλη για να πάει στο γυμνάσιο. Όμως ο Κυριάννης πάει τώρα ένας χρόνος που είναι στα δικαστήρια με τον Κωνσταντή το Δράκα. Αφορμή στάθηκε ένα κομμάτι γης. Τα μπέλια του συνόρευαν. Σηκώθηκε όμως μια νύχτα ο Δράκας και άλλαξε τα σύνορα. Μάλιστα πήρε και μια μικρή σικιά προς το δικό του κτήμα. Θηρίο έγινε ο Κυριάννης αν τα ανακάλυψε. Πήγε να χαλάσει το σύνορο. Αρπάχτηκαν στα χέρια. Ευτυχώς πρόλαβαν οι χωριανοί και τους χώρισαν. Τώρα τραβιούνται στα δικαστήρια. Ο Πετρής, που είναι τώρα στα 14 χρόνια του, παρακαλάει τον πατέρα να δώσει τόπο στην οργή και να καπηθούν και πάλι. Ο Κυριάννης όμως ούτε να ακούσει θέλει. Άλλαξε μάλιστα δρόμο, μια και μένουν στην ίδια γειτονιά. Τούτη τη χρονιά στερήθηκαν πολλά άγαθα στο χωριό. Ένα χαλάζι που πέσε τον απλήρη κατάστρεψε τα δέντρα. Και οι μηλιές, πριν ακόμα δέσουν τον καρπό τους, τον έστρωσαν κατά γης. Το μόνο που έμενε τώρα ήταν η σταφίδα. Κοίταζαν με λαχτάρα κάθε μέρα τον ουρανό από τον Αύγουστο μήνα και παρακαλούσαν τον Θεό να λυπηθεί τον κόπο τους, τα έξοδά τους, να τους χαρίσει τη σοδιά. Έφτασε ο Σεπτέμβριος και ο τρίγος άρχισε. Ήταν σωστό πανηγύρι χαράς, καθώς ξεκινούσαν κάθε πρωί για τα μπέλια αγαπημένοι συγγενείς και φίλοι να τριγύσουν σήμερα στον Κυρμανέλαο, αύριο στον Κυρδημητρό, μεθαύριο στη Χείρα Κόστενα. Αυτή η προσφορά της αγάπης τους ένωνε όλους σαν μια μεγάλη οικογένεια. Απλώναν τη σταφίδα στα λόνια που ήταν φτιαγμένα στην πλαγιά του βουνού και περίμεναν να την ψήσουν οι ακτίνες του ήλιου. Έτσι έφτασαν και στη μέρα που τριγούσαν πια τα τελευταία σταφύλια. Όλα τα λόνια ήταν γεμάτα στην πλαγιά. Κοιτάζαν κατά τον ουρανό, ούτε ένα σύννεφο δεν φαινόταν πουθενά. Ήσυχοι ξεκίνησαν για το χωριό. Έφαγαν και έγειραν στο στρώμα. Να ξεκουραστούν για να αρχίσουν πάλι τη δουλειά, σαν ο Θεός χάριζε την καινούρια μέρα. Ήταν 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα όταν ξύπνησε ο Πετρής. Του φάνηκε σαν άκουγε μακρινό μπουμπονιτό. Σηκώθηκε και βγήκε στο λιακωτό. Όχι, δεν είχε γελαστεί. Άστραφτε ψηλά κατά τη Ζήρια. Το ήξερε, το είχε ακούσει από μικρό παιδί. Σε 1-2 ώρες το πολύ η βροχή θα ερχόταν κατά το χωριό. Ντύθηκε βιαστικά και ξύπνησε τον πατέρα. Σαν ο πατέρας βγήκε έξω φώναξε. «Γρήγορα παιδί μου να βάλουμε τα πανιά στα λόνια». «Πατέρα, παίρνω το φακό και ξεκινάω. Σε περιμένω κάτω στον πλάτανο», είπε το παιδί. Και χωρίς να περιμένει απάντηση, άνοιξε την πόρτα και χάθηκε στο σκοτάδι. Πήγε από πόρτα σε πόρτα, ξύπνησε όλη τη γειτονιά φωνάζοντας. «Έρχεται βροχή, τα πανιά στα λόνια!» Έφτασε και έξω από το σπίτι του Κυρκοσταντή. «Κυρκοσταντή, βροχή, τρέξε στα λόνια!» Σε λίγα λεπτά, όλες οι πόρτες άνοιξαν και ένα φωτεινό από αναμένους φακούς ποτάμι ξεχύθηκε μέσα στην ολοσκότεινη νύχτα. Πρόλαβαν ίσα που έριξαν τα πανιά και σκέπασαν τη σταφίδα και το βιός τους. Η μπόρα ξέσπασε δυνατή, πριν ακόμα γυρίσουν στο χωριό. Όμως δεν τους ένοιαζε τώρα και ασέσταζαν ολόκληροι. Ευχαριστούσαν τον Θεό και ευγνωμονούσαν την άγνωστη φωνή που τους ξύπνησε μέσα στη νύχτα.

0: άλλη μέρα στο καφενείο, από στόμα σε στόμα, μαθεύτηκε ότι ήταν ο Πετρής, ο γιος του Κυριάννη. Ο Δράκας απόμεινε σκεφτικός. Ήθελε να ρωτήσει ποιος νοιάστηκε να τον ξυπνήσει, όμως δυσκολευόταν. Αν ήταν το παιδί του εχθρού του.
1: «Είδες, Κωνσταντή, παιδί θησαυρός»,
0: φώναξε ο Κυρμενέλαος.
1: «Το είδα με τα μάτια μου, σου λέω, που χτύπαγε τη δικιά σου πόρτα».
0: Εκείνος ταράχτηκε, τάχασε. Δεν μπορούσε ούτε λέξη να αρθρώσει. Έτσι αμίλητο σηκώθηκε και έφυγε. Κάτι μουρμούρισαν γύρω του, μα εκείνος έκανε πως δεν κατάλαβε. Ο ήλιος είχε γύρει για καλά όταν ακούστηκε χτύπο στην πόρτα του Κυριάννη του Κανέλου. Ναι, και η κυρά του ήταν απασχολημένη, πήγε ο νοικοκύρης να ανοίξει. Στο άνοιγμα πρόβαλε ο κ. Κωνσταντής, ο εχθρός του, κρατώντας δύο μεγάλα καλάθια. Τόνα με σταφίδα και χρυμπαρένια διαλεχτή, και τ' άλλο με σίκα. Και πριν καλά ο άλλος συνέλθει, του είπε συγκινημένος.
1: «Συγχώραμε, Γιάννη, για τ' άδικο που σου έκανα τόσα χρόνια. Θα σου δώσω πίσω ό,τι σου πήρα. Ο γιος σου χτες βράδυ δεν έσωσε μόνο το βιός μου από την πόρα, αλλά ξύπνησε και το μέσα μου».
0: Τέσσερα χέρια άνοιξαν και δύο αγκαλιές έκλεισαν. Κοινή την ώρα έφτασε και ο Πετρής. Καθώς τους αντίκρισε από την αυλή, καρφώθηκε στη θέση του. Κοίταζε αχόρταγα τους δύο εχθρούς, που τώρα έμοιαζαν με δύο αγαπημένα αδέλφια, που αντάμωναν καθώς γύριζαν από μακρινή χώρα.

Αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τις μέρημνες του βίου. Μέσα από τη συχνότητα της λιδίας, ας στρέψουμε το βλέμμα στον ουρανό.

Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν. Προετοιμασία για τη συμμετοχή μας στο μυστήριο των μυστηρίων. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν.

σκέψεις που ανοίγουν το δρόμο για να εισέλθει στην καρδιά μας το πυρ της θεότητος. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν. Λόγοι που βοηθούν την ψυχή μας να γίνει δοχείο της Θείας Χάριτος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Τα κείμενα του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα διακρίνονται για τη χάρη, τη ζωντάνια, την πειθό, τη δύναμη, προπαντός δε για τη γνησιότητα του θρησκευτικού φρονήματος, τη θέρμη και το βάθος της πίστεως. Γι' αυτό και θεωρούνται από τα καλύτερα της θρησκευτικής γραμματείας. Εμείς και σήμερα συνεχίζουμε να διαβάζουμε από τα έργα του που αφορούν τη συμμετοχή μας στην Θεία Κοινωνία, το Μυστήριο των Μυστήριων, που είναι μέρος από το μεγάλο έργο του περί της εν Χριστώ ζωής. Ρωτά λοιπόν ο Άγιος, εάν πραγματικά ο νόμος του Παύλου απομακρύνει τους οκνηρούς ακόμη και από την φθαρτή τράπεζα, διότι ο αργός λέει δεν πρέπει να τρώει, τότε ποια έργα χρειάζονται οι προσκαλούμενοι στην νοητή τράπεζα, δηλαδή στο μυστικό δείπνο?

ότι λοιπόν έπρεπε να πλησιάζουμε τα ιερά δώρα με τέτοιες προϋποθέσεις και πρώτης τελετής πρέπει εμείς οι ίδιοι να καθαριζόμαστε μόνοι μας. Είναι φανερό από όσα έχουν λεχθεί. Ότι δε τούτο όχι μόνο δεν ταιριάζει σε μυστήριο που κατορθώνει μικρότερα από τα άλλα μυστήρια, αλλά αντιθέτως μεγαλύτερα, είναι φανερό από τα παρακάτω. Και πρώτα, αν ο Θεός χαρίζει τα μεγαλύτερα στους καλύτερους, αυτός που σταματά το έλεος και όπως λέει ο προφήτης, όλα τα ρυθμίζει με ζυγαριά και με δικαιοσύνη, πολύ δε περισσότερο μας ευεργετεί τώρα που γίναμε καλύτεροι, αφού μοιηθήκαμε και οπωσδήποτε αγωνιστήκαμε για την αρετή, από όσο αν δεν είχαμε καθόλου λουστεί, υπολείπεται και αυτή η χάρις να είναι καλύτερη από εκείνη και οι μοιημένοι να επιτυγχάνουν ανώτερα τα δεύτερα δώρα. Είναι δε εκείνο μεν το βάπτισμα, τούτο δε το δείπνο, το ιερό, που αρμόζει να το θεωρούμε τόσο τελειότερο, όσο μεγαλύτερη προετοιμασία χρειάζονται όσοι θέλουν να προσέλθουν σε αυτό. Διότι δεν είναι εύλογο το μεν μεγαλύτερο να επιτρέπεται σε όλους όσοι θέλουν, το δε μικρότερο να επιτρέπεται μόνο σε όσους έχουν καθαρθεί με αγώνες και μυστήρια. Το αντίθετο μάλιστα, είναι εύλογο να συμπεράνουμε από εδώ και να νομίζουμε ότι τελειότερο είναι εκείνο που δεν μπορεί να αποκτηθεί χωρίς πολλά και γενναία έργα. Όμως μην ξεχνάμε, λέει ο Άγιος Νικόλος ο Καβάσιλας, αγαπητοί μας φίλοι, ότι ο Χριστός είναι συναγωνιστής μας. Να τι ακριβώς μας λέει. Έπειτα πρέπει να λάβουμε υπόψη και εκείνο, ότι συναγωνιστής μας είναι ο Χριστός που μας τέρπει. Ο δε συναγωνιστής δίνει χείρα βοηθείας, όχι στους ξαπλωμένους και στους ασθενείς, αλλά σε εκείνους που είναι εύρωστοι και εύτολμοι και στέκονται απέναντι στους αγωνιστές γενναίος και επιτυχώς. Ο ίδιος ο Χριστός, ενεργώντας στο καθένα από τα μυστήρια, γίνεται τα πάντα. Πλάστης, προπονητής, συναγωνιστής, με το ένα λούοντας, με το άλλο χρύοντας, με το τρίτο τρέφοντας. Διότι εκεί δημιουργεί τα μέλη από τα θεμέλια, εδώ δε ενδυναμώνει με το πνεύμα. Στην δε τράπεζα συνυπάρχει πλήρως και κερδίζει μαζί το βραβείο και μετά τη λήξη θα είναι αθλοδίκης και θα καθίσει στην έδρα κριτής των Αγίων για τους κόπους τους οποίους συμμερίστηκε. Έπειτα, όταν χρειαστεί να στεφανώσει τους αποδειχθέντες νικητές, αυτός ο ίδιος είναι στέφανος. Αυτό το δείπνο λοιπόν οδηγεί προς εκείνο το σώμα. Γι' αυτό και τους αποκαλούσε αετούς συγκεντρωμένους πάνω στο πτώμα. Όπου είναι το πτώμα, διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, εκεί θα μαζευτούν οι αετοί. Πραγματικά θα φτάσουν από τράπεζα σε τράπεζα, από την τράπεζα που ακόμη καλύπτεται σε αυτήν που ήδη φανερώνεται, από τον άρτο στο σώμα. Τώρα για αυτούς ο Χριστός είναι άρτος, αφού ζουν την ανθρώπινη ζωή ακόμη, είναι επίσης πασχαλινό δείπνο, αφού διαβαίνουν ακόμη από εδώ προς την ουράνια πόλη. Όταν όμως αλλάζουν δύναμη, θα αποκτήσουν φτερά σαν αετοί, λέει ο θαυμαστός Ισαΐας. Τότε δεν θα καθίσουν πάνω στο ίδιο το σώμα, καθαρό από παραπετάσματα. Αυτό δηλώνοντας ο μακάριος Ιωάννης, λέει, θα τον δούμε όπως είναι. Διότι ο Χριστός δεν είναι για αυτούς άρτος, αφού έπαυσε η σαρκική ζωή και δεν περιμένουν πλέον Πάσχα, αλλά έχει πολλά στοιχεία του σώματος. Διότι τα χέρια είναι με τα στίγματα και τα πόδια έχουν τα ίχνη των καρφιών και η πλευρά φέρει ακόμη το σημάδι της λόγχης. Αυτό το δείπνο φέρει προς εκείνο το σώμα, χωρίς αυτό να είναι αδύνατο να λάβει κανείς εκείνο όχι λιγότερο από ότι μπορεί να αντιληφθεί το πυρ αυτός που του εξορίχθηκαν οι οφθαλμοί. Εάν αυτοί που δεν μετέχουν σε αυτό το δείπνο δεν έχουν μέσα του ζωή, πώς θα μπορούσε να γίνει αθάνατη η κεφαλή νεκρών μελών? Διότι η δύναμη στις τραπέζεις είναι μία. Ένας είναι ο εστιάτορας στον καθένα από τους δύο κόσμους.
Και εδώ είναι ο νυμφώνας. Εδώ είναι η προετοιμασία για τον νυμφώνα. Εδώ είναι ο ίδιος ο νυμφίος. Επομένως, αυτοί που θα απέλθουν χωρίς αυτά τα δώρα δεν θα έχουν τίποτε πλέον για τη ζωή. Όσοι δε πραγματικά έλαβαν την χάρη και την διατήρησαν, αυτοί και στην χαρά του Κυρίου τους εισήλθαν και με τον νυμφίο μαζί μπήκαν στον νυμφώνα και την άλλη διασκέδαση στον δείπνο απήλαυσαν, που δεν βρήκαν τώρα για πρώτη φορά, αλλά δοκίμασαν καθαρότερα με την φανέρωση του Χριστού αυτό που έφεραν μαζί τους. Και δεν είπα ακόμη το μεγαλύτερο. Πραγματικά ο δεσπότης δεν βρίσκεται μαζί με τους δούλους μόνο ως το σημείο αυτό. Δεν τους μεταδίδει τα δικά του και δεν τους προσφέρει το χέρι μόνο, αλλά προσέφερε σε μας όλο τον εαυτό του. Γι' αυτό είμαστε ναός Θεού ζώντος. Χριστού μέλη είναι αυτά τα μέλη, την κεφαλή αυτών των μελών προσκυνούν τα χερουβίμ. Αυτά τα πόδια, αυτά τα χέρια είναι εξαρτήματα εκείνης της καρδιάς. Από ποια πράγματα δεν είναι αυτά ωφελημότερα, νομίζετε? Από ποια δεν είναι γλυκύτερα? Όταν σκεπτόμαστε αυτά και στην ψυχή μας επικρατούν αυτοί οι λογισμοί, πρώτα μεν δεν θα μπορούσε να ευρεθεί σε μας είσοδος κανενός από τα πονηρά. Έπειτα δε, αφού κατανοήσουμε τις ευεργεσίες, θα διευκολυνθεί η αύξηση του πόθου για τον ευεργέτη. Όταν θα αγαπούμε τόσο δυνατά, θα γίνουμε και των εντολών του εργάτες και της γνώμης του κοινωνή. Διότι ο αγαπών εμέ, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, θα τηρήσει τις εντολές μου. Εξάλλου, αποκτώντας επίγνωση του πόσο μεγάλη είναι η αξία μας, δεν θα τον προδώσουμε εύκολα. Δεν θα ανεχτούμε να υποδολωθούμε στον δραπέτη δούλο, έχοντας συνείδηση της δικής μας βασιλικής εξουσίας. Δεν θα ανοίξουμε το στόμα σε πονηρή γλώσσα αν έχουμε στο νου μας την τράπεζα και ποιο είναι το αίμα που έβαψε κόκκινη αυτήν τη γλώσσα. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τους οφθαλμούς σε πράγματα που δεν πρέπει αφού απολαύσαμε τόσο φρικτά μυστήρια? Δεν θα κινήσουμε τα πόδια, δεν θα απλώσουμε τα χέρια σε τίποτε πονηρό αν έχουμε ενεργό στην ψυχή μας την έννοια αυτών, ότι αυτά είναι πραγματικά μέλη του Χριστού ιερά και φέρουν σαν φιάλι το αίμα εκείνου, μάλλον δε περιέχουν ολόκληρο τον σωτήρα. Το ένδυμα αυτό δεν είναι σαν ημάτιο, ούτε σαν αυτό το σύμφυτο δέρμα, αλλά είναι ταιριαστό σε αυτούς που το έχουν ενδυθεί τόσο πλήρως, ώστε να είναι περισσότερο σύμφυτο και από τις αρθρώσεις και από τα οστά. Διότι αυτά μπορεί κανείς να τα αποκόψει. Ακόμη και όταν δεν θέλουν οι ενδιαφερόμενοι τον Χριστό, όμως δεν μπορεί ούτε άνθρωπος ούτε δαίμονας να τον εκδύσει από εκείνους που τον φόρεσαν μια φορά, αν αυτοί δεν το θέλουν. Ούτε τα παρόντα, λέει ο Παύλος, ούτε τα μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε καμία άλλη κτήσης, οσιδήποτε εξουσία και αν κατέχει. Πραγματικά, των μαρτύρων του Χριστού, την μεν δωρά κατόρθωσε να αποσύρει και να αφαιρέσει ο πονηρός με τα χέρια των τυράννων, να κατακόψει τα μέλη και να συντρίψει τα οστά, να ετχύσει τα εντόστια και να αποσπάσει τα σπλάχνα. Τόσο λίγο όμως κατάφερε με τα τεχνάσματά του να αρπάξει το ημάτιο τούτο και να γυμνώσει τους μακαρίους από τον Χριστό, ώστε νομίζοντας ότι τον εκδύει, τον ενέδιε καλύτερα από πριν χωρίς να το καταλάβει. Τι ιερότερο λοιπόν μπορεί να υπάρχει από αυτό το σώμα στο οποίο έχει ενταχθεί ο Χριστός πληρέστερα από κάθε φυσική συμφυΐα? Επομένως, θα σεβαστούμε και θα τιμήσουμε το μεγαλείο του, αν αφού αναγνωρίσουμε σε αυτόν την τόση θαυμαστή λαμπρότητα, έπειτα την διατηρήσουμε παντοτινά πρώτων οφθαλμών της ψυχής. Αν ναούς και σκεύη και κάθε ιερό αντικείμενο τα τηρούμε με κάθε τρόπο άσυλα, για το λόγο ότι απλώς γνωρίζουμε ότι είναι ιερά, πολύ λιγότερο θα προδώσουμε τα ανώτερα από αυτά. Πραγματικά, τίποτε δεν είναι τόσο ιερό
όσο ο άνθρωπος στον οποίον ο Θεός μετέδωσε και την φύση του. Ας θυμηθούμε, σε ποιον θα καμφθεί κάθε γόνατο επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων και ποιος θα έλθει επάνω στις νεφέλες με δύναμη και δόξα πολύ, λάμποντας παραπάνω από κάθε προηγούμενο. Άνθρωπος αυτός καθώς και Θεός. Και από μας βέβαια ο καθένας μπορεί να λάμψει πραγματικά περισσότερο από τον ήλιο, να σηκωθεί επί των νεφελών, να αντικρίσει εκείνο το σώμα του Θεού, να πετάξει προς Αυτόν, να πλησιάσει, να φανεί ήμερος. Διότι όταν φανεί ο Δεσπότης θα παρουσιαστεί γύρω του ο χορός των αγαθών δούλων και καθώς λάμπει εκείνος θα λάμψουν και αυτοί. Και τι μεγαλοπρεπές θέαμα είναι να βλέπεις αναρρύθμιτο πλήθος φωστήρων επάνω στις νεφέλες, ανθρώπους να ανυψώνονται και να πετούν, πανηγυρική συνέλευση που δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα παράδειγμα, Δήμο Θεών με μικρό θήτα γύρω από τον Θεό, καλούς γύρω από τον ωραίο, υπηρέτες γύρω από τον Δεσπότη που δεν ζηλεύει τους δούλους. Αν τους μεταδώσει από την λαμπρότητά του, αν πάρει πολλούς μετόχους της βασιλείας σαν οι επίγειοι άρχοντες απέναντι στους υποδούλους, που και αν δώσουν τα πάντα το σκύπτρο ούτε κατά διάνοια δεν ανέχονται να το μοιράσουν. Αυτός δεν τους εκλαμβάνει ως δούλους, ούτε τους τιμά με τιμές δούλων, τους θεωρεί φίλους και εφαρμόζει σε αυτούς τους κανόνες της φιλίας που αυτός κατάρτισε από την αρχή. Τους μοιράζει όλα τα υπάρχοντα, όχι τούτο ή εκείνο μόνο, αλλά την ίδια την βασιλεία, τους δίνει το ίδιο το διάδημα. Τι άλλο είχε στη σκέψη του ο μακάριος Παύλος όταν έλεγε ότι αυτοί που συμμερίστηκαν τα παθήματα του Χριστού θα είναι κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Χριστού και ότι θα συμβασιλεύσουν με Αυτόν? Αρκετός για όλα αυτά θα είναι ο άρτος που στηρίζει αληθινά την καρδιά του ανθρώπου, θα παράσχει προθυμία για την σπουδή και θα αφαιρέσει από την ψυχή την παραφιωμένη ραθυμία. Ο άρτος που ήλθε από τον ουρανό φέροντάς μας τη ζωή, αυτός που πρέπει να τρώμε και να αναζητούμε με κάθε τρόπο ώστε κάνοντας το δείπνο αυτό συνεχές έργο να φυλατώμαστε από την πείνα και δεν πρέπει να απέχουμε από την τράπεζα περισσότερο από όσο χρειάζεται, με την δικαιολογία ότι δεν είμαστε καθόλου προετοιμασμένοι για τα μυστήρια, με αποτέλεσμα να καθιστούμε την ψυχή ασθενέστερη και χειρότερη από κάθε πλευρά. Αλλά προσερχόμενοι στους ιερείς για την εξομολόγηση των αμαρτημάτων, να πίνουμε από τα καθάρσια αίματα. Εξάλλου, οπωσδήποτε δεν πρόκειται να γίνουμε ένοχοι για τόσο μεγάλα παραπτώματα, ώστε να αποκλειστούμε από την Ιερά Τράπεζα αν συναναστρεφόμαστε με αυτούς τους λογισμούς. Όπως θα ήταν αθέμητο να τολμήσει κανείς να πλησιάσει το Ιερό Μυστήριο ενώ έχει αμαρτήσει θανασίμως, έτσι και εκείνοι που αποφεύγουν τον άρτο της ευχαριστίας ενώ δεν έχουν τέτοιο νόσημα, δεν είναι εντάξει. Βέβαια, εκείνοι που πολεμούν ακόμη κατά την διάνοια με τους άνθρακες αρμόζει να φοβούνται το πυρ και να μην το παίρνουν συγκάτοικο πριν συμφιλειωθούν. Εκείνοι όμως που έχουν ορθή διάνοια αλλά είναι άρρωστοι κατά άλλον τρόπο χρειάζονται το θεραπευτικό φάρμακο και πρέπει να βαδίσουν προς τον τεχνίτη της υγείας, ο οποίος έλαβε τις ασθένειές μας και ευάστασε τις νόσους μας, και να μην αποφεύγουν τον θεραπευτή προφασιζόμενη την νόσο για την οποία ακριβώς έπρεπε να τον ζητούν. Διότι αυτό το αίμα τοποθετεί θύρες στις αισθήσεις μας και δεν αφήνει να διαβεί τίποτε από εκείνα που μπορούν να διαφθείρουν, μάλλον δε ασφαλίζοντας τις θύρες αποθεί τον καταστροφέα και καθιστώντας ναό Θεού την καρδιά στην οποία χύθηκε ανώτερο από ό,τι έκανε το προσωπικό αίμα του στίχους του Σολομώντα, δεν επιτρέπει να εγκαθιδρυθεί σε αυτήν πονηρό είδωλο το βδέλυγμα της ερημόσεως, όπως λέει στον Άγιο Τόπο. Στηρίζοντας τον λογισμό στο ηγεμονικό πνεύμα,
όπως ευχήθηκε ο Δαβίδ, τοποθετεί κάτω από αυτόν το φρόνημα της σαρκός και ο άνθρωπος απολαμβάνει βαθιά γαλήνη. «Γιατί όμως να μακρύνω τον λόγο περί του μυστηρίου», λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, «αφού είπα πρωτύτερα δια μακρών ποια είναι εκείνα που ενεργεί στους αγιαζομένους, αλλά αν συζούμε κατά αυτόν τον τρόπο με τον Χριστό, κατά την τελετή του μυστηρίου, τις ευχές, τη μελέτη, τους λογισμούς, τότε θα ασκήσουμε την ψυχή για κάθε αρετή, θα φυλάξουμε την παρακαταθήκη, όπως παραγγέλει ο Παύλος στον Τιμόθεο, τον μαθητή του, και θα διατηρήσουμε τη χάρη που έχει ενταθεί μέσα μας από τα μυστήρια». Όπως δηλαδή αυτός είναι ο τελεστής, αυτός που πραγματοποιεί τα μυστήρια, κατά τον ίδιο τρόπο αυτός μόνος είναι και μέσα μας ο φύλακας των όσων μας δίνει και ο παρασκευαστής, ώστε να μένουμε σε όσα λάβαμε. Διότι χωρίς εμένα, λέει, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Και είναι η πιο μεγάλη αλήθεια, αγαπητοί μας φίλοι, χωρίς τον Χριστό, χωρίς τη βοήθειά του, χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, δεν μπορούμε να σκεφτούμε τίποτε, δεν μπορούμε να αγωνιστούμε, δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε αυτόν τον ίδιο τον Χριστό. Σας χαιρετούμε σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μας φίλοι. Θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή μας με έργα αυτή τη φορά του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Χαίρετε.

Η Δούβα Δίζω προς θείαν κοινωνίαν. Προετοιμασία για τη συμμετοχή μας στο μυστήριο των μυστηρίων. Η Δούβα Δίζω προς θείαν κοινωνίαν. Σκέψεις που ανοίγουν το δρόμο για να εισέλθει στην καρδιά μας το πυρ της θεότητος. Η Δούβα Δίζω προς θείαν κοινωνίαν. Λόγοι που βοηθούν την ψυχή μας να γίνει δοχείο της Θείας Χάριτος.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εν παντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειν αήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτος σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρινεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες εν ηλήθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντείς με εις όπο και καθαριστείς με, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθίσουμε. Ακουτείς με αγαλίεσιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις επ' εμού. Απόδωρε μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτε ρένε σύνσου. Ό,τι ή η θέληση σας θυσίαν έδωκαν, όλο καυτά μου τα ούκε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσαι εν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλεος σου ότι επισύ ελείπησα. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσαμε ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένων και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκεσαι όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εν φέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέος σαρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτόν μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιον πόσες τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνος έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τρώτε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, τη θέλουση θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτο ως αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνών των ταύτησα σπασμών έχερε, και άλμωση νοσάσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονόων άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένε των Αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε είπων. Χαίρε αμνού και επιμένου μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε όρη τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής.

0: Έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους οδύ του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενον σβέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση πάυσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κύριε και Θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι το χρησμόν και κηρύξαν δέσαι το Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ερώδυνο σκληρόδημη ή δότα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βό προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρο υποτίσασα, του διψώνοντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο οδηγώντη εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πρωτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονα. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέα ανέδειξε κτίσιν εμφανίσως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντε εμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσε αλυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος απείν, ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβαση γάρθε οικείου μετάβαση δε τοπική γέγονε και τόκο εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσι ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφήμ. Χαίρε ήταν αντίε ταυτό αγαβούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διεί σε ρήθη παράβαση. Χαίρε διεί συνύχθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση τη Χριστού Βασιλεία. Χαίρε ελπίη αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγει το μέγα τη ίση ανατροπήσεω έργο. Τον απρόσιτον γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου. Ορώμεν επισή Θεοτόκεν. Απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσχυ σα, ημείς δε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βοώμη. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων το σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος οθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντας ο Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτο όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των Ισαία προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκείσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως,

0: Χαίρε φορηγέθε οικεί αγαθόρητο. Χαίρε σίγαρα αναγέννησα του συλληφθέντα εσχρό. Χαίρε σίγαρα ενωθέτησα του συλληφθέντα το νουν. Χαίρε ή τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε ή τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρων νυμφεύσεω. Χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων. Χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ήμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέβδων. Το πλήθη των πολλών εκτιμώ. Ει αρίθμου γάρτη ψάμου ο δάσον προσφέρε μεν σε βασιλέ φάγε. Ουδέν του λουμεν άξιον ον δέδοκα σιμίν τη ή βόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν. Ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρα ηλουν άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή άπαντα. Αυγή του νόμου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρα εκπλήνων συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση. Χαίρε ο σμή τη Χριστού Ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούν εθερήσα ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάρη του, και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντε ω έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχουν πάντα τη χειρή κύριο. Υγεία σενε δόξα σενε δίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσω το πνεύματι. Χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών. Χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητο τείχο. Χαίρε διήσε γύροντο τρόπαια. Χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν. Από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του ύβοντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλο έχωσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιο ο Θεό, Άγιο χειρό, Άγιο θάντο ελέσον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο χειρό, Άγιο θάντο ελέσον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο χειρό, Άγιο θάντο ελέσον ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, οποίον αείμεθ ημών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου του συγκριμού σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, ένθα ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της Συνειρήν δώση μην και λέσον ημάς ως μόνο συκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος ο πολυεύσπλαχνος ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου τας ψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνωσον τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, κερίσε ημάς από πάσης θλίψιος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα, τα τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρηση ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τη καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθραυς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της είναι δοξολογία χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπέραν δοξαί πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτραν θρόνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δέα πως της απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσου μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ου φύλαξη και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα σοι έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερήμοπου στον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
3: Θεοτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
4: Θεοτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστα υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείας κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δες που τα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλεί συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ουσαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθερμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Οτιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τι πανσόφω σου προνοία διακυβερνών και πάντοθεν την σωτηρίαν χρησίμως κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μειόντος λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχτερμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται εσθασά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών, τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελέους σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ο δις καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

ραδιοφωνικό σταθμός Λιδία. Δίνει δύναμη στην καθημερινή βιοπάλη, μεταφέροντας τον ελπιδοφόρο λόγο του Χριστού στις καρδιές μας.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: κυρία Ασπασία χτύπησε το χέρι στο τραπέζι και είπε αποφασιστικά: «Όχι», είπα, «δεν θα γίνει το δικό σου». Ο κύριος Τάκης την κοίταξε ήρεμα αλλά επίμονα, με εκείνη γύρισε με θυμό αλλού το κεφάλι της. Έτσι έκλεινε κάθε συζήτηση που αφορούσε οποιοδήποτε πρόβλημα στο σπίτι τους, κάθε φορά που πρότεινε μια λύση ο άντρας της. Σαν να το θεωρούσε υποτιμητικό να ακούει άλλη γνώμη από τη δική της. Ήταν και δύο δάσκαλοι σε ένα κεφαλοχώρι. Όποιος τους έβλεπε στο σχολείο, στο δρόμο, δικαιολογημένα θα έλεγε: «Τι ταιριαστό ζευγάρι». Μα τώρα πια ο κύριος Τάκης το ξέρε πολύ καλά πως δεν κάνουν ταιριαστό το ζευγάρι, μήτε το ίδιο επάγγελμα, μήτε το ύψος, μήτε τίποτε το εξωτερικό. Η συμπόρευση εσωτερική, η κοινή προσπάθεια για το καλύτερο, η αλληλοκατανόηση συνθέτουν την καθημερινή συζυγική αρμονία. Α, γιατί να θαμπωνόμαστε από την επιφάνεια, από ό,τι λάμπει, σαν είμαστε νέοι, σκέφτεται. Η κυρία Ασπασία συχνά εκνευριζόταν με τα παιδιά της, με τις ανάγκες τους, με τα καμώματα της ηλικίας, με τις μικροαρρώστιες τους. Δυσκολευόταν. Και τότε είχε πολύ περισσότερες αφορμές για να εκνευρίζεται, να γκρινιάζει, να δυσανασχετεί. Ευτυχώς που έτρεχε από απέναντι η κυρία Ζωή γειτόνισσα και βάζε τα πράγματα στη θέση τους. Αυτήν είχε βοηθό η κυρία Ασπασία στο μεγάλωμα των παιδιών και στη λάτρα τους, από τη γέννησή τους, ως τότε που μπορούσαν να τα βγάζουν πέρα μόνοι τους. Κέρδιζε έτσι και η κυρία Ζωή ένα μέρος από τα έξοδά της, από τότε που έμεινε μόνη, σαν έφυγε για τον ουρανό ο σύντροφός της. Παιδιά δεν της χάρισε ο Θεός, μα αγαπούσε τούτα τα δυο μικρά της δασκάλα σαν εγγόνια της, μέσα από την καρδιά της. Τα ανάστησε από μια χούφτα. Και τώρα τα χαιρόταν έτοιμα σχεδόν να πάνε στο σχολείο. Τα κανάκευε και ποτέ δεν κουραζόταν να τα συμβουλεύει με παραδείγματα, με ιστορίες της γραφής. Απορούσε και η μητέρα τους για τη χαρά της να ιστορεί όσα διάβαζε από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και πως ξεχώριζε το σωστό, τη διδαχή, το μήνυμα, το δίδαγμα και τα μετέδιδε με μια πιστικότητα ζηλευτή. Και εκείνα κρέμονταν ακίνητα από τα χείλη της και τα μάγευε θαρείς και ρουφούσαν ό,τι τους έλεγε. Μα και την κυρία Ασπασία πολλές φορές προσπάθησε να τη βοηθήσει. Την έβλεπε ευέξαπτη με τα παιδιά, με τον άντρα της, μα και με όλους γύρω της, δίχως υπομονή, με μια υψηλοφροσύνη λίγο μεγαλύτερη. Ένιωθε όμως πως όλα αυτά ήταν το περικάλυμα της εσωτερικής της δυσαρμονίας. Η κυρία Ασπασία δεν τα βρίσκε ούτε με τον εαυτό της, γιατί δεν είχε τακτοποιημένες σχέσεις με το Θεό της. «Αχ, σε βλέπω να υποφέρεις και λυπάμαι, κυρά μου», της έλεγε σεβαστικά. «Αχ, και να έπαιρνες την απόφαση, θα βρίσκεις αυτό που σου λείπει». «Τι απόφαση θες να πάρω, κυρία Ζωή?» «Να, μια φορά την εβδομάδα στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος. Γίνεται μάθημα χωριστά για τις μεγάλες, χωριστά για τις νέες μητέρες. Τι δεν ακούν, πόσα δεν μαθαίνουν. Ο λόγος του Θεού λύνει όλα τα προβλήματα. Εκεί θα βρίσκεις και εσύ τη γιατριά σου. Τα παραλές, σαν τι να μάθω, τέτοια και τα ίδια. Τα ξέρω εγώ αυτά από παιδί». «Έτσι νομίζεις, κυρά μου. Πολλές τα λέγανε αυτά. Μα σαν τις έπιασε το δίχτυ του Θεού, τότε κατάλαβαν». «Σαν τι κατάλαβαν?» «Κατάλαβαν πως ο λόγος του Θεού είναι ανάβρα ζωής, χαράς, αγάπης. Πως ο Χριστός είναι το φως του κόσμου και...» «Φτάνει, φτάνει, φτάνει. Εσύ κοντεύεις να μου κάνεις και το δάσκαλο, αγράμματος δικηγόρος». «Ό,τι λέω, το λέω από αγάπη, κυρία Ασπασία, για το δικό σου καλό». Η κυρία Ασπασία έδινε τέλος σε τέτοιες συζητήσεις. Μόνο αργόσχολες κυράδες συχνάζουν εκεί, σκεφτόταν. Καλό είναι για τις αγράμματες. Έτσι πίστευε, γι' αυτό και την παραξένευε που μία συνάδελφός της παρακολουθούσε τα μαθήματα του φιλικού κύκλου, όπως τα έλεγε, και στις συζητήσεις συχνά αναφερόταν σε αυτά. Και είναι αλήθεια πως ξεχώριζε με την ηρεμία της, αλλά και με την υπομονή και την αγάπη της στα παιδιά. Τη ρωτούσαν καμιά φορά πως τα βγάζε πέρα σπίτι, σχολείο, χωρίς να αγχώνεται, χωρίς να γογγίζει. Χαμογελούσε εκείνη. «Έχω πηγή ανεφοδιασμού», έλεγε. «Μια κολυμβηθρά του Σιλοάμ και όλα θεραπεύονται. Έχω το φιλικό κύκλο κυριών, κάθε Τετάρτη στις 6 το απόγευμα, στην Αγία Τριάδα. Με μεταμορφώνει κυριολεκτικά. Και πραγματικά η ματιά της ήταν πάντα λαμπερή. Και σαν της κυραζωής και το δικό της πρόσωπο θύμιζε κάτι από την ομορφιά του γαλάζιου ουρανού, όπως έλεγε και ο κύριος Τάκης, ο άνδρας της.
1: «Πήγαινε κι εσύ στον κύκλο αυτό, μπορεί να σου αρέσει»,
0: της είπε κάποτε. Αυτή άστραψε και βρόντισε. «Ακούσε εκεί, αυτή δεν είναι γυναικούλα, ούτε αργόσχολη σαν εκείνον». Έτσι περνούσε ο καιρός και έφτασε ο Μάιος. Κάποια μέρα η κυρασπασία πήγε στην τράπεζα να πληρωθεί. Ήταν η πρώτη μέρα πληρωμής και τα ταμεία πατής με πατώσε. Η πολυκοσμία με την υποχρεωτική αναμονή στην ουρά, μαζί με την πρώιμη ζέστη του τελευταίου ανοιξιάτικου μήνα, έκαναν την κυρία Σπασία να αδειμονεί και να γκρινιάζει. Επέπληξε τον προηγούμενο και τον επόμενο από αυτήν πελάτη και στερά άρχισε να κατηγορεί το κατάστημα για αδιαφορία στην ταλαιπωρία των πελατών, ζητώντας εδώ και τώρα να στήσουν άλλο ένα ταμείο. Όλοι γύριζαν και την κοίταζαν με έκπληξη.
1: «Με υπομονή, κυρία μου. Μόνο εσύ είσαι. Να περιμένεις τη σειρά σου»,
0: της είπε κάποιος. Η κυρία Σπασία τότε ήταν που έχασε εντελώς την ψυχραιμία της και στράφηκε στον ταμεία που της φάνηκε ότι με ενοχέλεια επιτελούσε το καθήκον του. Εκείνος χαμογέλασε μόνο και συνέχισε να μετρά και να παραδίδει χρήματα. Αλλά εκείνη την ώρα πλησίασε ευγενικά ο διευθυντής και κάλεσε την κυρία Σπασία να καθίσει λίγο στο γραφείο του να ηρεμήσει, δικαιολογούμενος για τις συνθήκες της ημέρας. Κολακεύτηκε η κυρία Σπασία, ξεφύσισε μια-δυο φορές, ευχαρίστησε και ετοιμαζόταν να δικαιολογήσει και αυτή την αδειμονία της. Σε λίγο ακούστηκε ο ταμείας.
1: «Κύριε Διευθυντά, να έρθει η κυρία αν θέλει, είναι η σειρά της», είπε ευχάριστα.
0: Η κυρία Σπασία χαιρέτησε και σαν στρατηγός μετά την νίκη προχώρησε περήφανα προς το ταμείο. Ο υπάλληλος πήρε το βιβλιάριό της, μέτρησε τα χρήματα, την κοίταξε με ηλαρότητα κρατώντας το χέρι του το μισθό της και της είπε:
1: «Θα μου επιτρέπατε, κυρία μου. Ξέρετε, σας βλέπω εκνευρισμένη και κάπως απαιτητική κάθε φορά που μπαίνετε εδώ μέσα. Θα τολμούσα να σας συστήσω να παρακολουθήσετε τις συνάξεις ενός χριστιανικού κύκλου που παρακολουθεί και η γυναίκα μου. Νομίζω αυτό σας λείπει. Γιατί έτσι ήταν και η δική μου πριν πάει. Τώρα όμως άλλαξε, τι να σας πω. Έγινε αγνώριστη. Την Τετάρτη έχουν την τελευταία του συνάντηση. Αξίζει νομίζω να δοκιμάσετε».
0: Της χαμογέλασε, δίνοντας τα χρήματά της. Κυρία Σπασία άλλαξε 1000 χρώματα. Ήταν η πρώτη φορά που δεν απάντησε στην πρόκληση. Γύρισε ταραγμένη στο σπίτι, μα δεν μίλησε στον άντρα της. Την είδε ο κύριος Τάκης σκεπτική και αναλογιζόταν τι να τη συμβαίνει. Μα απέφυγε να τη ρωτήσει ευθέως. Σταθήκε απέναντί της, όπως πάντα περιποιητικός, φρόντισε μαζί της τα παιδιά και αποσύρθηκε με αυτά στο δωμάτιό τους. Κυρία Σπασία, σαν τελείωσε με την κουζίνα, βγήκε αργά από το σπίτι και πήγε απέναντι στην κυρά Ζωή.
2: «Έλα, κυρά μου, έφαγες?»
0: «Έφαγα».
2: «Τότε θα πιούμε μαζί τον καφέ».
0: «Κάτσε, θέλω να σου πω». Κάτσε κοντά της η κυρά Ζωή και τότε πρόσεξε την περίσκεψή της και την στοχαστική της διάθεση. «Δεν ξέρεις τι μου έγινε σήμερα». Και της διηγήθηκε με ειλικρίνεια τη φασαρία που δημιούργησε.
2: «Αχ, 1000 φορές το είπα, κυρά μου. Να είσαι υπομονετική όπου σταθείς».
0: «Στάσου, κυρά Ζωή, δεν τελείωσα. Ύστερα πήρε να μου ψέλνει ο ταμείας στο δικό σου το τροπάρι. Το ίδιο».
2: «Δες τα έλεγα. Δίκιο έχει. Αχ, ο λόγος του Θεού, ποιος δεν το ξέρει. Αλλάζει, κορίτσι μου, μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Είναι η δροσιά της ψυχής που γίνεται υπομονή και σύνεση και λογική και φρόνηση. Και αγάπη και χαρά και δρόμος φωτεινός. Δώρο σου λέω από τον ουρανό. Αχ, μα εσύ δεν μ' ακούς».
0: «Κυρία Ζωή, άκου να δεις. Την Τετάρτη στη λήξη λέω να έρθω κι εγώ λίγο να ξεσκάσω». Την Τετάρτη με κρυφή χαρά ο κύριος Τάκης ξεπροβόδισε τη σύζυγό του. Και όταν την είδε να φεύγει μαζί με την κυρία Ζωή, μπήκε στο σπίτι και άναψε το καντήλι.
3: «Αχ, δόξα σε Θεέ μου», είπε.

Στοχάστηκε η κυρία Ασπασία. Και ύστερα εκείνες οι μεστομένες υποθήκες από το σεμνό Λεβίτη που ανέβηκε στο βήμα για την πνευματική ζωή που άγρυπνα και συγκροτημένα πρέπει να συνεχίσει. Οι ευχές για το καλοκαίρι, οι προτροπές για την άσκηση του καλού. 2 ώρες γεμάτες πέρασαν και κανείς δεν βιάστηκε, κανείς δεν κουράστηκε. Τα λόγια τούτα έπεφταν σαν στάλες δροσιάς σε διψασμένη γη, που φροντισμένη με τη χάρη του Θεού θα καρποφορούσε καρπούς αρετής και θα οικοδομούσε κάστρα άπαρτα. Έκλεισαν πάλι με προσευχή. «Τελείωσε κιόλας?» ρώτησε η κυρία Σπασία, σαν είδε να σηκώνονται οι γυναίκες γύρω της. Στάθηκαν με την κυρία Ζωή ώσπου να μπορέσουν να προχωρήσουν στην έξοδο. Η δασκάλα παρατηρούσε γύρω της και βλέπε σε όλα τα πρόσωπα μια φιλικότητα προσποίητη, θελκτική. Και εκείνο το φως του ουρανού που πάντα την προβλημάτιζε να φέγγει στα μάτια τους με ένα τόνο υπερκόσμιο. Τη ζήλεψε. «Τι κρίμα, ήρθα μόνο στο τέλος». «Είναι μια καλή αρχή για το καλό και το φέλιμο. Ποτέ δεν είναι αργά», είπε η κυρία Ζωή κοιτώντας την με στοργή. Η δασκάλα έμοιαζε στοχαστική και συγκινημένη. Η κυρία Ζωή είδε το πρόσωπό της να φέγγει. Η χαρά, η ειρήνη που μόνο ο Θεός ξέρει να χαρίζει και να διατηρεί με το λόγο του. Εξωβράδιαζε. Μια καινούρια μέρα ανέτειλε στην καρδιά που με τους χτύπους της συνέθετε εκείνη την ώρα την πιο γλυκιά, την πιο ελπιδοφόρα υπόσχεση. Του τέλους η καλή αρχή από το περιοδικό Αγία Λυδία.

Πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί τις κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστην. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Φώναξε μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και αυτό το Σαββατοκύριακο θα ακούσουμε ύμνους από την αναστάσιμη ακολουθία του Όρθρου και του Εσπερινού, που για αυτήν την εβδομάδα ο ήχος είναι ο πρώτος. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τα κυκραγάρια και τα στοιχειρά Εσπέρια του ήχου πρώτου, τα οποία θα ακούσουμε από την χοροδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, ο Άγιος Αχίλιος της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης.

το δογματικό Θεοτοκείο σε ήχο πρώτο, την παγκόσμιον δόξα, θα ακούσουμε από τον Άρχοντα Λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Βασίλειο Εμμανουηλίδη.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

φίλοι μας κάθε Σάββατο εντρυφούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εντρυφούμε για να κατανοήσουμε, κατανοούμε για να αγαπήσουμε, αγαπούμε για να αγωνιστούμε, αγωνιζόμαστε για να σωθούμε.

Τούτο δε ο Σπύρον φιδωμένος φιδωμένος και κερεθερήσει και ο Σπύρον επευλογίες επευλογίες και θερήσει. Έκαστος καθώς προαιρείται τη καρδία μη εκλείπηση εξ ανάγκης η λαρόγκαρ δω την αγαπά ο Θεός. Δυνατός δε ο Θεός πάσαν χάριν περισσεύσε εις ημάς ή να εν παντή πάντοτε πάσαν αυτάρκιαν έχοντες περισσεύεται εις παν έργων αγαθών. Καθώς γέγραπτε εσκόρπισεν έδωκε της πένισιν η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον αιώνα. Ο δε επιχορηγών σπέρματος πύροντι και άρτων εις βρόσιν χορηγήσε και πληθύνε των σπόρων ημών και αυξήσε τα γεννήματα της δικαιοσύνης ημών. Εν παντί πλουτιζόμενη εις πάσαν απλότητα ή της κατεργάζεται δι ημών ευχαριστίαν το Θεό. Αν και οι Απόστολοι από την αρχή της συγκροτήσεως της Εκκλησίας όταν ηγέρθησαν γονγισμοί εκ μέρους των εξελλήνων χριστιανών προς τους εξεβραίων ότι παρεθεωρούντο εν τη διακονία τη καθημερινή εχείρε αυτών είπαν ότι ουκ αρεστών εστιν ημάς καταλείψαντας των λόγων του Θεού διακονήν τραπέζες και έλαβαν τα γνωστά μέτρα για να οργανωθεί συστηματικά στα Ιεροσόλυμα η φιλανθρωπική εστία. Εν τούτης, ο Απόστολος Παύλος δεν θεώρησε πως ήταν έξω από την ακτίνα της δράσεώς του και η θεραπεία αμέσων και επιτακτικών αναγκών που εδημιουργούντο ή υπήρχαν μονίμως μεταξύ των χριστιανών. Υπήρχαν βέβαια φτωχοί πριν γίνουν χριστιανοί όπως και ποτέ δεν θα λείψουν λόγω κοινωνικής αδικίας που επικρατεί στον κόσμο. Αλλά οι φτωχοί επολαπλασιάστησαν γιατί το χριστιανικό κήρυγμα δίχαζε την οικογένεια ή η χριστιανική ιδιότητα έφεται εκτός νόμου τον πολίτη. Στη μια περίπτωση παιδιά οι γονείς που πίστευαν στο Χριστό εξυναγκάζονται να εγκαταλείπουν και το σπίτι τους και την περιουσία τους και να μένουν στους πέντε δρόμους κατά την παροιμία. Στη δευτέρα περίπτωση η ιδιώτης του χριστιανού εθεωρείτου ως ιδιώνυμον αδίκημα και ιδιώκητο από τη Ρωμαϊκή πολιτεία που είχε στην κατοχή της την Παλαιστίνη. Σαν τέτοιο αδίκημα επέσυρε όχι μόνον τους φοβερούς διωγμούς που αναφέρει η ιστορία αλλά και τη στέρηση των περιουσιακών στοιχείων που τους ανήκαν κινητών και ακινήτων. Έπαβε πλέον ο πολίτης είτε Ιουδαίος είτε εθνικός να βρίσκεται υπό την προστασία των νόμων και ως εκτός νόμου πλέον ήταν στη διάθεση του τυχόντος. Κάθε φθονερός που είχε προσωπικά εναντίον ενός χριστιανού, κάθε πλεονέκτης που ευκαιρία ζητούσε να αρπάξει τα υπάρχοντα του πλησίον του, κάθε τεμπέλης ειδωλολάτρης που ήθελε άδικα και ληστρικά να πλουτίσει εις βάρος άλλου, έβρισκε μοναδική ευκαιρία να ικανοποιεί τις αρπακτικές του διαθέσεις και τη ροπή του προς ανήθικο πλουτισμό στο διωγμό των χριστιανών. Και αν δεν υπήρχε τέτοια ευκαιρία για αυτούς, έπρεπε να δημιουργηθεί με τις διαβολές, τις συκοφαντίες και όλα τα ανθρωπιστικώς τουλάχιστον απαράδεκτα μέσα.
δεν εστίχιζε τίποτε στον κάθε εγκληματικό αντικοινωνικό τύπο, στον κάθε φθονερό Ιουδαίο, στον κάθε εμπαθή και σε αυτούς που κατήχαν την εξουσία ακόμη, ανωτέρους και κατωτέρους υπαλλήλους, να εφευρίσκουν χιλίων λογιών κατηγορίες και να υποβάλουν καταγγελίες εις βάρος των χριστιανών. Το πάθος της φιλοπλουτίας, ο φθόνος και το εκδικητικό μένος ξεσπούσαν σαν καταστρεπτική καταιγίδα στα κεφάλια των πρώτων χριστιανών. Αλλά εκτός των ανωτέρων και η ζωή όλων εκείνων των πιστών, που είναι ευνόητο πως δεν ζητούσαν υλικά συμφέροντα για να ακολουθήσουν το δρόμο του Σταυρού, ήταν ζωή Αγίων. Και Άγιοι ονομάζονται ο αρχικός. Ως Άγιοι αποτελούσαν και την προκλητική αντίθεση μέσα στον κόσμο της ηθικής παρακμής και σύψεως. Και σαν αντίθεση έκανε να φαίνεται πως επικρατεί το δίκαιο του ισχυροτέρου. Γιατί ο φθονερός και κακός που διέβαλε και συκοφαντούσε και από τους νόμους σε προστατεύεται και κουβαλούσε στο σπίτι του χαρούμενος ξένα αγαθά, λες και βγήκε για κυνήγι θεραμάτων χωρίς άδεια. Ήταν επόμενο μπροστά στην υλική δύναμη να συντρίβεται ο αδύναμος χριστιανός και να επικρατεί ο διεφθαρμένος εγκληματικός τύπος της εποχής. Όλοι οι χριστιανοί ευρίσκονται μέσα σε συμπληγάδες πέτρες ή ομοίαζαν με αυγό της παροιμίας έναντι της πέτρας. Και νίκη βέβαια δεν θεωρείται υλική συντριβή του αντιπάλου σου. Στην εποχή της απιστίας, που οι αξίες παραθεωρούνται, το κακό με τις πολλές μορφές εκδηλώνεται ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του καθενός, οπότε η εγκληματική ενεργητικότης αναπτύσσεται σύμφωνα με τις συγκεκριμένου είδους ορμές. Πάντως, εις βάρος του άλλου, όταν αυτό το κακό νομιμοποιείται, αποκτά αφάνταστη ισχύ και η δυναμικότητα χιλιοπολαπλασιάζεται όταν το ανθρώπινο θηρίο νιώθει πως δεν έχει κανένα φραγμό, κανένα χαλινάρι στα σαγόνια του, κανένα φήμωτρο που θα το εμποδίσει να δαγκώσει. Και στην προκειμένη περίπτωση τα πλήρωναν οι χριστιανοί. Ασφαλώς ούτε και οι εκβιασμοί θα έλειπαν, ούτε οι καταδόσεις, ούτε και οι λαιλασίες εις βάρος των απροστατεύτων, όπως είπαμε. Οι το σύνεθες και θεωρείτο το ελαφρότερο και επικέστερο μέτρο κατά των αθώων αυτών υπάρξεων να δημεύεται και να ηλαλατείται υπό την προστασία μάλιστα και παρόθηση του πολιτιακού ειδωλολατρικού νόμου, η περιουσία τους, οι κόποι τους, οι τίμοι ιδρώτες τους, αυτοί δε να μην έχουν βραδιάς ύπνο ούτε και ένα κομμάτι ψωμιού. Και όχι μόνο τούτο, αλλά ούτε και δικαίωμα να δημιουργηθούν έστω και από την αρχή μετά την καταστροφή τους. Αν ήταν δυνατόν να τους αφαιρεθεί και αυτός ο αέρας που ανέπνεαν. Εάν και υπάρχοντος ακόμη προστατευτικού νόμου υπέρ των πολιτών, οι κλοπές, οι αρπαγές, οι καταχρήσεις και οι εκβιασμοί δεν λείπουν από μια ηθικώς ξεπεσμένη κοινωνία, πόσο μάλλον όταν οι πολίτες ομοιάζουν με θυράματα του βουνού και του κάμπου. Κάθε κυνηγός έχει τα όπλα του και τα σκυλιά του σαν να βγαίνει στο κυνήγι. Αλλά και ο κυνηγός έχει κάποιο φραγμό. Δεν μπορεί να βγει στο κυνήγι του θυράματος του όποτε αυτός θέλει. Υπάρχουν ορισμένες εποχές που δεν πρέπει να θίγονται τα θυράματα για να πολλαπλασιάζονται. Με τους κυνηγούς όμως των χριστιανών δεν συνέβαινε το ίδιο.
Εκτός του ότι, όπως είπαμε, ο καθένας, μικρός ή μεγάλος, επίσημος ή ανεπίσημος, είχε το δικαίωμα να σκοτώνει χριστιανούς και να αρπάζει την περιουσία τους, είχε και την απόλυτη ελευθερία να προβαίνει στο έγκλημα του όποτε ήθελε, σε όλες τις ώρες και σε όλες τις εποχές του έτους και με όποια μέσα διέθετε εκείνος. Όταν λοιπόν το έγκλημα νομιμοποιείται, μπορεί και ο πλέον απλούς άνθρωπος να καταλάβει το δράμα των πρώτων χριστιανών. Προσφυλής μας ακροατέ, δεν θέλει λοιπόν καμιά σοβαρή σκέψη για να καταλάβει κανείς σε τι οικονομική εξαθλίωση και δυστυχία ευρίσκονται οι πρώτοι χριστιανοί και μάλιστα των Ιεροσολύμων, από όπου πρωτάναψε η φωτιά της αλήθειας στον κόσμο. Αλλά και οι Άγιοι αυτοί άνθρωποι είχαν στομάχια και πεινούσαν, κορμιά που ήταν γυμνά και πόδια ξυπόλυτα. Είχαν ανάγκες τέτοιες σαν όλους τους άλλους βιολογικούς οργανισμούς που φυσιολογικά θόλωναν το μυαλό και ήφαιναν γύρω τους μια κατάσταση δραματική, τραγική. Μονάχα άσαρκοι μπορούν να μην πεινούν, να μην κρυώνουν, να μην νιστάζουν. Αλλά οι χριστιανοί ήταν μεν άγγελοι στην πίστη και στο ήθος. Ήταν όμως και άνθρωποι ντυμένοι με σάρκα που ζητούσε εξ ενστίκτου να συντηρηθεί και να ζήσει. Τα κηρύγματα, οι θρησκευτικές μελέτες, οι ιερές ακολουθίες, οι προσευχές, κάθε ωραία πνευματική ενασχόληση είναι τροφικές βιταμίνες της ψυχής μας, του πνεύματός μας, θεμελιακή προϋπόθεση της κατά Θεόν προκοπής και σωτηρίας. Αλλά με αυτά τα πνευματικά προϊόντα δεν χορταίνει το σώμα που έχει στομάχι και κυταρικό οργανισμό προς συντήρηση. Έχει ανάγκη υλικών παροχών και τις παροχές αυτές ποιος άλλος θα τις έκανε παρά οι άλλοι αδελφοί που ήταν ευπορότεροι και ξέφευγαν από τον κίνδυνο της τελείας καταστροφής. Και ότι στα αμέσως πρώτα βήματα στα αποστολικά χρόνια που το χριστιανικό κίνημα δεν είχε αναφλεγεί στην οικουμένη, μεταξύ των χριστιανών υπήρχαν και εύποροι που πίστεψαν στο Χριστό και πρόθυμα κατέθεταν κινητή και ακίνητη περιουσία στα πόδια των Αποστόλων, καταφαίνεται από τις πράξεις των Αποστόλων κεφάλαιων 4, 32-37, κατά το οποίο οι χριστιανοί κτήτορες χωρίων ή οικειών υπήρχον και πολλούντες έφερον τα στιμάς των πιπρασκομένων και ετήθουν παρά τους πόδας των Αποστόλων. Διεδίδετο δε εκάστο καθότι αν τις χρίαν είχε. Αλλά όταν το χριστιανικό κίνημα πήρε τις αναμενόμενες διαστάσεις και η φτώχεια κατέθλιβε τόσους και μάλιστα χριστιανούς των Ιεροσολύμων, ο δε Απόστολος Παύλος, όπως και οι λοιποί, έβγαινε σε περιοδίες για να κηρύξει την αλήθεια του Χριστού και να φωτίσει τα έθνη κατά την εντολή που έλαβε. Δεν μπορούσε να παραθεωρήσει μια πραγματικότητα την οποία άλλωστε και συλλογικά παραδέχθηκαν οι Απόστολοι, όπως σημειώνει ο ίδιος στην προς Γαλάτας επιστολή του. Και γνώντες την χάριν την δοθήσαν μη Ιάκωβος και Κεφάς και Ιωάννης, οι δοκούντες στήλοι είναι δεξιάς έδωκαν εμεί και Βαρνάβα κοινωνίας είναι εμείς εις τα έθνη αυτοί δε εις την περιτομήν. Μόνον των πτωχών είναι αμνημονεύομεν, ο και σπούδασα αυτό τούτο ποιήσε. Γι' αυτό δεν εμείωνε μεν τη δύναμη του κηρύγματος και την πυκνότητά του, όμως δεν έπαβε ούτε στιγμή να ενθυμείται και αυτός τους πτωχούς των Ιεροσολύμων που δεινοπαθούσαν. Στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος γράφει περί δε της λογίας,
ευχής εις τους Αγίους ως περδιέταξα τις εκκλησίες της Γαλατίας, ούτω και εμείς ποιήσατε. Κατά μίαν Σαββάτων, δηλαδή κατά τις Κυριακές, έκαστος ημών παρε αυτό τη θέτω θησαυρίζων, δηλαδή αποταμιεύων σαν σε κουμπαρά, ότι ευωδότε ή να μη όταν έλθω τότε λογίε, δηλαδή έρανη μεταξύ σας υπέρ των πτωχών γίνονται. Όταν δε παραγένομαι ούσε αν δοκιμάσετε δι' επιστολών τούτους πέμψω, επενεγγύν την χάριν ημών εις Ιερουσαλήμ. Εάν δε οι άξιον του καμέ πορεύεστε, συνεμή πορεύσονται. Αυτή η κοινωνική πρόνοια και αντίληψης που στηρίζεται και στα λόγια του Κυρίου, επίνασα και εδωκατέμι φαγήν, εδίψισα και ποτίσατε με, ξένος ήμιν και συνεγάγεται με, γυμνός και περιεβάλλεται με, εισθένησα και επισκέψαστε με, εν φυλακή ήμιν και ήλθατε προς με. Από τα πρώτα βήματα της ζωής της Εκκλησίας υπήρξε ένας τομεύς της ενεργού δράσεώς της που εστηρίζεται όχι στο ζωικό οίκτο αλλά στην αγάπη, στην αγαθή προαίρεση της καρδιάς. Και αυτό μάλιστα ετώνιζε ιδιαίτερα ο Απόστολος Παύλος, μη θέλοντας με το κύρος του να εκβιάσει την ελευθερία του κάθε χριστιανού που θα προσέφερε χάριν των πτωχών αδελφών του, των οβολών του. Αυτό σημαίνει έκαστος καθώς προαιρείται την καρδία, μη εκλείπεις ή εξανάγκης, η λαρών καρδό την αγαπά ο Θεός. Ο Απόστολος Παύλος προσφυλής μας ακροατέ, οργανώνοντας έτσι τη φιλανθρωπία, αφαιρούσε το νόημα της εξευτελεζούσης των αδελφών ελεημοσύνης και εξηγήενε τόσο την πράξη της φιλοπτωχίας και φιλανθρωπίας όσο και εκείνων που την ενεργούσε. Και ήταν μάλιστα λεπτότατος στο ζήτημα αυτό, ώστε να μην δίνει σε κανέναν απολύτως στόχο δυσμενούς κριτικής. Δεν ήθελε πρώτα-πρώτα να δυστυχούν οι αδελφοί που για το όνομα του Χριστού υπέφεραν τα πάντα. Προσπαθούσε να βρει και έβρισκε τρόπο να κουφίσει ως τους με λόγια και με έργα. Έπειτα απέφευγε και στον τομέα της φιλανθρωπίας να ανακατεύεται με το μαμονά. Ανέφερε τις ανάγκες των χριστιανών, έδινε εντολή, εγίνοντο έρανη εσχηματίζεται επιτροπή που ή η ίδια ή μαζί του έκανε τη διανομή των προσφερωμένων αθόρυβα αδιάβλητα και κοινωνικώς δεκτά, όπως είδαμε παραπάνω. Έπειτα πρόσεχε να μην δημιουργηθούν όχι μόνο ψυχολογικά και ηθικά προβλήματα σε εκείνον που εκαλείτο να προσφέρει για την κάλυψη των υλικών αναγκών των αδελφών, αλλά και να μην μετατεθεί το βάρος από τους ώμους των μεν επάνω στους ώμους των δε. Δεν εθεωρείτο και τούτο λύσεις. Υπήρχαν ενθουσιώδεις χριστιανοί που μπροστά στη δυστυχία των αδελφών τους στα Ιεροσόλυμα ήταν έτοιμοι να μοιράσουν και το ψωμί των παιδιών τους ακόμη και να τα στερήσουν ορισμένων θρεπτικών τροφών προς χάριν εκείνων που δεν τους απέμεινε τίποτε στον κόσμο. Έτσι όμως άπλωνε η δυστυχία περισσότερο, έστω και η ποιότερα για τον ένα πτωχό που βοηθούσε τον άλλο πτωχό. Το ζήτημα ήταν οι οικονομικώς ευπορούντες και ευρωστότεροι από τους χριστιανούς να περιορίσουν τις ανάγκες τους σε βαθμό που να μην διαταραχθεί και ο χριστιανικός ρυθμός της οικογενείας. Μπορούσαν όμως και σήμερα μπορούν να στερηθούν ορισμένα πράγματα που δεν θα στήχιζαν τίποτε στην υγεία,
στη μόρφωση, στη γαλήνη. Και μπορούσαν να έχουν στο σπίτι τους τον κουμπαρά του πτωχού αδελφού και εκείνα αποταμιεύουν ότι και δεν θα τους στενοχωρούσε, αλλά και θα τους έδινε τη χαρά, γιατί θα ελεούσαν αυτόν τον κύριόν μας που θα μας πει το «εφόσον επιείσατε εν ητούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επιείσατε». Και είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του προς τους Κορινθίους όταν τους περιέγραφε την προθυμία των χριστιανών της Μακεδονίας να βοηθήσουν υλικά τους πτωχούς των Ιεροσολύμων. Η γάρη προθυμία πρόκειται καθώ εάν έχει της ευπρόσδεκτος ου καθώ ουκ έχει. Ου γαρίνα άλλης άνεσης ημίν δε θλίψης αλεξισότητος εν τον ίν καιρό το ημών περίσευμα εις το εκείνον ιστέρημα ή να και το εκείνον περίσευμα γέννηται εις το ημών ιστέρημα όπως γέννηται ισότης καθώς γέγραπτε ο το πολύ ουκ επλεώνασε και το λίγον ουκ ελατώνησε. Από το παραπάνω χωρίο του Αποστόλου Παύλου βγαίνει το συμπέρασμα πως πρώτον μεν αυτόν τον έρανο και την φροντίδα για τους πτωχούς αδελφούς δημιούργησαν οι έκτακτες ανάγκες και επομένως δεν πρόκειται περί μονίμου καθεστώτος. Αλίμονο δε αν σε μια ειρηνική περίοδο υπάρχουν πλούσιοι και πτωχοί μεταξύ των χριστιανών αδελφών. Ο πλούτος και η φτώχεια, τα δυο κοινωνικά άκρα, δένουνται σε μια χριστιανική κοινωνία. Πλούσιος λογίζεται εκείνος που έχει περιτά περισσότερα από όσα χρειάζεται για τις ανάγκες του σπιτιού του, των παιδιών του, με κριτήριο όχι τις δημιουργούμενες απαιτήσεις του ψευδοπολιτισμού και την άβυσο της ακόλαστης ζωής, αλλά τη ρίση του Αποστόλου. Έχοντες δε τροφάς και σκεπάσματα τούτης αρκέστης όμεθα. Και πτωχός δεν είναι εκείνος που έχει σκεπάσματα και διατροφάς, αλλά εκείνος που συγκρίνοντας τον εαυτό του με τους οικονομικώς ευρωστοτέρους φλογίζεται από την επιθυμία να τους φτάσει και να τους ξεπεράσει. Γιατί καθώς σημειώνει ο Απόστολος Παύλος έστι πορισμός μέγας η ευσέβεια μεταυταρκίας. Μόνιμο καθιστός φτώχειας οφείλεται μόνο στα άδικα κοινωνικά συστήματα και στην τεμπελιά και όχι στην κοσμοθεωρία και βιοθεωρία του χριστιανισμού. Ούτε το πρώτο ούτε και το δεύτερο ευλόγησε η Εκκλησία του Χριστού ποτέ στο πρόσωπο του Κυρίου και των Αποστόλων. Η αρετή της φιλανθρωπίας προς φιλείς μας ακροατέ στη χριστιανική ηθική είναι γέννημα της αγάπης προς τον αδελφό που έχει ανάγκη της στοργής μας, της θεραπείας και των υλικών του αναγκών που δεν επιτρέπεται να υπάρχουν σαν μια μόνιμος κατάστασης πληγή. Η φτώχεια μεταξύ του χριστιανικού κόσμου είναι εντελώς αδικαιολόγητος ως μόνιμο καθιστός, γιατί αφενός μεν η θρησκεία του εσταυρωμένου είναι θρησκεία δικαιοσύνης και πλήρους ισότητος μεταξύ των μελών της Εκκλησίας, αφετέρου δε είναι η θρησκεία και του ευλογημένου μόχθου και όχι της τεμπελιάς. Στον εκνηρό επιβάλλεται κοινωνικός αφορισμός ώστε να αναγκαστεί να εργάζεται και να μην περιμένει σαν κουτοπώνηρος να ζήσει αυτός και τα παιδιά του από τη φιλανθρωπία των χριστιανών. Όπου υπάρχει φτώχεια και πλούτος σαν άβυσος το ένα και σαν πυραμίδα φανταχτερή το άλλο, εκεί βασιλεύει αδικία και διαφθορά. Δεν έχει καμιά σημασία αν οι χριστιανοί έγιναν σήμερα εκατομμύρια. Τόσο το καλύτερο. Θα μπορούσε και εδώ στη γη από της πλευράς της υλικής ευδαιμονίας να θεμελιωθεί η Βασιλεία του Θεού κατά την Κυριακή προσευχή.
ελθέτω η βασιλεία σου, που δεν αρνείται και τη στοιχειώδη ανθρώπινη άνηση των χριστιανών ως ζωντανών οργανισμών παράπλευρα προς το ψυχοσωματικό αγνισμό τους. Αλλά πώς θα απλωθεί η υλική ευτυχία με σάπια κοινωνικά συστήματα αδικίας και ανισότητος τη στιγμή που νομοθετεί και διοικεί ο Θεός των Ασσυρίων ο Μαμονάς? Η λατρεία του Μαμονά δεν αφήνει χώρο στην καρδιά για τη λατρεία του Θεού των χριστιανών. Ο Μαμονάς είναι Θεός της ύλης. Ο Θεός των χριστιανών είναι Θεός του Πνεύματος. Ο πρώτος όταν δεν βρίσκει χρήμα απομυζά το αίμα. Ο δεύτερος δίνει την αγάπη που γεννά δύο πάρα πολύ ωραία παιδιά. Και το παιδί των υλικών αγαθών και το παιδί της ηθικής ημερώσεως. Πρωτότοκο είναι ο αγιασμός. Δευτερότοκο η υλική ευδαιμονία των πιστών. Και τα δυο τα δίνει η αγάπη του Χριστού και όχι η απιστία. Προσφυλής μας ακροατέ, ο Απόστολος Παύλος με την παρούσα περικοπή δεν απευθύνεται στους πτωχούς για να τους κάνει πτωχοτέρους, αλλά συνιστά να μην δείχνουν την γωνιά όσοι μπορούν να βοηθήσουν σε μια περίοδο κρίσεως που διέρχονται τα φτωχά μέλη της Εκκλησίας. Ο Σπύρον φιδωμένος, φιδωμένος και θερίσει, και ο Σπύρον επευλογίες, επευλογίες και θερίσει. Ανθρώπινο είναι για να επιτευχθεί ο σκοπός που επιδιώκει ο Θείος Παύλος να τους ομιλεί με εικόνα από την καθημερινή πείρα και ζωή. Όσο περισσότερο σπόρο ρίχνει στη γη ανάλογα με την έκταση, τόσο και ο τριγητός των καρπών θα είναι στον καιρό της συγκομιδής πλουσιότερος. Όσο λοιπόν οι χριστιανοί είναι απλοχέριδες τους πτωχούς και με πλατιά καρδιά κάνουν την οποιαδήποτε φιλανθρωπία, πρέπει να ξέρουν ότι ελκύουν την αγάπη του Θεού, που δεν θα λησμονήσει την αγαθή πράξη του ηλαρού δότου, τον οποίον και θα πλουτίσει με πλησμονή για να καρποφορεί σε έργα αγαθά. Οι φράσεις «Δυνατός δε ο Θεός πάσαν χάριν περισσεύσε εις ημάς» είναι εν παντί πάντοτε πάσαν αυτάρκιαν έχοντες περισσεύεται εις πανέργων αγαθών καθώς γέγραπτε. «Εσκόρπισεν, έδωκε της πένισιν η δικαιοσύνη αυτουμένη εις τον αιώνα και η ευχή του Αποστόλου, ο δε επιχορηγών σπέρματος πύροντι και άρτων εις βρόσιν χορηγήσε και πληθύνε των σπόρων ημών και αυξήσε τα γεννήματα της δικαιοσύνης ημών», φανερώνουν μια ουσιώδη αλήθεια που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη. Την αλήθεια ότι ο Θεός τον φιλάνθρωπο και ελεήμονα όχι μόνον δεν τον λησμονεί, όχι μόνον τον αγαπά, αλλά και του χορηγεί πολλαπλάσια από εκείνα που δίνει με καλή καρδιά και για το όνομα του Χριστού. Και έπρεπε να λεχθεί αυτό για να μην νομίσουν μερικοί πως υπάρχει πιθανότης να πτωχεύσουν με την ανακούφιση της δυστυχίας του αδελφού. Τον πλούτο αφανίζει η άλογος σπατάλη, τα κοινωνικά και ηθικά ανοίγματα, ο άσωτος και αλόγιστος βίος που μαζί με τη δυστυχία όπου οδηγεί δίνει και το εισιτήριο για την αιώνια κόλαση.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, φίλοι ακροατέ, με τον νικετήριο κανόνα εις τον Ιησού Χριστό. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Μιχάλης Μελέτης, συνοδεία Ισοκρατήματος.

Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι τις πάθες Ιησού τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμας Ιησού τα τραύματά μου ιατρεύσας, χάρισέ μου το πολλά σιπτές αντιδάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζώπιου σώματός και γλύκανόν μου την ψυχήν το σώτιμιο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ κάτω ελκυσθέντα και αναγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ουκ έχω μετάνοιαν, ουκ έχω κατάνοιξην, ουκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντα με τέκνα προς την ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεσιν και ουκ ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ουδύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησή μου, επανάγαγέ με προς την νομήν σου, συναρρύθμισόν με της προβάτης της εκλεκτής σου πείμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμι του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εναγίης Πατρός Σιμών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ Κιάνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Μακρινού.

Μέσα στα στήθη του πατρός Δαμασκηνού έκαιγε ο πόθος να αποθάνει για την αγάπη του Χριστού και της Εκκλησίας. Και δεν απέκρυπτε αυτή τη ζέση της ψυχής του από τα πνευματικά του παιδιά. Έχουμε υποχρέωση να ακολουθήσουμε την Εκκλησία μέχρι αίματος, έλεγε. Να ομολογήσουμε την πίστη μας και προφορικά με το λόγο μας, αλλά και με τη ζωή και το θάνατό μας. Και αυτά δεν τα έλεγε μόνο στην όριμη ηλικία του. Ήδη από μικρό παιδί έγραφε σε ένα ποίημά του. Και όταν η Εκκλησία σου ζητήσει τη ζωή μου, προθύμως θα θυσιαστώ με όλη την ψυχή μου. Τον τελευταίο καιρό εφαινόταν σαν εικόνα άειλη, ανέγκυχτη από τη φθορά και την απάτη του βίου. Σαν εικόνα ωραία, η οποία αφώνως διηγείτο τα άρρητα μυστήρια που εβίωνε κάθε στιγμή. Η βιαστική πορεία του προς την άγνωστο γνώση γινόταν όλο και ταχύτερη. Τίποτε γήινο δεν τον άγγιζε. Ήταν μακριά από όλους και όμως τόσο πλησίον. Ενώ ζούσε με ακρίβεια τη ζωή του κοινοβίου που το αγάπησε υπερβολικά και χάρη του οποίου αναλώθηκε, υπήρχαν στιγμές που του ομιλούσες και σου απαντούσε, αλλά δεν ήταν παρόν. Ήταν εκεί, όπως έλεγε. Κρυμμένος ο παππούς χρόνια και χρόνια μέσα στο όστρακο της αφανίας και ζώντας την εν Χριστώ ζωή, ολοκληρώθηκε και έγινε πολυτελής Μαργαρίτης που απέστειλβε τη λάμψη της Θείας Χάριτος μέσα στην Εκκλησία. Τώρα ήταν έτοιμος να αφήσει το σκεύος της φθοράς για να απολαμβάνει τη λαβιέστατα όσα ενεσόπτρο είχε ζήσει στην παρούσα ζωή. Μόνον ο Θεός και ο ίδιος ήσαν οι μοναδικοί μάρτυρες των εξαίσιων εμπειριών που είχε βιώσει μέσα στην πανεχμαλωσία του Θεού με τις θείες μεθέξεις. Είχε γευθεί το κενό ποτήριο της θεϊκής αγάπης και την χαρά του ουρανού. Γι' αυτό εδιψούσε τον θάνατο περισσότερο από τη ζωή και αναφωνούσε μαζί με τον Άγιο Ιγνάτιο: «Αυτόν διώκω, αυτόν επίγω με φθάσε». Συνεχώς με απασχολεί πώς θα γίνει να αποθάνομαι ωραία, να μας αξιώσει ο Θεός να φτάσουμε στο τέλος, στην καλή απολογία και να αποθέσουμε στα πόδια Του άθικτη την ανθοδέσμη που μας ενεχείρισε στην πρώτη μας γνωριμία. Να την αποθέσουμε όπως την παραλάβαμε και ακόμα πιο ωραία. Ήταν ευωδεστάτη και με αυτήν ζω μέχρι σήμερα. Αυτήν την ευωδία της Θείας Αγάπης αισθανόταν σε όλη του τη ζωή και έτσι μπορούσε να υπομένει κάθε θλίψη ψάλλοντας: «Ίσως μην μοίρος σου δραμούμεν». Τον αιματηρό αγώνα που έκανε για να διατηρήσει ανέπαφη την ανθοδέσμη των θείων δωρεών ομολογεί ο γέροντας σε προσωπικές του σημειώσεις: «Κύριε, ξεκινώ να έρθω. Σου φέρνω την αθοδέσμη με τα σπασμένα και αιμόφυρτα χεράκια μου που μου τα έσπασε ο εχθρός για να μου αφαιρέσει την αθοδέσμη που μου έδωσες. Με τη χάρη σου δεν τον άφησα να μου την πάρει. Στη φέρνω. Αξίωσέ με να έρθω και να την εναποθέσω στους πανάχραντους πόδας, να τους εναγκαλιστώ με τα σπασμένα μου χεράκια και εκεί να μείνω για πάντα. Ναι, για πάντα κοντά σου.
καλέ μου Χριστέ. Πράγματι, εποθούσε να ενωθεί με τον αγαπημένο του Χριστό και να γίνει κοινωνός των παθημάτων του έως τέλος. Πόσο απόλυτα τον εξέφραζαν οι λόγοι του υμνοδού. Εμήτω ζει Χριστός, ο Θείος Έρος, προς Αυτόν επίγομαι, Αυτόν αγαπώ, Αυτού τυχήν προσδοκώ. Ούτω ζει να ανθέξομαι, διό και σπέβδω θανήν, ή να συζήσω Χριστό. Είναι από τον κανόνα του Αγίου Ιγνατίου, από το μηνέο του Δεκεμβρίου. Και ο Χριστός δεν άργησε να ανταποκριθεί στον πόθο του πιστού του φίλου.

Το ουράνιο άγγελμα. Την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου του 2001, ο παππούς συλλειτούργησε στο ναό των Αγίων Θεοφανίων με έναν διάκονο, τον οποίον, πράγμα παράδοξο, είχε προσκαλέσει από την προηγούμενη, ενώ συνήθως προτιμούσε να λειτουργεί μόνος του. Κατά τη διάρκεια εκείνης της Θείας Λειτουργίας, ο διάκονος έγινε αυτίκος μάρτης υπερφυσικών γεγονότων. Την ώρα του χερουβικού ύμνου, ο διάκονος είδε ξαφνικά το γέροντα να έχει πέσει επάνω στην Αγία Τράπεζα και εκστατικός να έχει προσηλώσει το βλέμμα του σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Γνωρίζοντας ότι ο παππούς ουδέποτε έθετε κάτι επάνω στο Άγιο Θυσιαστήριο, ούτε και το ίγγιζε, ο διάκονος εγύρισε ξαφνιασμένος και τον εκείταξε. Η μορφή του γέροντος εφαινόταν βαθιά αλλοιωμένη από το θάβος που του προξενούσε κάποιο υπερφυές θέαμα. Τότε ακούστηκε να συνδιαλέγεται με έναν αθέατο στο διάκονο επισκέπτη και να λέγει: «Μάλιστα, όπως θέλετε, ό,τι πείτε. Μόνο σας παρακαλώ, αφήστε με να τελειώσω τη λειτουργία. Ευχαριστώ». Ο πατέρ Δαμασκηνός συνέχισε τη Θεία Λειτουργία μέσα σε ατμόσφαιρα βαθιάς κατανήξεως, συγκλονισμένος από την Θεία Εμφάνεια που έζησε. Όμως ούτε και στη γερόντισσα ανέφερε τίποτε για το όραμα και το μήνυμα που είχε λάβει. Ήξερε ότι θα τις προκαλούσε δυσβάστακτη οδύνη. Εσήκωσε λοιπόν μόνος των σταυρών του. Ο Στάρχης έχει πλέον μεστώσει, είναι έτοιμος να γύρει. Τις υπόλοιπες ημέρες παρέμενε ατάραχος, χωρίς να εκδηλώνει καμία αγωνία ή έννοια. Η ζωή του εκυλούσε φυσικά και κανείς γύρω του δεν μπόρεσε να υποψιαστεί το παραμικρό. Χωρίς καθόλου να φανερώνει ότι σύντομα πρόκειται να αναχωρήσει, άρχισε να αποχαιρετά τους πάντας, μοναχούς και λαϊκούς, έναν έναν χωριστά, με ιδιαίτερη στοργή και μοναδικό τρόπο τον καθένα, αφήνοντας και τις τελευταίες του υποθήκες. Επίσης ειδοποίησε ορισμένα πνευματικά του παιδιά που είχε καιρό να τα δει, λέγοντας: «Να έρθεις να σε ειδώ, γιατί θα φύγω». Βεβαίως κανείς δεν φαντάστηκε τι εννοούσε, και ενώ αποχαιρέτησε σχεδόν τους πάντας, δεν άφησε κανένα να καταλάβει ότι αυτός ήταν ο τελευταίος αποχαιρετισμός του. Κατόπιν άρχισε, κατά τη συνήθειά του, να ζητεί συγχώρηση από όλους και να βάζει μετάνοια, ιδιαιτέρως σε όσους, έστω και εν αγνία τους, τον είχαν λυπήσει. Η πατρική του αγάπη δεν μπορούσε να τους αφήσει απαρηγόρητους. Δεν ήθελε να επιβαρύνει με τύψεις την επί το χωρισμό θλίψην. Έλεγε δε αλληγορικά: «Ο Στάχης έχει πλέον μεστώσει, είναι έτοιμος να γύρει». Όντως ο Στάχης, όριμος, ολόχρυσος, ήταν έτοιμος να αλεστεί και να γίνει άρτος γλυκής της Εκκλησίας. Δύο ημέρες πριν την κοίμησή του, τον επισκέφθηκε ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου, αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος, στον οποίο είπε εμπιστευτικά την ώρα που έφευγε: «Πρόκειται να αναχωρήσω, δεν θα με ξαναδείς πλέον, όμως δεν θέλω να το μάθουν οι αδερφές». Και τον συνόδευσε για τελευταία φορά μέχρι το αυτοκίνητό του. Μετά το μήνυμα της επικειμένης εκδημίας του, ο πατήρ Δαμασκηνός εβάδιζε μεν στη γη, αλλά ευρισκόταν στον ουρανό. Χωρίς να γίνεται αντιληπτός, ετοιμαζόταν για το αιώνιο ταξίδι. Επερνούσε από τα εργαστήρια και με ιεροπρεπή αγάπη αποχαιρετούσε μυστικά
μία-μία τις αδερφές, δίδοντας κάποιο ιδιαίτερο μήνυμα στην κάθε μία, κάποια υποθήκη. Την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου, η μέρα της εκδημίας του, από το πρωί επερίμενε με αδειμονία να φτάσει η αδερφό της της Ιεράς Μονής Κλειστών για εξομολόγηση. Κάθε τόσο ερωτούσε «Γιατί άργησαν οι αδερφές?» Ήθελε να τις ειδεί για τελευταία φορά και αυτές ακόμη τις σύστατες στιγμές του εσκεπτόταν τους άλλους, όχι τον εαυτό του. Μόλις ανεχώρησε η γερόντισσα Μαριάμ με τη συνοδεία της, ο γέροντας ένιωσε ξαφνικά έντονο πονοκέφαλο και παραξενεύτηκε, γιατί σχεδόν ποτέ στη ζωή του δεν είχε πονοκεφάλους. Είπε με νόημα στην αδερφή Σίγμα να θυμάσαι, αυτός ο πονοκέφαλος δεν είναι καλός. «Παππού, είστε κουρασμένος, μόλις ξεκουραστείτε θα περάσει. Πηγαίνετε να ξεκουραστείτε, γιατί το βράδυ έχουμε αγρυπνία». «Αγρυπνία απόψε», είπε και εκκίνησε χαρακτηριστικά το χέρι του. Τελευταία αποχαιρέτησε την γερόντισσα συνοδεύοντάς την στο κελί της, χωρίς όμως να την αφήσει να υποψιαστεί ότι αυτός ήταν ο ίστατος χαιρετισμός του. «Μεταβεβήκαμεν εκ του θανάτου εις τη ζωήν». Μετά τη μεσημβρινή τράπεζα, στις 4 μετά το μεσημέρι περίπου, ακούστηκε να χτυπά το κουδούνι που είχε ο γέροντας στο κελί του. Ο ήχος του μετέδωσε ένα παράδοξο αίσθημα αγωνίας σε όσες αδερφές έτυχε να είναι εκεί κοντά. Η αδερφή Θήτα, που τον διακονούσε, έσπευσε κατευθείαν στο κελί του και αμέσως ειδοποίησε την ιατρόν. «Ο παππούς είναι αδιάθετος». Κανείς δεν εφανταζόταν τι θα επακολουθούσε σε λίγο. Τρέχοντας έφτασε η ιατρός αδερφή και μετά από πρόχειρη εξέταση επρότεινε στο γέροντα να μην λάβει μέρος στην αγρυπνία για να μην επιδεινωθεί η κατάστασή του. Εκείνος όμως που σε όλη του τη ζωή υπήρξε ένας πύρινος μυστουργός, ένα πολυώματο χερουβίμ που δεν εχόρτενε να ατενίζει το πρόσωπο του Κυρίου, της αντέτεινε «Όχι, θα λειτουργήσω σιγά σιγά». Σύντομα όμως τον κατέλαβε δύσπνια και αισθανόταν την έλλειψη οξυγόνου, είπε στην αδερφή. «Πήγαινε να ειδοποιήσεις τη γερόντισσα να έρθει αμέσως και φέρε φάρμακα». Φυσικά η γερόντισσα δεν ήταν δυνατό να καταλάβει τι εσήμαινε αυτή η πρόσκληση του παππού. Εν τω μεταξύ η ιατρός αδερφή διέγνωσε οξία συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και αμέσως τον υπέβαλε στην κατάλληλη ιατρική αγωγή. Ο γέροντας ήταν τόσο γαλήνιος. Καθιστό στην κλίνη του, με την μάσκα του οξυγόνου και τους σωρούς, διατηρούσε την ιεροπρέπειά του, προσμένοντας την μεγάλη στιγμή, ως να έλεγε «Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός». Ήταν έτοιμος να τελέσει την τελευταία του ιερουργία, προσφέροντας τον εαυτό του κατά μίμησιν Χριστού, ή να όσιν εν ο λαός του Θεού. Ο θρόμβος αίματος που εξήλθε Χριστοειδώς από το στόμα του πρώτης εκδημίας του μηνύει την μαρτυρία του υπέρ του αρνίου, υπέρ της Εκκλησίας. Η ιατρός έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να τον διασώσει. Όμως ο άνθρωπος του Θεού είχε ήδη αρχίσει να φεύγει, όπως ακριβώς το προείπε, χωρίς να κουράσει κανέναν, χωρίς να προλάβει να το πιστεύσει κανείς, σαν μπουλάκι του ουρανού. Όλα συνέβησαν κατά τους λόγους του. Ο Θεός εξεπλήρωσε την επιθυμία του να πεθάνουμε ζωντανοί,
θα ήθελα μέχρι την τελευταία μου στιγμή να μπορώ να περπατώ. Αστραπιαίως διαδόθηκε στην αδερφότητα η είδηση ότι ο παππούς έπαθε πνευμονικό είδημα. Όλες οι αδερφές συγκεντρώθηκαν γύρω από το κελί του, του οποίου η θύρα εκείνες τις κρίσιμες στιγμές, παραδόξως, παρέμενε ανοιχτή. Ο γέροντας πράγματι, κατά την πρόρησή του, δεν μπορούσε να πει ούτε μία λέξη. Αμίλητος, κατώδυνος, κοιτούσε τα πνευματικά του παιδιά που ήταν συνηγμένα γύρω του, βυθισμένα στην αγωνία. Με το βλέμμα του πλημμυρισμένο αγάπη αποχαιρετούσε τις αδερφές και έστελνε μηνύματα. Δάκρυα κυλούσαν από τα μάτια του. Με τη βοήθεια της συσκευής οξυγόνου προσπαθούσε να αναπνεύσει, χωρίς όμως να δείχνει ότι υποφέρει από τη δύσπνοια που είναι το φυσικό συνακόλουθο του πνευμονικού ειδήματος. Ήταν φανερό ότι είχε συγκεντρώσει ολόκληρη την ύπαρξή του, όλες τις δυνάμεις του, όλο το νου του, όλη την καρδιά του στο πρόσωπο του Χριστού. Συνέβη και στον παππού ό,τι συνέβαινε στους μάρτυρες. Η δρυμήτης του θείου έρωτος εξουδετέρωνε την δύσπνοια και την οδύνη επί το χωρισμό. Ήθελε τις τελευταίες του στιγμές να είναι αρρήκτος ενωμένος με τον Θεό, τον οποίον αγάπησε με τόση λατρεία. Εν σιγή έφευγε για τον χώρο της σιγής, με ολάνυχτη την θύρα του κελιού του ενώπιον όλης της αδερφότητος, όπως ανοιχτή ήταν πάντοτε η καρδιά του και διαφανής η ζωή του ενώπιον όλων. Είχε υπεραναβεί πλέον όλους τους ασκεπείς ορόφους και έτρεχε την ατέρμονα οδό της αιωνιότητος που οδηγεί στην ουράνιο βασιλεία. Διέσχιζε την διάβαση Πάσχα προς το ανέσπερο φως, εισερχόταν στην άγνωστο γνώση, πορευόταν ανακεκαλυμμένο προσώπο να εισδύσει στη Θεία Κρυφιότητα. Η λαμπάδα που είχε ανάψει για πρώτη φορά τότε στη Γαλιλαία του, αφιερωμένη στο Χριστό, και η οποία έκαιγε τόσα χρόνια με τη φλόγα της Θείας Αγάπης, είχε πλέον τελειώσει. Άφηνε την τελευταία του πνοή ένθεος και ειρηνικός στο αγιασμένο κελί του, στο χαλκείο του που αποπνέει την ευωδία των ασκητικών του αγώνων.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Μακρινού.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Χαντζηχρόνογλου, συνοδεία Ισοκρατών.